0: Ειδήσεων, συγγνώμη, στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Άκου!
4: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Το τραγούδι που ακούσαμε πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη και τον Κώστα τον Βύρβο. Να ακούσουμε τι μου είχε πει η Σότια Ιτσότου το 1995 που είχα γράψει τη συνέντευξη για το Στέλιο τον Καζαντζίδη.
1: Νομίζω ότι είμαι πιο κατάλληλη να μιλήσω για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, που τον γνώρισα δυστυχώς πολύ πρόσφατα. Και λέω τον γνώρισα όχι προσωπικά αλλά και σαν καλλιτέχνη, γιατί δεν παρακολουθούσα λαϊκό τραγούδι. Μάλλον μια παράδοξη παιδεία που είχα με είχε εντάξει σε άλλους χώρους από το λαϊκό, και τώρα καταλαβαίνω ότι έχασα και τον ακούω αναδρομικά πλέον. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν νομίζω ότι χρειάζεται επένους ούτε κριτικές, γιατί είναι σαν την ιστορία, μετά από κάποια χρόνια είναι πια αντικειμενική.

0: Δεν θα ξαναγαπήσω λοιπόν, ή το μερτικό μου από τη χαρά, όπως το λένε πολλοί αυτό το τραγούδι, του Μάνου του Λοΐζου. Δύο τραγούδια του έδωσε, αυτό ήταν το ένα. Να πούμε ότι αυτή ήταν η μεγάλη ισότητα του που ακούσαμε στη συνέντευξη που μου είχε δώσει το 1995, όταν έγραψα τον Στέλιο του Καζατζίδη για πρώτη φορά. Βεβαίως, να ακούσουμε όμως και τον αείμνηστο, τον Αποστόλη τον Καλδάρα, τι μου είχε πει για τον Στέλιο του Καζατζίδη.
1: Εγώ τον πρωτοέβγαλα στο δίσκο. Στο δίσκο, όχι σαν τραγουδιστή. Υπάρχουν άλλοι τον έβγαλε σαν τραγουδιστή. Εγώ τον έβγαλα στο δίσκο. Τα πρώτα τραγούδια που είχε πει, του τα έδωσα εγώ.

0: Και μετά τον Αποστόλη του Καλδάρα που μίλησε για τον Στέλιο του Καζαντζίδη, μίλησα με έναν άνθρωπο που κατεξοχήν έζησε μαζί του και τραγουδιστικά αλλά και συζυγικά. Τη γυναίκα που έμεινε μαζί της 10 χρόνια και που τη δεκαετία 60-70 αποτελούσαν το μεγαλύτερο δίδυμο τραγουδιστικό στην Ελλάδα τότε, η Μαρινέλα.
1: Έγινα τραγουδίστρια, γνωρίστηκα με τον Καζαντζίδη, κάθισα μαζί του 10 χρόνια. Και μετά συνέχισα και είμαι αυτή που είμαι μέχρι τώρα. Είδες πως τα είπα, εμπεριλήψη και πάρα πολύ γρήγορα. Ταχύτατα στα είπα.
2: Δηλαδή, τον πρώτο σου δίσκο πότε τον έκανες?
1: Το πρώτο μου δίσκο με τον Καζαντζίδη το έκανα το 1957.
0: Ερχόμενη λοιπόν στην Αθήνα το 1957, κάνει το πρώτο της τραγούδι με το Στέλιο τον Καζαντζίδη, ένα κομμάτι του Γιώργου του Μητσάκη, «Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ».

Φίλε Γιάννη, μου βρήκε στην. Μου πάτησε τον κάλο που λένε τις ευαίσθητες χορδές. Λοιπόν, παράπονα, αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που σταματάω. Να μην πω πρόωρα, μπορεί να πέρασα κάποια χρόνια με στη δισκογραφία και γενικά σαν καλλιτέχνη στο τραγούδι. Όμως τη φωνή μου τη διατηρώ και μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στα παιδικά μου χρόνια. Γιατί μου έλειπε η πείρα. Υπήρχε φωνή και δύσκολα μπορούσα να την προσδιορίσω και να την κατευθύνω. Σήμερα που έχω ρημάσει, μου το λένε άλλωστε και οι φίλοι που με ακούνε, ότι είμαι πολύ πιο καλός από ότι ήμουν νεαρός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αν ακούγομαι ή όχι, θα σου πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα που με έχει πληγώσει πάρα πολύ και από εκεί πήρα τη μεγάλη απόφαση να τελειώνω με την καλλιτεχνία, γενικά με το τραγούδι, ας πούμε, και ας με λατρεύει ο κόσμος.

0: βάλουν κατά του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι είναι, τι να πω, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια να εκφραστώ, να πούμε.
1: Η τροφή για το κοσμάκι.
0: Ακριβώς, και βάλε και βάλε και βάλε. Το ψωμί του κόσμου, γιατί δηλαδή, τι, αυτά τα λόγια τα σοφά που λέμε, να πούμε, και ο τρόπος που τα λέμε δεν πρέπει να ακούγονται. Τι ζητάμε, να αυξήσουμε το νυχτερινό μας μεροκάματο, να πάρουμε κότερα και κούστες πολυτελείας. Τα μάξι μου είναι δεκαετίας, δεν με νοιάζει. Τη δουλειά μου να κάνω, να μπορώ να πηγαίνω σπίτι μου και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πίκρα, μόνο πίκρα. Επίσης, καλά, είμαι παντελώς κομμένος από το ραδιόφωνο, από τα ραδιόφωνα γενικά, ας πούμε, δεν ξέρω. Τα τραγούδια μου τα θεωρώ έτσι πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα. Λοιπόν, μετά από τόσες αγωνίες, από τόσο κόπο να βγαίνουν αυτά τα τραγούδια, και εμένα ο στόχος μου δεν είναι να ακούγονται τα τραγούδια μου για να χοντρίνω το νυχτερινό μεροκάματο. Εγώ δεν εργάζομαι. Αν ήθελα να ακούγονται τα τραγούδια μου, ήθελα να ακούγονται, γιατί τα τραγούδια τα δικά μου είναι διδάγματα.

εγώ τη δουλειά αυτή τη βλέπω σαν λειτουργήμα και θεωρώ ντροπή, το λέω για όλους τους τραγουδιστές, εντάξει δεν λέω, να πάρουν κάποια λεφτά, να φτιάξουν τη ζωή τους, μια και έτυχε να έχουν αυτό το θείο χάρισμα που λέγεται φωνή. Όμως, τη φωνή αυτή ο Θεός την έδωσε στους τραγουδιστές και σε μένα ακόμη, να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Η φωνή εκεί που έφτασε να πούμε να ζητάνε τέτοια εκατομμύρια για να τους ακούσει ο Κοσμάκης, είναι ντροπή.

έπιασε, δεν πούλησε. Επειδή όμως ήταν του Καλδάρα το τραγούδι, η εταιρεία τα έριξε στον Καζατζίδη, ότι έφτιαγε η φωνή του Καζατζίδη και δεν πούλησε. Αυτό δεν ήταν σωστό, γιατί όλοι μας έχουμε γράψει τραγούδια που πουλήθηκαν και τραγούδια που μισοπουλήθηκαν και τραγούδια που δεν πουλήθηκαν, με 300 δίσκους, με 500 δίσκους. Έτσι είναι αυτά. Πολύ δε περισσότερο όταν βγάλεις ένα τραγούδι με έναν καινούριο για πρώτη φορά τραγουδιστή που ο κόσμος δεν τον έχει ξανακούσει. Ο Καζατζίδης έγινε Καζατζίδης μετά. Και την ώρα ήταν ένας άγνωστος. Στήμωσε λοιπόν ο διευθυντής της εταιρείας, τον έβαλε στην καραντίνα του Καζατζίδη περίπου ένα χρόνο. Δεν τον έδαινε σε κανέναν. Σαν να μην υπήρχε δηλαδή. Ότι έφυγε που χαντάκουσε το τραγούδι το Απόστολο του Καλδάρα. Βρέθηκε ο Γιάννης Παπαϊών, ο οποίος τον είχε ακούσει τον Καζατζίδη και είχε καταλάβει τι ήταν και τι επρόκειτο να γίνει. Αποφάσισε λοιπόν να του δώσει ένα τραγούδι. Επειδή ήξερε όμως ότι ο διευθυντής δεν ήθελε να ακούσει για Καζατζίδη, έπαιξε ένα παιχνίδι ο Παπαϊών. Μια μέρα λοιπόν που ήμουν εκεί, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Παπαϊών. Με είδε, γεια σας. Δυο λεφτά, ρε Θόδωρο, μου λέει, δεν θα αργήσω εγώ. Κάτι να ρωτήσω στον κύριο Μιλιόπουλο. Λέει και Γιάννη, του λέει εκείνος. Είμαστε εντάξει για την ημέρα. Δηλαδή ο Γιάννης είχε κλείσει ημέρα ηχογράφησης. Θα ηχογραφούσε ορισμένα τραγούδια του. Και ήρθε να επιβεβαιώσει αν πράγματι μήπως έγινε καμία αλλαγή. Ναι, εντάξει είμαστε. Α, πια. Κάνει έτσι να φύγει. Δεν ήθελε να ανοίξει κουβέντα παραπέρα για να αποφύγει την ερώτηση του διευθυντή πόσα τραγούδια έχει και ποιοι θα τα πούνε. Και δεν το γλίτωσε. Απάνω που άνοιξε την πόρτα και ο μισός ήταν έξω και ο μισός μέσα, μια στιγμή Γιάννη, με πόσα τραγούδια θα περάσεις. Τέσσερα. Ποιοι θα τα πούνε, ποιος θα τα πει. Ένας. Θα πει δυο Τσαουσάκης. Ναι. Θα πει ένα Ιρένα Ιντάλια. Και κάνει έτσι να κλείσει πάλι την πόρτα. Γιάννη, το άλλο, ποιος θα του πει το άλλο. Αναγκάστηκε τώρα ο Παπαϊών να δείξει τα χαρτιά του. Ένα παιδί καινούριο. Ποιο παιδί καινούριο? Δεν είναι κουβέντα αυτή. Τι θα πει παιδί καινούριο? Είναι της εταιρείας. Το ξέρει η εταιρεία. Το ξέρει. Τον ανάγκασε τώρα δεν είναι να πει. Ποιος είναι? Καζατζίδη τον λένε. Τον έλεγε καθαρά ο Παπαϊάνου Καζατζίδη. Καζατζίδη τον λένε. Και κρακ κλείνει την πόρτα και φεύγει. Πετάγεται απ' έξω ο διευθυντής, ανοίγει την πόρτα. Όχι, του λέει, δεν θα σε αφήσω. Θα σου ματαιώσω την ηχογράφηση. Για χαρά, του λέει ο Παπαϊάνου. Και με το σπαθί του το πέρασε το τραγούδι. Ήταν το δεύτερο τραγούδι που είπε ο Στέλιος Καζατζίδης και ήταν οι Βαλίτσες. Δεν το περίμενα ποτέ. Να φύγεις να μ' αφήσεις, ναι. Αυτό πούλησε γύρω στους 1.900 δίσκους. Καλό ποσό, γιατί εκείνη την εποχή, εάν πούλαγες 2.500 δίσκους, ήσουν ο πρώτος συνθέτης της εταιρείας.

0: δυστυχώς όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Έτσι και ο Στέλιος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει κάποια πράγματα που όταν ήταν στο στούντιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια. Να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο καιρό.
1: Ένα, θα σου πω ότι βρίσκομαι στο στούντιο και φτιάχνω το δίσκο των καθιερωμένων που κάνω κάθε χρόνο. Να μην αφήσουμε τον Κοσμάκη έτσι χωρίς Καζατζίδη. Ό,τι νεότερο έχω, να είσαι σίγουρος ότι θα το μαθαίνεις από πρώτο χέρι, δηλαδή από μένα. Έχουμε στα σκαριά και είμαστε σε συνομιλίες με τη Μαρινέλα για δίσκο, για συναυλίες και ό,τι άλλο προκύψει. Φυσικά όχι για γάμο άλλων, γιατί σαν σύζυγοι δεν τα βρήκαμε. Σαν καλλιτέχνε νομίζω αγαπηθήκαμε από τον κόσμο και ίσως ξαναθυμίσουμε στον κόσμο τα παλιά.

0: Η Μαρινέλα τραγουδούσε τότε στο στρατιωτικό θέατρο και εκεί σε αυτό το κέντρο ήταν πάρα πολύ καινούρια. Έκανε ντεμπούντο που λένε έτσι, ξεκίνημα σε λαϊκά πάλκα. Και το βράδυ που πήγα να δω το Ζαφυρίου το Στέλιο, την άκουσα που τραγούδησε. Ήρθε στο τραπέζι μου μετά από λίγο και μου είπε κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε. Μου λέει, απόψε ο Τόλης δεν είπε κάποια τραγούδια που είχε προγραμματισμένα και μου φαίνεται πως η παρουσία σου κάτι τον εμπόδισε. Άκουσα και τη Μαρινέλα, το αγαπάω, μια τσιγκάνα λιγερό κορμί ψηλή, που είχε αμύγδαλα τα μάτια και τη γλύκα στο φιλί, την Ελένα Μαρινέλα και την πρώτη Κατσιβέλα κτλ. Εκεί έγινε η γνωριμία μου όντως με την Μαρινέλα. Μας έδεσε το ψάρεμα, μιλήσαμε για ψαρέματα, μου είπε ότι ο μπαμπάς της είχε βάρκα και το πρωί πήγαμε και ψαρέψαμε και εκεί άρχισε το ειδήλιο. Ήταν νομίζω 16, πήγαινε στα 17, πάρα πολύ μικρή και εγώ πρέπει να ήμουν 25. Α, είπαμε και τα χρόνια μας τώρα.
1: Βγάζεις την ηλικία
0: και βέβαια, ναι, ηλικία κάποια 8-9 χρόνια διαφορά έχουμε.
2: Στέλιος Καζαντζίδης, ένας μύθος και εν ζωή και από αυτή τη ζωή. Τον ακούμε εδώ σε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του που μου είχε παραχωρήσει κατά καιρούς. Μίλησε για την Μαρινέλα, πως τη γνώρισε. Μίλησαν γι' αυτόν πολλοί άνθρωποι. Ακούμε ένα τραγούδι εδώ με τη Μαρινέλα. 1960, σηκωχόρεψε κουκλί μου.

0: Ακού!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Ιωάννος Αναπαύσεως Κλειστή. Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει ο Σεΐχης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος Ζαντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 κάνουμε αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζαντζίδη για τα 25 χρόνια απουσίας. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας, απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να καταθέσουν στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ήμι βυθισμένης λέμβου με 51 επιβάτες. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον, με 176 έδρες έναντι του 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού, προηγείται, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει απόψε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ο Στέλιος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα μέσα στις καρδιές και στην ψυχούλα του απλού κοσμάκη. Επέλεξα να μιλήσω τελευταία με τον άνθρωπο που του έχει πάρει 56 συνεντεύξεις και είναι μαζί του, πλάι του, από το 1963. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, ο καλός μου φίλος ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, γιατί δεν θα τολμούσα να πω συνάδελφος, γιατί για να τον αποκαλέσεις έτσι πρέπει να έχεις τα ίδια χρόνια στη δουλειά.
5: Πόσο ορμόμενος εσύ έκανες λεύκομα.
6: Είναι ένα λεύκομα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ένα λεύκομα και ημερολόγιο για το 2001, ημερολόγιο τιμής με γενικό τίτλο «Όταν η φωνή φτάνει το θρύλο». Οπωσδήποτε περιέχει βέβαια μέσα και ένα εκτεταμένο βιογραφικό και πάρα πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίες από τη ζωή του Καζετζίδη, και πέραν αυτού είναι όλη η ζωή και του Στέλιου Καζατζίδη μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες. Φρόντισα να δώσω έτσι μέσα από αυτά τα λόγια τη ζωή του και την πορεία τα 52 χρόνια στο Λαϊκό Τραγούδι. Βεβαίως δεν χωράει η ζωή και τα γεγονότα που αφορούν τον Καζατζίδη σε ένα τόσο μικρό χώρο, σε τόσες λίγες σελίδες. Ωστόσο όμως ένα λεύκομα για να μην κουράζει, αλλά και να δίνεται μέσα από τα κείμενα αυτά και τις φωτογραφίες η ζωή και το έργο του Στέλιου Καζατζίδη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για τις εκδόσεις Άγκυρα.
5: Μάλιστα, και αναφέρεις και την κοινή σας πορεία, γιατί είδα και φωτογραφίες που έχετε μαζί. Είστε φίλοι, αν δεν κάνω λάθος, το 1960-61.
6: 63.
5: Από το 63. Ήξερα ότι κάπου εκεί είναι. Περιττώ να σας πω ότι ο Πάνος ο Γεραμάνης είναι κινητή μουσική βιβλιοθήκη.
6: Ο Στέλιος Καζατζίδης Γιάννη, όταν λέω λεύκομα τιμής, ημερολόγιο τιμής, το εννοώ γιατί το έκανα περισσότερο για να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον Στέλιο Καζατζίδη, που με εμπιστεύτηκε τα παιδικά μου χρόνια, μάλλον στα πρώτα μου χρόνια στην δημοσιογραφία, και μου έδωσε συνεντεύξεις την εποχή που με σουρανούσε με τη Μαρινέλα και ήταν ένα πράγμα απίθανο έως απλησίαστο. Με εμπιστεύτηκε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, με είδε έτσι νέο που αγωνιζόμουν, που έτρεχα αυτά.
5: Τα ίδια είχε πει και σε μένα το 96, όταν πήγαμε τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα στον Κουνάγιο Κωνσταντίνο.
6: Ναι, γι' αυτό λοιπόν και εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το ημερολόγιο τιμής. Δεν είναι ημερολόγιο, λειτουργεί και σαν λεύκομα αλλά και σαν μια μικρή βιογραφία.
5: Ναι, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από προσωπικό σου αρχείο.
6: Ναι, και από το αρχείο που αγόρασε η εταιρεία από τον παλέμαχο φωτογράφο τον Τάκη τον Πανανίδη. Έχει και από εκεί, από το δικό του αρχείο.
5: Βεβαίως. Και φωτογραφίες οι οποίες είναι ανέκδοτες, ασπρόμαυρες, από προσωπικές σας στιγμές.
6: Βεβαίως. Έχει και έγχρωμες πολλές από το αρχείο το δικό μου.
5: Βεβαίως. Θα ήθελα λίγο να μου θυμίσεις την πρώτη σας γνωριμία, Παναγιώτη.
6: Πρώτη γνωριμία ήταν στο κέντρο Κουλούρια της το 1963. Καλοκαίρι του 1963 ήταν τότε που ο Καζατζίδης, όπως είπα και πριν, βρισκόταν στο απόγειο της δόξας και του μεγαλείου του. Εκεί πήγα εγώ, πήγαινα στην πρώτη τελευταία τάξη του γυμνασίου. Πήγα εκεί, λίγο πριν αρχίσουν με τη Μαρινέλα, με υποδεχτήκαν. Κάτσαμε, εγώ είχα κάνει μια προκάτ, θα έλεγα, συνέντευξη. Του άρεσε και μου είπε: ξέρεις τόσα τραγούδια μου και ξέρεις τόσα πράγματα για μένα, τόσο μικρός, του είπε. Και μου είπε: μπορείς να προχωρήσεις και να τη βάλεις όπως είναι.
5: Μάλιστα.
6: Έχει σημασία όμως πού μπήκε αυτή η συνέντευξη.
5: Ναι, για πες μας.
6: Μπήκε στην εφημερίδα Φως των Σπορ, στο Φως δηλαδή, όπου θεωρεί το απίθανο ένα τέτοιο πράγμα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ένας νεαρός συντάκτης να πάρει μια συνέντευξη από τον μεγαλύτερο τραγουδιστή, ή μάλλον από το μεγαλύτερο ντουέτο της εποχής εκείνη, γιατί ήταν και η Μαρινέλα, μιλούσε και η Μαρινέλα.
5: Βεβαίως.
6: Και έτσι θεωρήθηκε έκπληξη και θεωρήθηκε κάτι απίθανο. Μπήκε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας, είχε αναγγελθεί βέβαια και στην πρώτη σελίδα. Δευτέρα 17 Ιουλίου του 1963 δημοσιεύτηκε.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ την είχα πάρει 7 μέρες νωρίτερα, προηγούμενη Δευτέρα. Αλλά εκεί όμως που τέλος πάντων εγώ ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και έκπληξη ήταν 2 Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 1964. Καζατζίδη με τη Μαρινέλα παράλληλα με τη Δριάννα του Χιλά ζώντουσαν κάθε βράδυ σε μια επιθεώρηση στο θέατρο Ακροπόλου στην οδό Ιπποκράτους. Η επιθεώρηση ήταν του εξέχαστου του κομιφερασία του Γιώργου Οικονομίδη και είχε τίτλο Αρχοντορεμπέτησα. Εκεί λοιπόν κάθε βράδυ γινόταν η αποθέωση. Μπιζάρισμα 5 έως 10 λεπτών Καζατζίδης Μαρινέλα και ο επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης. Και μας λέει ο Μπουρνέλης, πού θα πάτε ρε παιδιά, και ελάτε να δείτε από εδώ. Μόλις είχε τελειώσει η παράσταση και γινόταν ένας χαμός εκεί.
5: Ο συνήθως.
6: Με τον Καζατζίδη και περίμεναν τουλάχιστον γύρω στα 500 άτομα αυτόγραφα. Και μας βάζει από την πίσω πόρτα, έναν διάδρομο ασφαλείας που ήταν τότε, για να βγούμε στο καμαρίνι του Καζατζίδη. Και θυμάμαι ότι η Μαρινέλα προχωρούσε μπροστά, ο Καζατζίδης πίσω, με ένα μαύρο επίσημο κουστούμι. Γραβάτα, μια κόκκινη γραβάτα και το σακάκι αναριχτά είχε υδρώσει.
5: Τόσος κόσμος.
6: Από μακριά μου είπε, γεια σου φίλε, σε θυμάμαι από του Κουλουριώτη. Εκεί εγώ έμεινα, εκεί εγώ συγκινήθηκα, δάκρυσα, οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις περάσει, ας πούμε, μια φορά να σε έχει δει.
5: Και να του έχει μείνει.
6: Να του έχει μείνει.
5: Ακριβώς.
6: Και μπήκα μέσα και λέει, τι θέλεις τώρα μέχρι να φύγουμε για την Τριάννα, ας καθυστερήσουμε να τα πούμε. Και εγώ κρατούσα χειρόγραφα άδεια αρκετά, ένα πακ. Και λέει η Μαρινέλα, λέει, θα γεμίσουν όλα αυτά, και της λέει, μην μιλάς εσύ, άσε να βοηθήσουμε το φίλο μας.
5: Έτσι την έλεγε η Κίτσα, ναι. Και έτσι ήταν και το όνομά της.
6: Λοιπόν,
5: μάλιστα.
6: Πήρα τη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Football προς το τέλος του περιοδικού αυτού. Και έχω βγάλει και την πρώτη περίφημη φωτογραφία, Καζατζίδη με τη Μαρινέλα, που υπάρχει στην τρίτη έκδοση του βιβλίου, γιατί έχει κάνει τρεις εκδόσεις το βιβλίο.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και εκεί ήταν λακωνική η συνέντευξη, την οποία όταν είδε ένας μεγάλος δημοσιογράφος που έχει φύγει από τη ζωή, ο Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος, 10 χρόνια μετά το 1974, είχαν δείξει, όχι 8 χρόνια μετά το 1972, ήταν διευθυντής της Απογευματινής, που η Απογευματινή στη διάρκεια της δικτατορίας εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη εφημερίδα σε κυκλοφορία.
5: Νομίζω δούλευες εκεί, έτσι.
6: Ναι.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Και με ρώτησε ο Φιλιππόπουλος, μου λέει, θα μου πεις την αλήθεια, εσύ την έχεις γράψει αυτή την συνέντευξη? Και του είπε, βεβαίως κύριε Φιλιππόπουλε, μου λέει, κανείς δεν σε βοήθησε, λέω, μα τι λέτε τώρα. Την έγραψα, λέω, όπως μου τα είπε, τα έγραψα έτσι, οι ερωτήσεις ήταν λακωνικές, οι απαντήσεις, λέω, όπως μου τις έδινε, τις μετέφερα. Και γυρίζει και μου λέει μπροστά στον Ιάσονα του Μοσχοβίτη.
5: Α, ήταν και εκείνος εκείνη την εποχή, νομίζω, μαζί.
6: Τον ξέχαστο Αντώνη Καλαμαρά, το Φρέντι Γερμανό, το Σεραφείμ Φιντανίδη και το Βαγγέλη Μπίστικα και μου είπε, εάν είναι αλήθεια όπως μου το λες, έχεις προχωρήσει 10 χρόνια μπροστά μόνος σου. Νέα ικανοποίηση. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο καλό μου είχε κάνει ο Καζατζίδης εκείνη την εποχή.
5: Βέβαια, γιατί για έναν νέο δημοσιογράφο, ας πούμε, που, να του λένε τέτοια πράγματα στην αρχή της καριέρας.
6: Βέβαια. Εγώ έκανα αθλητικά στην Απογευματινή τότε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Καζατζίδη ότι από τη στιγμή που με εμπιστεύτηκε μέχρι σήμερα, του έχω πάρει 55 συνεντεύξεις και μία τώρα πρόσφατα που μπήκε στα νέα και έγινε γνωστή παντού μετά τα εικονότα του Βασιλικού και αυτά. Είναι 56 συνεντεύξεις σύνολο.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Το λεύκομα το δικό σου είναι το ακριβώς αντίθετο από τον τόρο που έγινε με το Βασιλικό.
6: Ναι, οπωσδήποτε.
5: Και έπεσε η έκδοση συγχρόνως σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν αρκετά τεταμένα για το Στέλιο. Κάτι με τα δικαστήρια, κάτι ναι. Το ένα, κάτι άλλο.
6: Ναι, το Ποντίκι, η μεγάλη σατυρική εφημερίδα, αφιέρωσε 2 σελίδες, χωρίς, βέβαια δεν είχε καμία επαφή εγώ, στο λεύκομα το δικό μου, λέγοντας ότι μετά το άθλιο εκδοτικό αυτό του Βασιλικού ήρθε, ας πούμε, ένα άλλο έντυπο, ένα άλλο λεύκομα και βιογραφικό μαζί, να δείξει το καθαρό πρόσωπο του Καζατζίδη, να δείξει το καθαρό πρόσωπο της δημοσιογραφίας και αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ δεν το έκρυψα. Το πρώτο βράδυ που έγινε μεγάλη κουβέντα, βγήκα στο ραδιοσταθμό εκεί, στο τηλεοπτικό κανάλι. Γιατί προκλήθηκα 3-4 φορές και τελικά δεν άντεξα. Είχα πει δεν θα βγω, αλλά βγήκα και είπα, μια έκανα διάλογο με τον κύριο Βασιλικό, τον οποίο γνωρίζω και τιμώ πολλά χρόνια από μαθητής, ότι αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε δεν τιμά ούτε τον Καζατζίδη ούτε τον ίδιο και χαρακτήρισε κάποια αποσπάσματα χυδαία. Και ρώτησε τότε ο Ευαγγελάτος, ήταν το Βασιλικό, του λέει, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γεραμάνης, του λέει, ο εξέχων συνάδελφος μιλάει για χυδαιότητα. Και λέει ο Βασιλικός, μετά από μια μήχανη απάντηση που έδωσε, είπε ότι ναι, έχει δίκιο ο κύριος Γεραμάνης.

0: στον Άγιο Κωνσταντίνο έχει πολύ ηρεμία και είσαι κοντά στη θάλασσα και στο ψάρεμα που τόσο αγαπάς. Τι θα μου λέγεις?
1: Δεν τρώνε τα ψάρια. Δεν τρώνε τα ψάρια, δεν ξέρω. Φέτος είχαμε τόσο μπουνάτσες και τόσο καλοσύνες που τα ψάρια όλη την περίοδο του καλοκαιριού είναι αυγωμένα. Περνούν περίοδο εγκυμοσύνης και δυστυχώς όλα τα πλάσματα πάνω σε αυτή τη γη όταν περνούν τέτοια περίοδο εγκυμοσύνης έχουν μια δυσφορία, δεν τρώνε καλά, δεν βγάζαμε τη γανιά ψαράκια έτσι να πιούμε δυο κρασιά με τους φίλους που ερχόντουσαν. Και σήμερα είχαμε πάει με τον Ανδρέα να ψαρέψουμε, πήραμε κάτι ψαράκια, ούτε οι γάτες μου δεν χορτάσανε.
0: Εγώ πάντως χόρτασα με αυτά που μετά εσείς.
1: Αυτά, φίλε Γιάννη, είναι αγοραστά, δεν είναι πιασμένα από το χέρι μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά και εσύ και η εκπομπή σου. Να ζήσεις και να σε ακούμε έτσι, γιατί κι εγώ σύντομα θα μεταναστεύσω, θα φύγω στο εξωτερικό. Θέλω να σε ακούω από εκεί και να σε παίρνω τηλέφωνο να μου βάζεις κάποιο τραγούδι του Καρατζίδη.
2: Γεια σου, φίλε Στέλιο. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. Ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας άφησες.

0: την καλημέρα μου στον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Επίσης το φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαβασιλείο, ο οποίος λέει Γιάννο καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή ακρόαση σε όλη την ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στο Ναύπλιο, στο 100 υπηρεσία. Να είσαι καλά, καλή βάρδια Γιάννη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, δανείζομαι από μια εκπομπή της Σεμίνας εδώ στην ΕΡΤ, ΝΕΤ τότε, το 1998, στις γειτονιές των ανθρώπων, ένα κομμάτι από το που μιλάει ο Στέλιος και έρχονται τα χρόνια, έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Θα μας πείτε ένα τραγούδι που λέει για χρόνια δύσκολα που έρχονται, μάλλον βεβαίως. Λίγο απεσιόδοξο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απεσιόδοξο.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, είναι αληθινό. Πώς είναι απεσιόδοξο, αφού περνάμε δύσκολα χρόνια. Και αυτά και τα προηγούμενα και αυτά που έρχονται πιο δύσκολα ακόμα.
1: Θα το βγάλουμε πέρα.
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση, πρέπει να ξεσηκωθεί το σύμπαν, να δουν οι λαοί τι γίνεται. Πείνα, δυστυχία, δεν έχουν γάλα τα παιδάκια, πεθαίνουν σκελετωμένα στις Αφρικές, παντού, κρύα, παγωνιές.
1: Και κάποιοι μας δουλεύουν, μην φαίνεται.
2: Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Δεν μπορεί άλλοι να έχουν, να πετάνε και άλλοι να μην έχουν στον ίδιο μοίρα. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία από το Θεό, αν υπάρχει και βλέπει.

Λοιπόν, καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στον Πειραιά. Κυρία Γιάννη λέει, αφού παίξατε στελάρα, δεν βάζετε και κανένα μπιθικότσι? Έχω προγραμματισμένο το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Την καλημέρα μου επίσης στον Τάκη που μας ακούει στα Πετράλωνα. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους συναδέλφους που κάνουν υπηρεσία. Άκουσα και ένα συνάδελφο άλλο λέει που πήρε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, μπιθικότσι, το βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, είπαμε 15. Λοιπόν, μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, Στράτος Διονυσίου και Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, σήμερα κάναμε αφιέρωμα για τα 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή. Τώρα να μην πω ανάθημα αν θα το θυμηθεί κανένας να πάει στο κημητήριο της Ελευσίνας για το μνημόσυνο. Τέλος πάντων, γίνομαι κακός μετά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίων μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από την κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του Πασόκ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ απάντησε, θυμίζοντας παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας που δεν υλοποιήθηκαν. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού από χθες το βράδυ για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ απόψε στην Σουηδία. Με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον με 176 έδρες προηγείται έναντι 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά αυτή διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και πάλι απόψε οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα όμως ακούστηκαν εκρήξεις απόψε στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Και αυτό που συμβαίνει με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχει ξαναγίνει. Οι εικόνες από το θρήνο, στο λαϊκό προσκύνημα, τη συγκίνηση, τα τραγούδια με τους φίλους και την οικογένειά του, τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους που άγγιξε με τα τραγούδια του, όπως και το γεγονός ότι κατάφερε να γίνει ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ένα στάρ που έμεινε προσιτός και άνθρωπος και δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο ότι στην καταιγίδα των αναρτήσεων που προηγήθηκαν στα social media, πολλοί είναι εκείνοι που μιλούσαν για όσους και όσες βοήθησε. Πολλές φορές, χωρίς καν να γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τους είχε απλώσει το χέρι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής τους. Όπου κι αν πας, ακούς τη φωνή του σε μαγαζιά, σε δρόμους, σε αυτοκίνητα, σαν να έχει γίνει το soundtrack μιας ολόκληρης χώρας. Για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, δεν ήταν απλώς τραγούδια, ήταν στιγμές που ζήσαμε, άνθρωποι που αγαπήσαμε και βράδια που δεν ξεχάσαμε, και αυτό δεν το πετυχαίνουν πολλοί, δηλαδή να μην σε ακούνε, αλλά να σε κουβαλάνε μέσα τους. Ένα συγκινητικό, όσο και απίστευτο φινάλε, μια αυλαία για ένα καλλιτέχνη που από πολύ μικρός είχε μάθει να παλεύει χωρίς βοήθεια, να φτάνει στην κορυφή και να είναι μια κατηγορία από μόνος του. Ένα πρόσμενο φινάλε, λίγες μόλις ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια του στη μουσική. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λοιπόν, για τον Γιώργο Μαζονάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεσή του θα συζητήσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις εξελίξεις με την ενέργεια. Η συνεχής άνοδος των τιμών σε ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο προκαλεί ηλεκτροσόκ σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, αυτή τη φορά με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Μέχρι τότε αναζητούνται λύσεις ώστε ο δύσκολος χειμώνας που ακολουθεί να περάσει με μικρότερο πόνο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μια τέτοια ιστορία είναι και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει τη νέα αυτή τεχνολογική λύση προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση του ρεύματος ενός νοικοκυριού μέχρι και 25%. Η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα καλύπτουν αποκλειστικά οι ίδιες ανάγκες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι είναι απλή, αφορά 800 βατ και θα εξοικονομούμε περίπου το 25% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Και σύμφωνα με το πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία θα είναι πιο απλή σε σχέση με τα ισχύοντα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πολίτης θα ενημερώνει το ΔΔΕ και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και δεν θα έχει βεβαίως και μόνιμη εγκατάσταση. Η ισχύς θα είναι η συγκεκριμένη που είπαμε και δεν θα επηρεάζει βεβαίως, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αισθητική του κτηρίου. Η αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του νοικοκυριού, ενώ το Υπουργείο παράλληλα προωθεί και μια σειρά μέτρων για την ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση αυτών των φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι ειδικοί λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,70-1,80 τη στιγμή που πέρσι είχε ανοίξει στο 1,10. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο δύσκολο χειμώνα φέτος, είναι σαφές αυτό, και τα πρώτες, οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα πιο βροχερό Οκτώβριο. Τα εποχικά στοιχεία για το Σεπτέμβριο δείχνουν λοιπόν ένα θερμότερο από τα κανονικά μήνα για την Ελλάδα, με τη μέση θερμοκρασία να εκτιμάται περίπου 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, προς τις βροχές διαφαίνεται τάση για περισσότερες από τις κανονικές ποσότητες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σήμα είναι σαφώς πιο ασθενές και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα. Για τον Οκτώβριο, η πολυμετεωρολογική εποχική πρόγνωση του Κοπέρνικους, η οποία συνδυάζει προγνωστικά συστήματα από μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα, δείχνει για την Ελλάδα θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Παράλληλα, οι χαμηλότερες πιέσεις στην περιοχή ευνοούν περισσότερες διαταραχές, με τάση για περισσότερες βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα το σήμα για αυξημένες βροχοπτώσεις είναι από ασθενές έως ανύπαρκτο. Συνολικά, λοιπόν, ο Οκτώβριος αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά και πιο βροχερός, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.
Τα εποχικά μοντέλα βεβαίως δεν προβλέπουν τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας, αλλά προσπαθούν να εκτιμήσουν την τάση του καιρού για έναν ή περισσότερους μήνες, δηλαδή αν μια περίοδο θα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι θερμότερη, ψυχρότερη, ξηρότερη ή πιο βροχερή από τα κανονικά. Βασίζονται βεβαίως σε πολλά διαφορετικά σενάρια, γι' αυτό και οι προβλέψεις είναι πιθανολογικές και όχι βέβαιες. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό που έρχεται. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι άστατος. Από το μεσημέρι και συνέχεια θα πυκνώσουν νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο και στις υπηρετικές περιοχές από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, ακόμα την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Πολύ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια-βόρεια-ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές και ίσως και σε κάποια παιδινά τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα πιο ανατολικά τμήματα της επικράτειας, από τη Θράκη μέχρι το υπόλοιπο Αιγαίο, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγαλύτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στους 27 έως 30 βαθμούς στα βόρεια, στους 30-32 θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για αρκετές ημέρες στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πέσει από τους 30 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 του μήνα. Κοντεύουμε περίπου στο μισό. Γιορτάζουν σήμερα ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες για να ανακτήσει τον Τιμίο Σταυρό. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Μανώλη Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αντριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το 1890 ιδρύθηκε στην Εσμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Το 1956, ο Κώστας Καραμαλής, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Και το 1983, η Amy Whitehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Το 1321, φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας που έγραψε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου, της Ελληνίδας πρωταγωνίστριας με τη διεθνή καριέρα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από, από τον Εύρεο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε χθες την αίτη προέλασή του, επικρατώντας σχετικά άνετα του Πανατολικού στο γήπεδό του, με τους Αγρινιώτες να μην μπορούν να βάλουν δύσκολα στο τριφύλι, που καθάρισε το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. 3-0 το αποτέλεσμα. Ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον Άρη να γνωρίζει δεύτερη σερή ήττα χωρίς να σκοράρει, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο του. 2-0 εκεί το σκορ. Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν έπεισε, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο μείον 4 από την κορυφή. Ήρθε 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Τεράστια ανατροπή, πολύτιμο τρίποντο για την Καλαμάτα, που νίξε με 3-1 το Βόλο στο Περιστέρι, ενώ λευκή ισοπαλία είχαμε στην αναμέτρηση και η Φυσιά Λεβαδιακός. Ο Όφι πήρε τη μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι στην 6η θέση. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο το ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, που γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Όφι. Υπήρξε και διχασμός με συνθήματα από το μισογήπεδο υπέρ του και κατά από το άλλο μισογήπεδο για τον πρώην προπονητή, το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζω ότι υπήρξαν συνθήματα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα τρολάρισμα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Η βαθμολογία σε 4 αγώνες: Παναθηναϊκός 12, ΠΑΟΚ 9, Όφι 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Βόλος Κηφισιά 2, Αστέρας Άκτορ 1 και Λεβαδιακός 1 βαθμό. Λέγαμε λοιπόν για το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας που απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι ανατιμήσεις εξαπλώνονται ταυτόχρονα στα καύσιμα κίνησης, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη θέρμανση. Η πίεση έχει φτάσει ήδη στις Αγγλίες, όπου η βενζίνη και το ντίζελ, παρά τις παρεμβάσεις, κινούνται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και επεκτείνεται στην αγορά του ηλεκτρισμού λόγω της απότομης ανόδου της χοντροπορικής τιμής, που απειλεί να κορυφωθεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου, με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο με τις τρέχουσες εξελίξεις θα κάνει μια ακριβή πρεμιέρα. Η γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις χτίζεται προς το παρόν με τη συνδρομή των ενεργειακών επιχειρήσεων. Στην ηλεκτρική ενέργεια, η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ, κυρίως το δεύτερο ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, προσφέρει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό ανάγχωμα, περιορίζοντας την ανάγκη επιστροφή σε οριζόντιες επιδοτήσεις λογαριασμών. Η τιμολογιακή επιλογή της επιχείρησης λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας από τις έντονες διακυμάνσεις χοντροπορικής αγοράς, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των καταναλωτών χωρίς άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόζεται και στα καύσιμα, όπου ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας επιστρατεύεται για να συμβάλλει στην κράτηση των αυξήσεων. Τα δηληστήρια έχουν παρατείνει τις εκτόσεις προς τις εταιρείες εμπορίας, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν στην αντλία και να βάλουν φρένο στην τελική επιβάρυνση για οδηγούς και επιχειρήσεις. Η αναβολή βεβαίως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η ανάληψη μέρους του κόστους από τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πολιτικές πιέσεις για επιβολή έκτακτης φορολογίας στα αυξημένα κέρδη των δηληστηρίων. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει τεθεί επισήμως στην Ελλάδα, αλλά παραμένει στο τραπέζι άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να μοιράσει το βάρος της ενεργειακής κρίσης ανάμεσα στο δημόσιο και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας δημοσιονομικές εφεδρείες για το χειμώνα. Το δύσκολο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη γραμμή άμυνας θα αντέξει σε περίπτωση που διεθνείς ανατιμήσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, όπως ήδη εκτιμούν στελέχη της αγοράς και διεθνείς αναλυτές. Ότι οι τιμές και η πίεση στη βενζίνη και τον ντίζελ ανεβαίνουν, αυτό είναι δεδομένο, και φαίνεται ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης από τις 2 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στα 2,05 το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,016. Η υπέρβαση των 2 ευρώ έχει διαφορετική επίπτωση στα δύο καύσιμα. Στη βενζίνη γίνεται άμεσα αισθητή στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Στον ντίζελ όμως η επιβάρυνση αποκτά ευρύτερα χαρακτηριστικά, καθώς περνά στις εμπορευματικές μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στην τροφοδοσία της αγοράς και τελικά στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Τι θα γίνει όμως με αυτή την κατάσταση? Τα πράγματα δεν εξελίσσονται, δεν υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες άνθρωποι ειδικοί, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά, έλεγαν ότι οι τελευταίες τιμές είναι πολύ κοντά στα 2 ευρώ. Άρα, εάν προσθέσουμε το κόστος που έχουν οι μεσάζοντες, στο 1,98 δηλαδή έδιναν τις τιμές, που σημαίνει ένα μέσο κέρδος περίπου στα 0,15 λεπτά για όλους τους ενδιάμεσους κρίκους. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε τις επόμενες ώρες στα 2,13 ως μέση τιμή πανελλαδικά. Είναι ένα σοκ αυτό, γιατί τα πρατήρια προμηθεύτηκαν το Σάββατο με 1,98 το λίτρο, τιμή πολύ υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, και αυτό στην πράξη θα οδηγήσει από αύριο πιθανότατα τις τιμές στην Αγγλία να ξεπερνούν και τα 2,20. Να ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, αλλά και τι λένε οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Τις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή αν θέλετε αυτή τη διαδικασία. Πράγματι έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
2: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας στάνει βενζίνη.
3: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
4: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
5: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
6: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
7: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
0: Συζητάμε ότι οι τιμές μπορούν να ξεπεράσουν τα 2,20 από αύριο, αλλά ήδη στην Κηφισίας η τιμή της αμόλυδης ήταν σήμερα στα 2,18, στην Αττική Οδό 2,19, στο Θησίο 2,13, στην Ελευσίνα 2,16 και βέβαια στα νησιά οι τιμές είναι, και στην περιφέρεια οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Στη Θεσπρωτεία για παράδειγμα, πρατηριούχοι λένε ότι οι τιμές αυξάνονται κάθε μέρα λόγω των διεθνών συνθήκων και υπάρχει έντονη ανησυχία από τους πολίτες. Το Brent έχει ξεπεράσει τα $110 το βαρέλι και συνεχίζει το ράλι ανόδου. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, είναι το χειρότερο σενάριο σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στα $120 του βαρέλι και εκεί βεβαίως αναμένονται μετά συνέχεια ακραίες καταστάσεις. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Υπενθυμίζω ότι ο Donald Trump έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές θα πέσουν και θα λήξει όλη αυτή η ιστορία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά νομίζω συνολικά τις παγκόσμιες οικονομίες. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι ο γρίφος που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στο φθινόπωρο και στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή και έχασε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας. Έρχονται στο φως λοιπόν και νέες πληροφορίες από την θεσινή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή. Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα. Άνδρας υποστήριξε ότι ο γιατρός είχε προχωρήσει λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που όπως ισχυρίζεται δεν ίσχυε. Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε, είπε χαρακτηριστικά ο καταγγέλων. Την ίδια ώρα, άλλος ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε πως είχε υποβληθεί σε θεραπεία stem cell, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της. 84 λεπτά λοιπόν διήρκησε αυτή η θεραπεία, 1 ώρα και 24 λεπτά. Και αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:57 να λειτουργεί και σταμάτησε στις 4:21 όταν έγινε και η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ανάμεσα σε αυτή τη μια μισή ώρα περίπου βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα και προς πλήρη αποσαφήνιση κεφάλαια της υπόθεσης. Τι ακριβώς συνέβαινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή, πότε έγινε αντιληπτό ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον στις αρχές να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τη μοιραία διαδρομή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ψηφιακά αυτά δεδομένα, δείχνει ότι η διαδικασία διήρκεσε περίπου 42 λεπτά πριν ακόμη σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, καταγράφηκε ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. ενώ η συσκευή εξακολουθούσε να λειτουργεί. Στις 14 και 45 και 22 η Ιωάννα Κάκα φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζονάκη εξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του. Η σημασία της συγκεκριμένης εικόνας δεν περιορίζεται μόνο στο αποτυπώνει, βρίσκεται κυρίως στην ακριβή ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, ξεκινά το κρίσιμο 84 λεπτό. Το διάστημα που καλούνται τώρα οι αρχές να φωτίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η υπόθεση πάντως φαίνεται ότι δεν σταματά στο θέμα της, στο χρονικό της θεραπείας και της κλίσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού και βεβαίως το γεγονός ότι διέγραψε τη φωτογραφία και φαίνεται να το έχει κάνει και αυτή και ο σύζυγός της πριν μεταβούν στην ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης περίπου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε και οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και αποτελεί πλέον μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Μια ακόμη παράμετρος, πολύ σημαντική, είναι ότι εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, που είχε συμμετάσχει στους προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου. Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο αν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και πόσο διήρκεσε, αλλά στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακριβή αλληλουχία όσων ακολούθησαν. Είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι τώρα με την ολοκλήρωση της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, στη συνέχεια θα βγουν πάρα πολλά πράγματα στη φόρα και όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο, γιατί φαίνεται ότι πολλά ιατρεία λειτουργούσαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο και εκτελούσαν ιατρικές πράξεις τις οποίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν με νόμιμο τρόπο.

Άκουτε λοιπόν τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε ένα εκλογικό θρίλερ σε δύο χώρες, εν μέσω λοιπόν έντονου διαλόγου και ανοιχτής αφισβήτησης στη Γερμανία, όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου του Φρίντριχ Μέρτς. Το συντηρητικό κόμμα η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση στην Κάτω Σαξονία, όμως το κρατήριο που διεξήχθηκαν χθες Κυριακή τοπικές εκλογές, ενώ η ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, σημειώνει θεαματική άνοδο στο ποσοστό, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες. Κατά τη δημοσκόπηση, το exit poll δηλαδή από τις κάλπες του Ινστιτούτου, του τοπικού Ινστιτούτου που μεταδόθηκε από το δημόσιο δίκτυο, αργά χθες το βράδυ η CDU αναμένεται να συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων, το S5 το 24,5%, η AfD το 16,5% από 4,6% όμως στις προηγούμενες εκλογές. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 13,6%, ακολουθεί το κόμμα η Αριστερά, τον Τελίνκε, με 5,9%, ενώ οι Ελεύθεροι Δημοκράτες περιορίζονται στο 3,6% και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυτού του κρατηδιακού κοινοβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Πάντως, ο τοπικός ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη του κόμματός του. Τώρα, ένα άλλο θρίλερ είναι στη Σουηδία. Η κεντροαριστερά είναι μπροστά σε ένα θρίλερ εκλογικό, το οποίο μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον. Έχουμε 175 έδρες για τον μπλοκ της Άντερσον, 175

για την Κρίστερσον. Είναι ένα οριακό προβάδισμα με το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Η κεντροαριστερά εξασφαλίζει 175 από τις 349 έδρες της Βουλής έναντι 174 της δεξιάς, χωρίς να μπορεί ακόμη να ανακηρυχθεί νικητής. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, καθώς η εκλογική νύχτα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αμφίρροπες των τελευταίων ετών. Όλα λοιπόν είναι στον αέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δύο θρίλερ. Και μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά πάμε προς τις εκλογές στο Βερολίνο, εκεί που θα κρυφθούν πάρα πολλά για την τύχη του καγκελαρίου Μέρτς. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Κρυμμένες νάρκες, ανακαινίζω και εξοικονομώ, γιατί κινδυνεύει να μην πάρετε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στην Νίκαια. Και βεβαίως είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα πηγαίνει κόσμος εκεί στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από το Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Με η Ελτούκη, οι άνδρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους. Η μεγάλη νικήτρια στο Φεστιβάλ Βενετίας μιλάει στα νέα. Exit poll, ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς. Αντώνης Δρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε στην απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανένα, δεν δεχόμαστε απειλές από κανένα. Μήνυμα ισχύω από ένα τόπο στο οποίο το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα των 5.000 ευρώ ετησίως για την εγκατάσταση νέων κατοίκων στο Αγρυπτικό νησί. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του ΤΑΓΙΠ. Από την Αθανασία του Εγάλου στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία, νέες αποκαλύψεις για τα ιατρία του θανάτου. Λοιπόν, τι αλλάζει στο 2030, τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, αποδοχές, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για την ακροδεξιά. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. 2+1 δώρα με όφελος προς έως 1.324 ευρώ το χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου, σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στη δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει εξηγήσεις. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παραοχές χωρίς αντίκρισμα από Τσίπρα, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Χιλιάδες πολίτες στην Ακρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κόσμος ηρωής στο αντίο. Εφημερίδα των Συντακτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και βάουτσερς. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Καλαφατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Πασόκ ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα, κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμενε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία, φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Έξω νυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Voice Business and Politics, παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον τζάφο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Ναυτεμπορική, τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ο ΤΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα και τη θέση τους στη χοντρική. Κίτρινη κάρτα για το ταμιακό αδιέξοδο του ΕΛΓΑ, χρόνιο το αρνητικό ισοζύγιο εισπράξεων αποζημιώσεων.

Με αντιμέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος Τσίπρα, επιχείρει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερβεί τη συνθήκη των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόπιστο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επέμεινε ότι ο στόχος είναι οι πρωτιάσεις εκλογές, διότι μόνο αν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και θα υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης υπέρ του πολίτη. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν αλλάζει η απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι για τη συνεργασία με την παράταξη Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι όσον αφορά τις μετεκλογικές συμμαχίες για τη συγκρότηση της κυβέρνησης, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του. Έκανε σε αρκετά σημεία της τρίωρης συνέντευξης σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το αφήγημα του νέου κόμματος. Συμφώνησε ωστόσο με την Ευρωπαϊκή Λογική προγραμματικών συμφωνιών των σοσιαλδημοκρατών με τα κόμματα της αριστεράς και τόνισε ότι δεν είναι αριστερά, στην αριστερά όλοι το ίδιο ή δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για κρίσιμα ζητήματα. Προσπάθησε έτσι να κλείσει τα διάφορα σενάρια σχετικά με τη γυπνίαση με την Ελλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα σφραγίδα ούτε one man show. Ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για το αν ανησυχεί για πιθανό νέο κύμα μεταγραφών από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κόμμα του περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών του, απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει και θα δώσει τη μάχη ενωμένο και ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει, αλλά και ότι στην πολιτική ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μην ψάχνετε σοκομματικά ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, αναζητήστε τα αλλού. Υποστήριξε δείχνοντας προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Με δεδομένο πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό σε όλα τα γκάλοπ, δέχτηκε το ερώτημα αν οφείλεται στην απουσία επικοινωνιακού χαρίσματος. Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελα δεν το έχω, δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση στη διαδρομή των πολιτικών αρχηγών, είπε ότι αυτό ξεκίνησε από μια γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης, πήγε στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκε, δεν πήρε κάποια δημόσια θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί δεν είχε. Είχε ολιγάρχες, δεν είχε πολιτικούς μπαμπάδες ή ανίερες συμμαχίες. Βεβαίως δεν απέφυγε να απαντήσει σχετικά με την προσωπική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο ή τρίτο στις εκλογές, αν θα παραμείνει στην ηγεσία ή αν θα κινήσει τις διαδικασίες για εκλογή από τη βάση. Δεν απάντησε επίσης αν θα είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Θεσσαλονίκη ή θα επιλέξει κάποια άλλη περιφέρεια εκτός της Βορείου Ελλάδος. Δεικτικός ήταν ο λόγος του και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη πολιτικού κενού στην απουσία ισχυρού κεντροαριστερού πόλου τα τελευταία 3 χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη κενού, αλλά άρχισε καταρχάς να περιγράφει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν απόλυσε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες και παραμέρισε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη και την παρουσία του στη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά τώρα ασκήθηκε και σκληρή κριτική από τον υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Έταξε μεταξύ άλλων, λέει ο κύριος Μαρινάκης, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά κόκκινων δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που ξέχασε να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα, ο ελληνικός λαός.

Νομίζω πλέον στα πολιτικά ότι θα περιμένουν, τελείωσε ουσιαστικά διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και πλέον τώρα θα περιμένουν το λογαριασμό, που ο λογαριασμός δεν είναι άλλος από τις δημοσκοπήσεις, από τις δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα, ενδεχομένως από αύριο. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και όπως λέγαμε από την αρχή, τις τελευταίες μέρες, όπου κι αν πας, ακούς τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε μαγαζιά, σε δρόμους, σε αυτοκίνητα, σαν να έχει γίνει το soundtrack μιας ολόκληρης χώρας για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Δεν ήταν απλώς τραγούδια, ήταν στιγμές που ζήσαμε, άνθρωποι που αγαπήσαμε και βράδια που δεν ξεχάσαμε, και αυτό δεν το πετυχαίνουν πολλοί. Είναι ξεκαθαρό από τις εικόνες στην εκκλησία, αλλά και όσα προηγήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ότι ο ξαφνικός και σοκαριστικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε ένα κύμα εθνικού πένθους, με τον κόσμο να αισθάνεται πράγματι ότι έχασε το δικό του άνθρωπο. Αυτή η βαθιά σύνδεση οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους που χαρακτήριζαν την πορεία και την προσωπικότητά του. Δεν ήταν ένας απρόσιτος στάρ, το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα τον αποκολούσε με το υποχωριστικό μαζό ήταν το μεγαλύτερο δείγμα οικειότητας. Έσπαγε την απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πίστα, κάνοντας τον κόσμο να νιώθει ότι είναι φίλος, αδερφός ή ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σε ένα καλλιτεχνικό κόσμο που συχνά μοιάζει κατασκευασμένος, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Ήταν κομπλεξάριστος, τρολμηρός, πειραματιζόταν με την εμφάνισή του, αυτοσαρκαζόταν και δεν φοβόταν να τσαλακωθεί. Αυτή η απουσία δίθεν στοιχείων τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την τεράστια επιτυχία του διατήρησε τις ρίζες του και την επαφή με τον απλό κόσμο, κάτι που φάνηκε από την επιθυμία της οικογένειας να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε δηλαδή και αγάπησε, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Σήμερα το μεσημέρι είναι ο αποχαιρετισμός για το Δημοφιλή Καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροτοφείο Αθηνών, εκεί που θα πέσει η αυλαία και θα ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αφήνει πίσω του μια σπουδαία, μια σημαντική παρακαταθήκη, μια καριέρα μεγάλη και βεβαίως τα τραγούδια του που θα μας συντροφεύουν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να απαντήσει ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων αλλοδαπών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Ολονύχτιο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων. Το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 έδρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Νέα άνοδο κατέγραψαν απόψε οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου.
1: Α.
0: Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του μύρου.
1: Γιατί είδα στο σαν σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά. αλλά τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά αυτούς.
0: Πόσους Θεοκλίδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι, ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι ωραία, είναι. Ναι. Βέβαια γίνεται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα,
0: με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά κάτι πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό.
0: Βαβαρίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαβαρίας συνήθως τη βάζεις από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ,
1: γέμιση, όχι αυτό, από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις. Δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα. Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιος... παρέα επασφαλισμένη.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε? Με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για τον ντόνατς με κρέμα ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ναι, δεν είπες το ότι είναι εδώ πέρα στην συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζω ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης ο Πρίντεζης, θα πάει να πάρει ντόνατς.
0: Προχώρα.
1: Η Κατερίνα Σερίδη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, έχει δροσιά.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Έτσι. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες είχε ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε
1: Αθήνα.
0: Τι ωραία.
1: Αλλά είχε υγρασία.
0: Τι ωραία υγρασία είχε. Ναι. Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά ήταν ωραία όμως. Δεν σε έχει και ο ήλιος, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά. Η δεύτερη ημέρα
0: εξουσίας. Καλά, ξέρετε, άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή.
1: Στέλνει καλημέρα στο Φουρνό Ιστινών Οικομήλεια τη Ορών Χρυσόστομο και σε όλου του ορτοποιού. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης και ο Μάξιμος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μας ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη το φίλο μας από τις Σέρες. 13 βαθμούς μας στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίσης από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει, όπως σας είπε και ο Διονύσης, η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 17 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδυτική, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι. Σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τονίζεται, της Ορεστιάδας έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές εστίες. Πολλές εστίες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο υπουργός των οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων πέφτουνε, ανεβαίνουνε, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν.
0: Παπα.
1: Από το 2022, όχι τώρα, από το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα. Τα γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε δικέ μου. Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό?
0: Ότι
1: το είχε σκεφτεί και ο Γουίτκοφ, δηλαδή. Ναι, το είχε σκεφτεί και κανένα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι. Μας έχει φτάσει τα ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.
0: Έλα ρε Πανιονάρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του Πανιόνιου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε, ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά, σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους είχε.
0: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα, ναι, που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Πού να πάω. Έλεγες πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα. Να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχεις απορία. 102,34.
0: Έφτασε.
1: Ναι. Το άλλο 107,54.
0: Πάμε δυνατά.
1: 107,54.
0: 107 δολάρια, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Ανέβηκε 9% σε μία εβδομάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από ντρόνς τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να. Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Bab el Mandeb, πώς το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ, περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη. Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω της περιοχής εκείνης τα εμπορεύματά της, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό το πόλεμο?
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Ποιος το ξεκίνησε?
1: Ο Τραμπ.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
0: Α.
1: Ναι,
0: και ο Νετανιάχου, ναι,
1: ναι, μαζί. Αυτό το πράγμα, 28 ναι. Φεβρουαρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι. Όχι στην πάνω. Στην κάτω,
1: ναι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το CDU, του Μέρτς δηλαδή, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
1: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά. Με 24 νομίζω είναι το CDU και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Δείχνει μία τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μία τάση που υπάρχει. Και πια αποτυπώνεται, δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
1: Άλλη μία είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί? Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν
1: θα,
0: υπάρχει.
1: Θα είναι επί της ουσίας Αγγλία. Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit, ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Και δεν είναι για αστεία, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι αστείο. Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Αλλά θέλει χρόνο.
1: Αλλά αν προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία έντασης.
0: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
1: Ποιοι?
0: Οι Βρετανοί σε αυτά. Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει, γιατί... μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Όχι, ναι. Απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
0: αν θυμάμαι. Αλλά πέρα από αυτό. Ρε παιδί μου, είναι αυτό. Τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λες δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αφού είναι της παράδοσης οι Βρετανοί. Όχι.
1: Όχι. 17 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, δροσούλα. Θα μας λύσετε την απορία, κύριε Αντιστένη, πώς ήταν στη συναυλία του Ρέμου.
0: 200.000.
1: Γιατί, λένε. Καλά, έχω διαβάσει αυτό, έχω διαβάσει και από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και από συγκεντρώσεις και από διάφορα τέτοια στη Θεσσαλονίκη, ότι πάνω από 40.000 δεν ήταν.
0: Καλά, και τι σημασία.
1: Όχι, δεν ξέρω τι αληθεύει. Να μας λύσει ο κύριος Αντιστένης που ήταν εκεί, ρε παιδί μου, την απορία.
0: Πού να ξέρει, και εγώ να ήμουν.
1: 200.000 λένε οι οργανωτές.
0: Βρέσει Διονύση, και εγώ να ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβαινα πόσο κόσμο έχει.
1: Ξέρω, όχι, θα καταλάβαινε, θα είχε μια εκτίμηση όμως.
0: Πώς θα την έχει την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο.
1: Εντάξει, υπάρχουν και ντρόνς, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
0: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, 15 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και φίλοι μας Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
0: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν, πρώτον. Είναι η πόλη του, είναι πολύ αγαπητός και καλός ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Αναβίση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ο Ρέμος χωρίς εισιτήριο?
1: Ναι.
0: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
1: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και
0: αντικρουόμενες,
1: σε πάση περιπτώσει.
0: Πολλά θα διαβάσεις. Αλλά
1: καλά, εντάξει,
0: θέλω να πω, επειδή έβλεπα, ρε παιδί μου, τις εικόνες.
1: Δεν τα ξαναδιαβάσω, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ρε στη Διονύση, δεν είπες ότι κάνεις εκτίμηση βλέποντας.
1: Εγώ δεν κάνω εκτίμηση.
0: Όχι, λέω.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον χώρο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, κάνεις μια εκτίμηση. Και αν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ξέρεις που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αν βλέπεις λοιπόν δρόμους ολόκληρους από πάνω να είναι γεμάτο η κόσμο, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Όπως γινόντουσαν οι εκτιμήσεις στις συγκεντρώσεις και λέγανε όταν γεμίζει η Λεωφόρος Νίκης. Έχει τόσο κόσμο, ας πούμε. Όταν μίλαγε ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής κτλ. Κατάλαβες.
1: Στέρνα είναι αυτό το χωριό, αν είχες απορία, στην Ορεστιάδα που έχει 12 βαθμούς. Όχι Στερνά, γιατί εγώ το έβλεπα.
0: Σίγουρα θα λέγεται Στέρνα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. 12 βαθμούς έχει στη Σιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
0: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιο έχει 11.
1: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησες πριν ποιο μέρος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμούς έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο.
1: Μας
0: λέει ο Αντώνης.
1: 10,
0: 10 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόσο καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης.

0: θα είχε 12-13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα έχει 12-13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Ναι, μα έχει τώρα βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύος αέρας απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό,
0: έρχεται αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό τύπιο, το real feeling. Αυτό που σε.
1: Καλά κάνει να το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει: η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη? Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια εστία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει με Σομαλιλάνδη, δεν ξέχασα. Ναι.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία,
1: ναι.
0: Παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και να εξηγούνε, να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, οι Στρογγύλοι και τα λοιπά τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα δήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός θες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν, αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει εν πάση περιπτώσει να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85, μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι, αυτές βέβαια, είναι άλλου είδους.
0: Η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας ήταν για τη Μακεδονία το 2018. Αυτή μας λέει ο κύριος Αντισθένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το ρέμο,
1: αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στη Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι. Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάντια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος. Αν ήταν για κάποιον άλλον, αυτό δεν θα αντιδρούσαν.
0: Αυτό έτσι. Λέω. Είναι φυσιολογικό, ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, άλλο για κάποιον άλλον. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα μαζί.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφόε τάχθη και ο καθένας

0: κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν με αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του.
0: Ίσως φίλους του.
1: Ναι,
0: έπαιρνε το, σήκωνε το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον φίλο του και έλεγε τη γνώμη του. Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό έμεινε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, δεν υπάρχει. Είναι, λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός. Ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται. Ξέρω εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πάει ο Ζούκερμπεργκ?
1: Τι?
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που έχουν, ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την, αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την, και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός δεν, μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου πόσο καιρό, όχι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Anthropic, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχει.
1: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ, και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι
1: ωραία.
0: Για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον υπουργό οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντιστένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να με...
0: Ναι, ρε παιδί, μα απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο. Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένα και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει, καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω. Πόνος αγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για την μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό τι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει... Κοίταξε.
0: Μία έδρα διαφορά λέει είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, ναι. Αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα λέει ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο θόν όμως. Άντερσον, Κρίστερσον. Δηλαδή,
0: για τη Σουηδία
1: μιλάμε. Για μας το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ο λόγος. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως,
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια. Άντε και στα...
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές. Τι βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Φαντάζομαι.
0: Λες να είναι θρύλερ.
1: Αυτό δύσκολο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω κι εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος, έτσι, από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μιας και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε εδώ, Δημήτρη Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Στα 18. Λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσως και 8.
0: Ναι.
2: Όχι, μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
1: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όρημοι από τα 15.
1: Εδώ είναι ανώριμοι κάποιοι στα 40.
0: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μη σας πω.
3: Ναι. Οι μη πιτσιρικάδες στα 35 τους.
0: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί μη πιτσιρικάδων.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε, γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον, ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε.
3: Νομίζω ότι προηγούμενες την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
1: Εγώ θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε, γι' αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την μέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο κουμπαράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω εγώ, κάνω
1: φάμε,
0: κάποια πράγματα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε αν επιστρεπτεί. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Γιατί, να σου πω κάτι. Να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ σου πω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, σου λέω στη γανέθλιά του, γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω ένα τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποτευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Δηλαδή, έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
3: Okay, είναι εκεί.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο. Έτσι. Και αρχίζουν και μαζεύουν. Είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχεις συγκεντρωθεί ένα ποσό να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού, για όλα.
0: Για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά τότε με τα θα είναι 40. Και απαντάει, απαντάει ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν για να τα μαζέψει από τώρα αποπληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
2: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκείνη. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
1: θα
2: έχω
1: το
2: ένα
1: και εγώ στο παιδί
2: να το
1: μου,
2: κάνω
1: και
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Να το κάνω και εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
2: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό, ναι, αυτό που λέτε, ότι φάμε, το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι, ρε παιδί μου, ένα παιδί, να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20 ετών, 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40.000 μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. για όλα και να βγάλει να πει ότι χωρίς τίποτα υποστήριξουν, αλλά να ορίστε,
0: εννοείται.
3: Μπορώ να πάω να σου δω στην Πάτρα, έχω όλα το στέγη καλυμμένη.
0: Εννοείται.
3: Παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζει ένα στοιχείο ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτίας του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα ναι. έχει ο υποψήφιος φοιτητής στα 18 του.
3: Θα
0: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, αμφιβάλλεις.
3: Ναι, θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πέρα να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για τα σεξουαλικά κοιλικία. Την ναι. ανέβασα στο Instagram.
1: Ναι.
3: Που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα, αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω. Γιατί, αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδεία, το κράτο, την κοινωνία αυτά. Και δεν του επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπε του.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται
3: παιδιά
1: να πάνε
3: πολλά,
1: σχολείο.
3: Όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, σα πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι ναι. δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσεί.
0: Οι φωτογραφίε που ανεβάσατε
1: σας πάνε
0: για αυτέ μιλάμε.
3: Ναι.
1: πάρα πολύ.
2: Θέλουμε και εσά να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμεί έχουμε αυθεντικέ.
0: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμω δεν το είπατε εσεί, το πούμε εμεί θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμεί τέτοια προχτέ.
1: Εντάξει.
3: Περίμενα να το πει εσύ, να το δείξει. Να τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει.
3: Να το δουν οι τηλεθεατέ μα.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε στο.
0: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Σημέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει το πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Παιδιά, εντάξει. Ναι, έχουμε.
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως.
1: Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 ευρώ, για 30 δολάρια. Παρόλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Αιακείο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι. Να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω τα
1: στοιχεία. Κανένας πίσω δεν είναι, που λένε.
0: Διαβάζω τα στοιχεία του Reuters, τα οποία αναδημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4, λέει, βγήκαν.
1: Περνούσαν 200, έτσι, την ημέρα.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι η θαραλέη που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια, λέει, και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με κλεισμένους
0: πομπούς. Με κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό, γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι.
1: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν οι ναυτιλιακές, οι οποίες ναυτιλιακές τα μετακυλίουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις ΗΠΑ. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που είναι Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει. Λέει ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι?
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α, άρα επειδή δεν έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαιώ.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδόν γέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγος, ρε παιδί μου. Σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες
0: χτες. Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον εδώ.
1: Περίμενα να τον εδεί.
0: Να τον εδώ.
1: Εντάξει. Τον είδες?
0: Τον είδα.
1: Και τι, πόσο φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ καλά.
0: Εντάξει. Και εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά. Ναι. Νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτό ο κύκλο. Που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μία εικόνα, η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι και κάπως αξιόπιστη. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, πώς είδατε την ομιλία, πώς είδατε τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί
0: ακόμα.
1: Δεν είχαν. Ναι, δεν είχαν, να σου πω. διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλη η πολιτική
0: αρχή
1: από πάνω,
0: ναι.
1: Πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί και γράψτε στη λευκή κόλλα χαρτί τι σας έχει μείνει από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα. Γιατί δεν θυμόμαστε. Διότι ήδη έχουμε αποφασίσει, διότι δεν ενδιαφερόμαστε, διότι πού να ψάχνεις τώρα, μα τα. Τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε, ναι, και στη χθεσινή σου, ναι, παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι, και το οποίο είναι σωστό, έλεγες λίγο πριν να ξεκινήσει, ότι εν ώψη εκλογών κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, να έχει ένα καθαρό στίγμα με ποιους πας και με ποιους αφήνεις ως κόμμα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει πρώτος και με αυτοδυναμία. Τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει στόχος το πρώτο κόμμα, όχι, δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι θα είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί δεν έχουν πει άλλοι. Η κυρία Δούρου, ας πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: κοίτα και πάλι όμως.
1: Ναι.
0: Και πάλι.
1: Αλλά ρε παιδί μου...
0: Και πάλι, τόσους μήνες πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αν πες ότι βγαίνει ο Ανδρουλάκης, το ξανασκεφτόμουν μετά. Λέω, πες και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει, λοιπόν, εμείς, ακόμα κι αν είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτός είναι ο στόχος,
1: ναι,
0: θα κοιτάξουμε στα αριστερά μας. Θα κοιτάξουμε στα δεξιά μας. Ή η μόνη δύναμη μας
1: θα κοιτάξουμε
0: εκφράζει,
1: στα ισόψυχά μας.
0: Ναι, η μόνη δύναμη μας εκφράζει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, π.χ. είναι ο Τσίπρας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό και αυτό. Σου κόβει.
1: Σου κόβει, ναι. Μα είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνεις σε αυτή την ιστορία,
0: δεν ξέρω,
1: είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Είναι δύσκολο,
1: δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, μπορεί πολύ εύκολα ή να παρερμηνευτεί ή να παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, αλλά γι' αυτό.
1: Για τα δύσκολα. Αυτό επιλέγουν.
0: Ναι. Τα δύσκολα είναι πάλι.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε μετά οι τελικοί κριτές, οι οποίοι εμείς θα καλυφθούμε να αποφασίσουμε.
0: Τώρα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης χθες από το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα 5.000.
0: Ναι, που είπε και άλλα πράγματα τέλος
1: πάντων.
0: Αν ήσουν πιτσιρικάς, θα το σκεφτόσουν.
1: Ποιο?
0: Να πας, ας πούμε. Παιδί μου, δεν είχες δουλειά εδώ, π.χ.
1: Ναι, αν δεν είχα δουλειά εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ξεκινούσα τώρα να κάνω καινούργια αρχή.
0: Ναι. Θα πει. Ή μπορεί να ήσουν νέος γιατρός. Ή νέος, ξέρω εγώ, δάσκαλος, καθηγητής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Νομίζω, αν ξεκινούσα το μηδέν, έτσι, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα.
0: Αυτό.
1: Όλα χωρίς υποχρεώσεις.
0: Ναι, αλλά θα ήθελες να κάνεις οικογένεια.
1: Νομίζω,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι θα το έκανα. Δηλαδή, με την. Πόσες φορές συζητάμε, ρε Κατερίνα, ότι ξεκινάω από τη δουλειά για να γυρίσω στο σπίτι,
0: ναι,
1: μία ώρα στο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη μία ώρα να πας, δύο ώρες στο δρόμο για το τίποτα. Δύο ώρες συν τα έξοδα,
0: ναι,
1: συν τα νεύρα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πας οπουδήποτε. Δεν λέω στο Καστελόριζο, ντε και καλά. Λέω οπουδήποτε. Στην περιφέρεια. Δεν μιλούσαμε την Παρασκευή με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και το μοίρασμα των σχολικών ειδών, με την πρωτοβουλία αυτή που είχαμε φιλοξενήσει την Παρασκευή. Δεν λέγαμε για το πώς είναι άλλη ποιότητα ζωής και ότι έξι ζευγάρια, ας πούμε, έξι ζευγάρια σηκωθήκαν και πήγανε να βρουν άλλου είδους δουλειά και ζωή στην περιφέρεια. Είτε στο Καρπενής είναι αυτό, είτε στα Τρίκαλα είναι αυτό, είτε στη Θράκη είναι αυτό, είτε οπουδήποτε. Θέλω να πω ότι το θέμα της ποιότητας ζωής σε λίγο θα αρχίσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι μεγάλο κριτήριο η ποιότητα ζωής. Διότι δεν είναι μόνο. Παλιά λέγαμε, ναι, στην Αθήνα έχω 15 θέατρα, 30 κινηματογράφους. Πόσες φορές έχεις πάει θέατρο.
0: Στο θέατρο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πάει στο θέατρο.
0: Αυτό
1: ναι, αλλά θέλω να έχω την επιλογή. Okay, κατανοητό και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις άλλες ευκολίες που δεν έχεις στην περιφέρεια. Έχεις καταρχήν δίπλα σου νοσοκομείο, αυτό και το ένα το άλλο, φροντιστήριο, πάει λέγοντας. Όλα αυτά σε λίγο θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν αλλάξει.
0: Και πλέον πολλά πράγματα μπορείς να τα βρεις και μέσω του διαδικτύου.
1: Του διαδικτύου
0: δηλαδή,
1: πλέον.
0: Τι εννοώ. Θέλεις το παιδί σου να έχει ένα καλό καθηγητή να το προετοιμάσει, ξέρω, για τις πανελλήνιες. Μπορεί να κάνει διαδικτυακά μαθήματα, π.χ. Ναι. Και να έχει καλό ίντερνετ. Έτσι. Ναι. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Γιατί, ας πούμε, είσαι σε κάποια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιάνει Τουρκία μόνο. Το κινητό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στοιχείο σε κάποιες περιοχές. Μου είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ναι, δεν ξέρω.
0: Και στην Κισάμο και στοιχείο και τα λοιπά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Και επίσης ξέρω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, οι οποίοι μένουν εκτός Αθηνών, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και οι οποίοι προγραμματίζουν τις εξόδους τους. Δηλαδή θέλουν να δουν μια θεατρική παράσταση, επειδή μου τους άρεσε στην Αθήνα. Θα το συνδυάσουν με ένα Σαββατοκύριακο, θα έρθουν, το κάνουν και σαν εκδρομή αυτό το πράγμα. Κάνουν τα ψώνια τους, κάνουν τις δουλειές τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το βλέπουν σαν κάτι το οποίο συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν αποφασίζουμε, δεν ξεκουνάμε. Πες μου, πότε ξεκουνήσαμε. Εγώ πέρυσι μόνο έτυχε και πήγα και είδα, ας πούμε, τρεις παραστάσεις θεατρικές. Κατά σύμπτωση, γιατί παρότριναν κάποιοι φίλοι. Αλλά γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω, α, εγώ μία φορά στις 15 πάω και βλέπω μια παράσταση. Όταν το έχεις.
1: Λέει η κυρία Βασιλική, αν ήταν μόνο η κίνηση, έχεις επιλογή το λιβάδι. Ναι, εντάξει. Απλά δεν κάνω τώρα ξεκίνημα. Αν ήμουν, για παράδειγμα, δάσκαλος, καθηγητής, θα στο ξεκίνημά μου, ή γιατρός, ή ξέρω εγώ τι, μπορεί ειλικρινά να το σκεφτόμουν. Ο κύριος Παντελής λέει, για αυτό το λόγο φεύγεις από το χάος Θεσσαλονίκης και έρχεσαι στην Τήλο με την τετραμελή οικογένεια, ηρεμία και ποιότητα ζωής. Ορίστε. Το έχει κάνει
0: δεν
1: ο κύριος
0: Παντελής. Έχω πάει στην Τήλο. Έχω περάσει από την Τήλο, δεν έχω πάει.
1: Είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον προηγούμενο, τον Μακαρίτη, τον δήμαρχο, θυμάσαι, τον κύριο Τάσο. Έλα στην Ετελοκαρνανία να δεις ποιότητα. Έχουν κλείσει και απαξιωθεί τα πάντα. Και έρχεται και η κυρία Πέρι και λέει: καλημέρα, ποιότητα ζωής είναι να έχεις γιατρό. Το Καρπενής δεν έχει παιδίατρο. Αυτό λέγαμε πριν.
0: Μα ναι.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λέγαμε
0: δεν το παίρνεις απόφαση. Έτσι δεν το παίρνεις
1: το ίδιο
0: απόφαση.
1: Πράγμα, λέμε.
0: Γιατί αν έχεις και παιδιά.
1: Ναι.
0: Αν έχεις και παιδιά, λες τώρα και άμα πάθει κάτι το παιδί, θα κάνω, πού θα τρέχω.
1: Ο κύριος Σάββας μας λέει: ο Σάββας, ο φίλος μας, ο καλλιτέχνης από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα, φίλοι μου. Αφού ο Σαμαράς έβαλε όλη την Ελλάδα δωρεάν στο ίντερνετ. Αλήθεια. όσο είχε κάνει και κέντρο απογείωσης διαστημοπλοίων στην Καλαμάτα.
0: Δωρεάν WiFi, το θυμάσαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Μεγάλο σύνθημα. Μεγάλη καμπάνια αυτή.
0: Μεγάλη.
1: Επίταφημα, πού δεν θα ήταν.
0: Έχει κάτι φοβερές φωτιές, πολύ μεγάλες φωτιές στην Ινδονησία. Και είναι, λέει, τέτοιο το μέγεθος των πυρκαγιών αυτών, που ορίζοντας τη Σιγκαπούρη έχει χαθεί. Έχει φτάσει σύννεφο εθαλομίκλη στη Σιγκαπούρη. Δεν ξέρω πώς είναι κανονικά η Σιγκαπούρη, αλλά έχει φτάσει, λέει, και έχει χαθεί ο ορίζοντας. Και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους, γιατί έχει, ο δείκτης ποιότητας αέρα έχει απογειωθεί, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μένουν μέσα στα σπίτια τους. Εντάξει, και μένεις μέσα στο σπίτι σου και πώς έριζεται, τι κάνεις? Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Άμα αυτό το πράγμα κρατάει μέρες, γιατί κρατάει μέρες αυτό το πράγμα, τι κάνεις?
1: Αυτό κρατάει μέρες. Σκέψου πόλεις στην Κίνα ή στην Ινδία, για παράδειγμα, εκεί, που μόνιμα η κατάσταση, το νέφος δηλαδή, έχει εγκατασταθεί, όπως λέγαμε παλιά που είχαμε το 80, δεκαετία του 80 νέφος. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα και μετρούσαμε τα σωματίδια, το όζον, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί το έχουν μόνιμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, επειδή λέγαμε τώρα και για ποιότητα ζωής, μας λέει τώρα ο κύριος. Ο κύριος Παναγιώτης λέει: να σας πω το ανάποδο. Έκανα το λάθος και έχτισα σπίτι 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Το πλήρωσα σε βενζίνη διπλό με τα δύο παιδιά. Και ξαναπήγα στο κέντρο. Για να έχει τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, το πιάνο, το καράτε, το. Τι κάνουν, το γιόγκα.
0: Όλα
1: ξέρω
0: αυτά,
1: τι κάνουν.
0: Δεν κάνουν γιόγκα, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
1: Πού να ξέρω εγώ τι
0: δεν κάνουν τα παιδιά γιόγκα. Εμείς κάνουμε γιόγκα.
1: Ό,τι
0: προσπαθούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Οι μετακινήστε, εμείς κάνουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι, σιγά. Ούτε καν. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, ναι. Όπως θες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι και φέρανε μια πιατέλα με προβατίνα. Και ένας από την παρέα έκανε. Και λέει: τι κάνει, λέει. Τι κάνει, έτσι λέω: κάνει γιόγκα. Αυτό συγκεντρώνεται για να βουτήξει την πιατέλα. Δεν μπορώ.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει: τι το ψάχνετε, όλα μάταια είναι έτσι, και αλλιώς σε 10 χρόνια θα μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη. Καθίστε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Δεν θα μας φάει. Επειδή βγήκε και το είπε, δηλαδή αυτός καθυπερβολή, και αυτός φαντάζομαι το είπε, για να μπα και κουνήσει το κουδουνάκι του κινδύνου. Ναι. Ή μπορεί να έχει λολαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι τεχνητή, παιδιά. Εμείς είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορεί να μας πιάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πραγματικά όμως, για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Μπορούμε να την τρελάνουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Άμα αρχίσω εγώ και τις κάνω ερωτήσεις, σαν αυτές που ξέρετε.
1: Και στο κάτω-κάτω της ζωγραφής βγάζει την πρίζα και τελειώνει.
0: Ναι.
1: Το λύσαμε. Το άκουσα και αυτό, ναι, σε επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουμε, εμείς κρατάμε το διακόπτη.
0: Εμείς θα βγάλουμε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που είναι διάφοροι οι οποίοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν εντολή από το κινητό για να ανάψει ο θερμοσύφωνα στο σπίτι, να ανάψει το air condition, να ανοίξουν οι. Πώς το λένε. Αυτά στα παράθυρα, πώς τα λένε, ρε παιδί μου.
0: Τα ρολά.
1: Τα ρολά ή κάποια άλλη λέξη υπάρχει. Τα στόρια και τα τέτοια. Ή διάφορες τέτοιες ιστορίες. Να ανοίξει εξ αποστάσεως την πόρτα του γκαράζ. Οκ, εντάξει. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, διάβασα επίσης σήμερα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες ότι ο Μητσοτάκης κατάπιε τη γλώσσα ότι τα 12 ναυτικά μίλια. Τι θέλατε, δηλαδή, τα επεκτείνει χτες. Τι θέλουν όλοι αυτοί, ας πούμε, γιατί αυτοί υποστηρίζουν και συγκεκριμένο τέτοιο κάτι που είναι πιο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Τι θέλατε ακριβώς? Όχι, γιατί αυτοί που το λένε, αυτοί που το λένε, λένε, γιατί δεν το κάνανε όταν κυβερνούσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω, έλα, αλήθεια όμως. Δηλαδή,
1: 7:25 το πρωί. Μα τώρα
0: 7:25 το πρωί.
1: Απορίες
0: έχω,
1: που
0: έχω, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχω, τι να κάνω κι εγώ.
1: Όχι, εγώ έχω και άλλες απορίες, ρε παιδί μου. Γιατί ακούω διάφορα.
0: Να,
1: γιατί δεν γκρεμίζουν τα drones που χθες κάνανε παράβαση και παραβίαση.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν έτσι, ρε παιδιά. Η Πολωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία, ο οποιοδήποτε, ας πούμε, τα διάφορα drones που μπαίνουν, θα τα γκρεμίζουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Σηκώνουν αεροπλάνα για να τα αναχαιτήσουν ή άλλα drones για να τα αναχαιτήσουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Δεν είναι. Σκεφτείτε λίγο, καμιά φορά και λίγο πιο πονηρά. Μπορεί ο άλλος να θέλει να του γκρεμίσει τον drone, γιατί τότε θα δημιουργηθεί άλλο πράγμα. Και αν δημιουργηθεί άλλο αυτό το πράγμα, θα μπούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Δεν είναι όλα, ειδικά σε τέτοια θέματα, μαύρο ή άσπρο. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και μόνο μαύρο ή άσπρο, θα ήταν και πολύ μονότονο. Αλλά δεν είναι όλα έτσι τα πράγματα.
0: Η μπουρδολογία. Η μπουρδολογία που βλέπω, δηλαδή ότι λέει τόσες μέρες γινόντουσαν διαρροές στο Μαξίμο ότι θα ανακοινώσει επέκταση των ναυτικών μιλίων. Αυτό το έχουν ακούσει μόνο αυτοί σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Κανένας άλλος. Δεν είπε ότι λέει όλες αυτές τις μέρες γινόντουσαν διαρροές από κυβερνητικά στελέχη ότι θα ανακοινώσει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Ο Μητσοτάκης με τον Καστελόντζο. Αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά όμως αυτό το πράγμα είναι και επικίνδυνο.
1: Φυσικά είναι επικίνδυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει ο ένας. Ναι, αλλά τέτοια γράφουν και οι απέναντι. Οι απέναντι δεν λέγαμε πριν για αυτούς που έχουν φρουμάξει κτλ. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα εδώ. Δηλαδή, οκ. Παντού υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και αυτές και οι απόψεις, οι ακραίες, οι αβασάνιστες ή οτιδήποτε. Ή δογματικές. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και δογματικές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Υγεία. Καλή καρδιά. Καλημέρα, κύριε Γιώργο Στοκιάτο. Κάντε εικόνα, λέει. Βροχή, ομίχλη και σε ταβέρνα γουρνοπούλα και κοντοσούβλι κοτόπουλο. Το δύσκολο είναι να γυρίσει σπίτι. Τέτοια μας
0: τώρα,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Τέτοια
0: τώρα,
1: μας λέει.
0: Έπεσα σε μαρασμό τώρα.
1: Και μας βάζετε, ας πούμε.
0: Τώρα, ναι. Πονάει η καρδούλα μου. Πάμε σε τίτλους. Μουσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου. Μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Διονύσης από την πρώτη στιγμή είχε την απορία με όλα αυτά που γράφονται και κυρίως στα social media, πόσο κόσμο είχε ο Ρέμος στη συναυλία που έδωσε, που λαχτάρισαν κιόλας οι άνθρωποι γιατί νομίζαν ότι λόγω της βροχής θα κυρωθεί, αλλά τελικά η συναυλία έγινε κανονικά. Κάποιοι λένε για 200.000 κόσμο, άλλοι λένε για 40.000 κόσμο, άλλοι λένε αυτό. Ο Σαρόγλου όμως, ο Παύλος, ήταν εκεί.
1: Και θα μας πει.
0: Παύλο.
1: Θα μας πει αριθμό.
2: Αμέτρητους.
1: Ωραίος εσύ, μπράβο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοσμοπλημμύρα στην κυριολεξία. Τώρα πόσο κόσμο είχε, τι να σας πω. Ειλικρινά, δηλαδή, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ας πούμε, την περιοχή δηλαδή, ας πούμε, που
1: κάλυψε
2: ο κόσμος. Ναι, δηλαδή ήταν όλο το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της Ομπρέλος Ζογκολόπουλου, δηλαδή σχεδόν προς το Μακεδονία Παλάς,
0: μεγάλη
2: από την άλλη πλευρά προς το Λευκό Πύργο και πάνω πλατεία Χάνθ, έκθεση, Βελίδιο και Δημαρχιακό Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έχουν ακουστεί τρελά νούμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα είχε πάνω από 40-50 χιλιάδες, δηλαδή μπορεί να είχε και 100 χιλιάδες κόσμο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα το τελικό νούμερο, κοσμοπλημμύρα όμως στην κυριολεξία. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ήρθε κόσμος όχι μόνο από εδώ από την Ελλάδα.
1: Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί μας έστειλε και φίλος ακροατής Θεσσαλονικιός, ο οποίος λέει: παιδιά, ήρθαν από τα Βαλκάνια, ας πούμε, ήρθε κόσμος, ναι.
2: Από παντού, ναι, ήρθανε από Βαλκάνια, από εδώ δηλαδή, ας πούμε, από Βόρεια Ελλάδα, από Εύρο, από πάνω από Ρεστιάδα βρήκαμε κόσμο, από Ξάνθη, από Γιάννενα, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά μπήκαν και λεωφορεία, δηλαδή και τουριστικά λεωφορεία, τα οποία έφεραν κόσμο και από απ' έξω, δηλαδή κυρίως από τις βαλκανικές χώρες.
0: Τόσο πολύ κόσμο έχετε ξαναδεί σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ανεπανάληπτο, έτσι, δηλαδή είναι από τα γεγονότα που λες, ήμουν και εγώ εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει

0: Δηλαδή σκεφτείτε το ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα κόσμος ο οποίος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, τόσο που κάποιοι ας πούμε διέμεναν σε ξενοδοχεία της πόλης, από νωρίς δηλαδή από το πρωί του Σαββάτου εκεί πρωί προς μεσημέρι κόσμος άρχισε να κάνει την βόλτα του στο χώρο δηλαδή που θα γίνει. Η συναυλία, ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι, είχε και άλλους οι οποίοι κατασκήνωσαν μέσα στα πάρκα της ευρύτερης της περιοχής, στο πάρκο του Ξαρχάκου, για να μπορέσουν να έχουν μια πρόσβαση όσο πιο κοντά γίνεται. Διότι φανταστείτε μια συναυλία η οποία είναι ελεύθερη, έτσι, δεν υπήρχε δηλαδή
1: ίσονος,
0: ήταν ελεύθερη. Και αρκετοί βέβαια οι οποίοι είδαν την συναυλία εν πλώ, μέσα από σκάφη, όπως και εμείς. Δηλαδή κάναμε κάλυψη της συγκεκριμένης συναυλίας εν πλώ, και πραγματικά δηλαδή ανταμείφθηκε όποιος βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πήγε να μας τα χαλάσει ο καιρός.
2: Αυτό έβρεξε καταρακτοδός πριν. Είχε μπουρινάκι ας πούμε.
0: Είχε ναι. Φανταστείτε το ότι εμείς βρισκόμασταν πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό. Μας έλεγε ο καπετάνιος ότι τη στιγμή που μας τύπησε η βόρα είχε 8 μποφόρ μέσα στον θερμαϊκό. Καταρακτώδης βροχή, άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να τρέχουν όλοι να βρουν κάποιο μέρος να κρυφτούν. Το ευτύχημα όμως είναι το ότι μετά κάλμαρε ο καιρός, όλα πήγανε καλά. Φαντασμαγορικό στην κυριολεξία το συγκεκριμένο σόου, με αρκετούς καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τις συνεργασίες που έχει κάνει 30 χρόνια τώρα ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκαν επάνω στη σκηνή. Και ευτυχώς δηλαδή όλα πήγαν καλά.
2: Πρίμα.
0: Ούτε προβλήματα δηλαδή, δεν δημιούργησε δηλαδή περαιτέρω προβλήματα ο καιρός, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, όλοι το χάρηκαν. Φανταστείτε ότι μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή η συναυλία πρέπει να τελείωσε εκεί γύρω στις 2 και κάτι, αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τον κόσμο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα τα ξημερώματα, υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στην πόλη, και πραγματικά μέχρι ακόμη και σήμερα δηλαδή είναι αυτό που λέμε η συζήτηση, δηλαδή το talk of the town, συγκεκριμένη συναυλία.
2: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να σε καλά.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε και το πώς ξεφτύνεται κιόλας όλη αυτή
1: που τόση φασαρία έγινε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Αερεμήσουν κιόλας λίγο στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ. Γιατί είχαν αυτές οι μέρες, το λένε όλοι ρε παιδί μου, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
2: Μα δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά δεν λέγανε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, όσοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα, μπας πριν σκόνε και φεύγουν από την πόλη. Γιατί γίνεται, λέει, ο βίος αβίωτος με όλους αυτούς που ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε.
1: Πάνε στα ξοχικά τους οι άνθρωποι.
2: Άμα έχουν και καλά κάνουν.
1: Τι να κάνουν.
2: Ένας φίλος, ο Νίκος από τη Χίο, λέει: εγώ κάθε μέρα, λέει, κάνω στη Δυτική Χίο βόλτα για να πάω το παιδί φροντιστήριο, το ένα το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μας περιγράφει τη διαδρομή, σε μέρη που γι' αυτό είναι πολύ οικία, για μας όχι. Και η διαδρομή που κάνει, λέει, είναι 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Και μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Κάντε αυτή την διαδρομή και πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, ανεβοκατεβείτε τον Κηφισό τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω.
1: Όχι, κάθε.
2: Η απόσταση, και, απόσταση από απόσταση έχει διαφορά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
2: Άλλο είναι να κάνεις 70 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην Κηφισίας, άλλο να τα κάνεις στοιχείο.
1: Να μην χρειάζεται να κάνεις 70 χιλιόμετρα.
2: Καλά,
1: και για να πάει το παιδί.
2: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός μας, λέει ότι καλό είναι να πηγαίνεις στα χωριά και να μένεις, και για τους μεγαλύτερους είναι καλή η ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα πράγματα ασύγκριτα, αλλά για τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, και γι' αυτά πρέπει να μεριμνήσουν οι τοπικοί άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν δραστηριότητες. Είτε αθλητισμό είναι αυτό, είτε καλλιτεχνικά είναι αυτό, ή οτιδήποτε. Έχουν τα στοιχειώδη κάποια χωριά, τουλάχιστον που μας περιγράφει, π.χ. φροντιστήριο ή μία ξένη γλώσσα, αλλά μία. Αλλά αν έχουν άλλες αναζητήσεις, πρέπει να μπορούν να βρουν και εκεί διέξοδο.
1: Ναι, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί τοπικοί άρχοντες, όπως τους λέμε, τέλος πάντων, άρχοντες, αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής πράγμα. Ότι όταν τους εκλέγουν, δεν τους εκλέγουν.

0: πώς το λένε, για 4-5 χρόνια για να πηγαίνουν στον αυτόματο τα πράγματα. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, η καθαριότητα, π.χ., έτσι, η καθαριότητα μιας πόλης, που είναι το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο για πάρα πολλές πόλεις της χώρας και για πάρα πολλούς δήμους. Δεν είναι αυτονόητο. Το οποίο είναι το βασικό, είναι το α και το ω, είναι ποιότητα ζωής. Και είναι απόλυτη ευθύνη των δήμων αυτό, να είναι καθαρός ο δρόμος, να μαζεύονται τα σκουπίδια στην ώρα τους και όλα αυτά τα
1: εγώ
0: πράγματα.
1: Εγώ σου λέω, ωραία, και τα μαζεύω.
0: Ναι.
1: Πού τα πάω? Το λέω αυτό γιατί.
0: Γιατί δεν μου πάνε τα πάνε.
1: Όχι, το λέω γιατί πόσα χρόνια ακούς, ας πούμε, για τις χωματερές και για την τακτοποίηση και για, για τους διάφορους τρόπους που μπορεί να γίνει και τραχαγύρευε. Πόσες φορές δεν έχεις βρει ακόμα και σε διανομαρχιακό ή διαπεριφερειακό πόλεμο? Παίρνουμε εμείς τα σκουπίδια σας, τα ρίχνετε σε εμάς και πάει λέγοντας και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και πόσο όμως δεν αφορά το συνεπή φορολογούμενο όλο αυτό το πράγμα?
1: Έλατε.
0: Για σκέψου.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, γιατί η συνέπεια που επιδεικνύουμε οι υπόλοιποι απέναντι στην ασυνέπεια σε βασικά πράγματα από άλλους, οι οποίοι είναι εκεί που είναι με τη δική μας ψήφο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάρα πολλές φορές. Γιατί, ας πούμε, μου περιγράφανε τώρα, γιατί το βλέπουμε, α, ναι, είναι άλλος λαός αυτός. Μου περιγράφανε άνθρωποι δικοί μου που βρέθηκαν στην Ιαπωνία ότι πήγαιναν σε δημόσιες τουαλέτες, στις οποίες, λέει, μπορούσες να κάτσεις να φας. Να φας το πάτωμα, πώς το λένε. Ήτανε, δηλαδή, και αυτό μας φαίνεται εξωγήινο εμάς. Βέβαια, εξαρτάται και από εμάς και τους πολίτες, έτσι. Πάρα πολύ εξαρτάται από εμάς τους πολίτες.
1: Εξαρτάται τους πολίτες για το κατά πόσο τα πράγματα τα δημόσια τους φέρεσαι σαν να μην είναι δική σου ιδιοκτησία ή σαν να μην έχει κάποιος άλλος την υποχρέωση να μαζέψει τα δικά σου οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανακατοσούρες φέρεις.
0: Ναι.
1: Ούτε οι άλλοι είναι οι υπάλληλοι σου και οι υπηρέτες σου, ούτε εσύ είσαι ο απόλυτος άρχοντας, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε μια τέτοια λογική.
0: Ναι. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Παρίσι, γιατί τι γίνεται. Έδωσε την πρώτη συναυλία η Σελίν Ντιόν για τους Γάλλους και γενικότερα και για τους Παριζιάνους ειδικότερα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι πολύ αγαπημένη η Σελίν Ντιόν. Οι εικόνες που είδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή με κόσμο να μαζεύεται σε πάρκα και να κάνει καραόκι μαζικό, ας πούμε, με τα τραγούδια της Σελίν Ντιόν, να τα ξέρουν να παίξουν όλα, όλα. Της Ελίν. 26 συναυλίες, 26 sold out από τη Σελίν Ντιόν. Η επιστροφή της βέβαια έχει σημασία, γιατί νομίζω είναι πάνω από 6 χρόνια που λείπει. Μετά, λόγω της πολύ σοβαρής ασθένειας από την οποία πάσχει. Είναι ένα θέμα, εμείς συζητάμε ρέμο. Στο Παρίσι συζητάνε Σελίν Ντιόν. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θωμαής.
2: Καλημέρα σας. Ναι, εμείς έχουμε Σελίν Μανιά στην Γαλλία και όχι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν οι συναυλίες. Εδώ και ένα μήνα συζητάμε και μιλάμε και αφιερώματα για τη ζωή της, την καριέρα της. Είναι το αγαπημένο παιδί της Γαλλίας. Αν και είναι Καναδί, είναι από το Κεμπέκ.
0: Ναι.
2: Είναι η καριέρα της, η πραγματική καριέρα της, η παγκόσμια, ξεκίνησε από τη Γαλλία και κυρίως ενισχύθηκε από δύο δίσκους που έκανε με έναν εξαιρετικά γνωστό στη Γαλλία ή στη γαλλόφωνη τουλάχιστον Ευρώπη, τον Ζαζα Γκολμάν, ο οποίος της έγραψε δύο δίσκους εξαιρετικούς και από ποιότητα αλλά και σαν επιτυχίες, και γι' αυτό η Σελίν Ντιόν είναι στην καρδιά των Γάλλων αλλά και γενικά των γαλλόφων, να σου πω την αλήθεια, και η επιστροφή της είναι η γαλλόφωνα, να το πω έτσι, η επιστροφή της μετά από 6 χρόνια, όπως είπατε, γιατί είναι γνωστό πλέον, γιατί το δημοσίευσε η ίδια, υποφέρει, πάσχει από μια νευρολογική ασθένεια εξαιρετικά επώδυνη, υπέφερε τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, αλλά έκανε ένα πρώτο comeback θριαμβευτικό
1: στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Έναρξης νομίζω.
1: Έναρξης, δεν θυμάμαι. Μια ψηφία τα
2: βεβαίωσα. Ναι, που ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή, πραγματικά πολυτέλεια για τους Ολυμπιακούς. Και τώρα επιστρέφει πλέον, όπως είπατε και εσείς, για 26 συναυλίες. Είναι το πρωτότυπο, όπως στην Αμερική, δηλαδή residency, το λένε στο Las Vegas, αν πάτε, ας πούμε, η Celine Dion, η Mariah Carey, πώς λέγεται, μένουν εκεί πέρα για ένα χρόνο, δύο χρόνια και κάνουν συναυλίες κάθε βράδυ σχεδόν ή ανά δύο βράδυ την εβδομάδα. Και γι' αυτό το ανάλογο προσπαθεί να κάνει και η Σελίντιο για να ευχαριστήσει όχι μόνο τους Παριζιάνους, όλη τη Γαλλία, αλλά και τους γαλλόφωνους, γιατί έρχονται από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Το λέω αυτό γιατί στην πρώτη της συναυλία που είναι το Σάββατο το βράδυ, που μάζεψε 35.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μισελ Ομπάμα, ήταν και διάφοροι άλλοι διάσημοι σαν καλεσμένοι της στο Ναντέρ Αρένα. Και θέλω να μιλήσουμε για νούμερα για να καταλάβετε για τι μέγεθη μιλάμε. 26 συναυλίες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027, 35.000 άτομα, όπως είπατε, sold out. Θα είναι γύρω στα τα κέρδη γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 200 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια τα παίρνει η Celine Dion. Καθαρά όμως, τα 200 εκατομμύρια θα είναι, για να καταλάβετε, και ότι έχει και δικαίωμα 50% στο merchandising, για ό,τι βλέπετε, τους είδατε ήδη τους fans να φοράνε μπλουζάκια σε λίντιον και ό,τι άλλο. Και αυτό 50% κέρδος για αυτήν. Και παρόλα αυτά, η γαλλική οικονομία μέσω ενός think tank που υπολόγισε την παρουσία της στη Γαλλία θα αποφέρει στην γαλλική οικονομία 500 με έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, ένα μόνο άτομο. Θυμίζει κάπως τα μεγέθη της...
1: Τους Beyoncé στην Αμερική, τέτοια κάνει,
2: ναι, η Beyoncé. Ακριβώς, και η Taylor Swift επίσης που έκανε μια περιοδία τεράστια. Είναι απίστευτο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, το Μαϊστέλο. Το έχω απορία. Κάποιοι μεγαλύτεροι την ακούνε, την ακολουθούν, είναι πιστοί κτλ. Υπάρχει νέος κόσμος που την ακούει, θέλω να πω. Έχει πιστικά ανταπόκριση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχει ανταπόκριση, μπράβο.
2: Ξέρετε τι, όμως το είδατε και στις εικόνες, έχει και ένα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ αγαπητή, να το πω έτσι. Ρεύμα με την κοινότητα των LGBT. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, όπως είπατε, μια πληθυσμιακά τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τώρα και τις νέες ηλικίες, γιατί τα κομμάτια της παίζονται παντού και έχουν, τα παίζουν και DJ. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής, με την έννοια ότι είναι πλέον εκείνο η απόλυτη star, να το πούμε έτσι, στη γαλλόφωνη.
0: Νομίζω γενικότερα πάντως είναι, δηλαδή έχει ξεπεράσει κατά πολύ μόνο τους γαλλόφωνους η Celine Dion. Είναι ίνδαλμα και ανήκει στο πάνθεο, ας πούμε, των μεγάλων πια ερμηνευτριών, ας πούμε, του πλανήτη αυτού. Και έβλεπα τα πλάνα από την υποδοχή, δηλαδή όταν έφτασε την πρώτη μέρα που έφτασε στο Παρίσι, που ήταν κόσμος εκεί και την αποθέωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά τα βλέπεις σε άλλες εποχές.
2: Ναι, ξέρετε, η Celine Dion, το ξέρω γιατί και τη γνώρισα στα πρώτα της βήματα, ήδη γνωστή πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν δούλευα για την καναδέζικη δημόσια τηλεόραση τότε, και της παίρναμε συνεντεύξεις κάθε φορά που ερχόταν στο Παρίσι. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπετε να δίνει συνεντεύξεις, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Έχει έναν αυθορμητισμό και μία ζεστασιά και έτσι ένα μπαρόκο τρόπο να μιλάει και να διηγείται, και έχει μια εκείνη την προφορά, την αξιολάτρευτη, φανταστική προφορά από το Κεμπέκ, που πραγματικά ακουμπάει τον Γάλλο που δεν έχει συνηθίσει σε στάρ με τέτοια εγκύτητα, να το πω έτσι. Και κυρίως είναι το γεγονός ότι πέρασε από πολύ μεγάλες δοκιμασίες, τις οποίες έκανε γνωστές. Μάλιστα και η μάχη που έδωσε για να κάνει τα δύο της παιδιά. Αυτά τα δημοσίευε και στη Γαλλία και στο Καναδά. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγκύτητα αυτό το άτομο που λέγεται Celine Dion, η οποία, μάλιστα και την ιστορία της με τον Αγγελίλ, τον Ρενέ Αγγελίλ, ο οποίος ήταν ο μάνατζέρ της, το οποίο παντρεύτηκε αργότερα, τον γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή. Αυτός την έφτιαξε, την έκανε
0: φίλιο.
2: Είναι και μεγάλος έρωτας, αλλά και κυρίως μια προσπάθεια. Αυτό το παιδί που έρχεται από μια οικογένεια 12 παιδιών από το Κεμπέκ, μια πολύ ταπεινή καταγωγή, η οποία μόνο με τη φωνή που έχει και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει, κατάφερε ποτέ να φτάσει εκεί που έφτασε. Και κυρίως αυτή η περίφημη φωνή που έχει και πολλές φορές οι νότες που ανεβάζει. Η αλήθεια είναι, και το είπαν και διάφοροι ειδικοί στη φωνητική, αυτή τη φορά έχει πέσει λίγο η φωνή κατά ορισμένους τόνους, δύο τόνους έχουν πει, γιατί λογικό, γιατί αυτή η αρρώστια χτύπησε πολύ βαριά. Αλλά ήταν εξαιρετική όλη η εμφάνιση και ομιλία και η συγκίνησή της στη σκηνή με το που βγήκε, είπε το πρώτο τραγούδι και φυσικά την καταχειροκρότησαν, έβαλε τα κλάματα, είπε μάλιστα υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω, αλλά πάντοτε δεν σέβομαι τις υποσχέσεις μου. Και πραγματικά αυτή η αμεσότητα που έχει αυτή η γυναίκα με το κοινό της, είτε είναι 35.000 άτομα είτε είναι ακόμα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερα στάδια, καταφέρνει πάντοτε να μιλάει στον κάθε ένα ξεχωριστά, να είναι να μιλάει σαν να είναι μόνο σε ένα
1: σαν
2: άτομο,
1: να απευθύνεται σε αυτόν.
2: Αυτό. Και αυτό είναι που κάνει την μεγάλη της αλλαγή. Και όντως είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί, όπως είπατε, αυτό το που δεν το έχουν κάνει πολύ, ενώ έκανε διάφορες τεστ και πρόβες για τις συναυλίες που ξεκινούν, ήρθε δύο εβδομάδες πριν, και από κάθε μέρα όταν επέστρεφε η φαν της μπροστά στο ξενοδοχείο, έπαιρνε τον χρόνο να τραγουδήσει, να σιγοτραγουδήσει μαζί τους, να τους χορέψει λιγάκι, να συνομιλήσει, και μάλιστα ένας από αυτούς άρχισε να τραγουδάει ένα ολόκληρο τραγούδι και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τη φωνή του που ζήτησε μάλιστα από τον μάνατζερ της να πάρει το νούμερό του για να δοκιμάσει να τον βάλει σε ένα από αυτές τις συναυλίες. Το αντιλαμβάνεστε? Έχει αυτό το αμερικάνικο, το οποίο προσεγγίζει τους θαυμαστές της με έναν τρόπο και να τους συντηρεί αυτούς τους θαυμαστές και να την ακολουθούν αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μυστικό της.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη
1: καλά.
0: Αυτή την περιγραφή.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μας προβοκάρει προφανώς και λέει: με 35.000 άτομα ούτε για τα φωνητικά της δεν την παίρνει ο ρέμος. Προφανώς θέλει να μας προβοκάρει. Υπολογίστε 35.000 επί 26 που είναι sold out, σημαίνει 910.000 ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει
0: ο οποιοσδήποτε. Πόσο θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια συναυλία.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: στην Ιαπωνία κάθε μέρα, συνήθως μετά το μεσημεριανό γεύμα, αφιερώνεται ένα 20 λεπτό που οι μαθητές καθαρίζουν τις τάξεις τους, τους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. Χωρίζονται σε μικρές ομάδες και μοιράζονται εργασίες όπως το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και το ξεσκόνισμα. Το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάριζαν το κήπεδο εκεί που ήταν, όλα είναι θέμα κουλτούρας και πολιτισμού του κάθε λαού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Η κυρία Ελένη που είναι στην Κέρκυρα λέει: εμείς εδώ πέρα που είμαστε στην Κέρκυρα έχουμε τις απολαύσεις όλων των ειδών, μας έρχονται και από την Αθήνα και κάποιες φορές όποτε θέλουμε πεταγόμαστε εμείς στην Αθήνα, μια χαρά εκδρομή και έχεις την ποιότητα ζωής όπως τη θέλεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από την Χίο. Ρέμωση Σελίν Ντιόν. Φανατικά και τους δυο, τα αρέσουν. Και λέει: ποιότητα ζωής. Να σας πω εγώ τι είναι ποιότητα ζωής. Να πηγαίνεις Κυριακή στην παραλία Αυλωνιά των Μεστών, μια από τις πιο δημοφιλείς της Χίου, με 29 βαθμούς θερμοκρασίου, και να απολαμβάνεις το 70ο μπάνιο του. Με γαλήνη και σχετική ησυχία. Αυτό. 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το κέντρο της Χίου τώρα έχει ελαφρύ βορειαδάκι, 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, προσγείωση αυτό, πώς το λένε, απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή τον κόμβο, και φτάνει. Παναγία μου, έχει γίνει πολλά τροχαία. Φτάνει, παιδιά, μέχρι και την Ιερά Οδό, το ύψος Ιερά Οδό και πιο κάτω, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος. Ξεκινάει στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη Μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή δύσκολη μέρα σήμερα. Και μέσα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και τα σχολικά σήμερα, μην ξεχνάτε.
0: Ναι. Έχουν ξεκινήσει δυναμικά.
1: Σήμερα, γιατί την Παρασκευή δεν είχε σχολικά.
0: Είχε. Πότε πήγαινε στον αγιασμό?
1: Πολύ λιγότερο. Δεν πήγαινε στον αγιασμό, γιατί είναι άλλες ώρες που ήταν ο αγιασμός. Τώρα ξεκίνησε κανονικά το πρόγραμμα. Μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα.
0: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Συγκρού έχει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς κέντρο μεγάλο πρόβλημα. Η παραλιακή είναι καλή εκτός από το σημείο που καταλήγει η Λεωφόρος Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά και πάει προς Πειραιά μέχρι και την και μέχρι το παλαιό Φάληρο φτάνει εκεί και, αλλά προς, την, προς το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι καλή. Η Βουλιαγμένη είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο σε ένα σημείο στη συμβολή της εκεί με την Αλίμου έχει προβλήματα. Και βεβαίως και η Κατεχάκη έχει τα προβληματάκια της. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Σελίν Διό και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα. Καλό μάθημα στα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, 6 η ώρα και πάλι.
0: Ναι, βέβαια.

never needed anyone. And making love was just a

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Να ζήσετε, κορίτσια και αγόρια, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να. Σταύρο, καλημέρα. Ξέρεις κανένα Σταύρο?
1: Ήξερα δύο πολύ αγαπημένους φίλους, τους έχω χάσει και τους δύο. Οπότε.
0: Ναι,
1: τα αφήνω. Εντάξει, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Αστείευεσαι.
1: Πολύ.
0: Ψώσο τιμίου Σταυρού. Μεγάλη, κανονικά.
1: Βέβαια. Και έχει και μια συγκεκριμένη τελετουργία με τον αγιασμό, με το βασιλικό.
0: Τα ξέρεις όλα αυτά. Εσύ που τα ξέρεις, που δεν είσαι και πολύ της Εκκλησίας, εσύ. Πού τα ξέρεις, ποιος τα έχει ομολογήσει αυτά?
1: Η μητέρα. Τα ακολουθούσε όλα αυτά τα έθιμα. Και μ' αρέσουν.
0: Πώς προέκυψε εσύ έτσι, ρε παιδί μου?
1: Πάντα τα παιδιά αντιδρούσουν.
0: Παλιόπαιδα γίνονται. Παλιόπαιδα.
1: Επίοικος.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στο Egg News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μέρα παγκόσμια της ατοπικής δερματίτιδας. Να τα λέμε. Τι είναι η ατοπική δερματίτιδα, θες να σου πω?
1: Ναι, να μου πεις.
0: Λοιπόν, είναι ένα σπάνιο σχετικά νόσημα. Έτσι, σπάνιο νόσημα. Γνωστό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που το υφίστανται, που πάσχουν από αυτό, και ιατρικής αλλά και κοινωνικής φύσης. Είναι, είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνισμό και υποτροπιά ουσες εκζεματικές βλάβες. Δηλαδή είναι κάποια εκζέματα τα οποία δημιουργούνται
1: είναι
0: στο δέρμα κλπ. Είναι πόδινο πολύ.
1: Είναι
0: πόδινο. Λοιπόν, απέναντί μας ο Γιάννης Πρίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο κλασικούς τρόπους. Είτε μας στο Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, ξέρετε εκεί, στο φακουδάκι, όπως λέει και ο Βασίλης.
0: Στο φακουδάκι, ναι.
1: Egg News Radio. Δύο λέξεις. Egg News η μία, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική και για την εκπομπή και για την επικαιρότητα.
0: Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές. Μπαίνεις στη σελίδα μας και μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να το καταγράψουμε και αν θέλεις να το μεταδώσουμε και στον αέρα ζωντανά.
1: Δεύτερη μέρα των σχολείων σήμερα. Κίνηση καλά.
0: Ουσιαστικά κάτι. Πρώτη, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί την πρώτη μέρα αγιασμός βιβλία. Έτσι δεν είναι?
0: Σήμερα είναι πως περάσατε το καλοκαίρι. Δεν θα είναι πως περάσατε το καλοκαίρι.
1: Και αύριο είναι το πρόγραμμα.
0: Αύριο είναι το πρόγραμμα. Μια χαρά τα λες.
1: Σιγά-σιγά. Σταδιακή προσέγγιση.
0: Μια χαρά τα λες, ναι.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση στους δρόμους. Έχει ξεκινήσει από πολύ πρωί. 6 ώρα εγώ ήταν κίνηση. Λοιπόν, έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα στον Κεφισό, στα γνωστά σημεία από Φιλαδέλφια μέχρι και Περιστέρι. Βλέπω έχει τρία ατυχήματα αυτή την ώρα στον Κεφισό, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Και αυτό αποτυπώνεται στην κίνηση βέβαια. Και στην άνοδο έχει κίνηση. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών φτάνει μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Έχει πολύ κίνηση. Έχει επίσης κάποιο ατύχημα στην Αττική Οδό. Ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο για Άνω Λιώσια. Και φτάνει περίπου μέχρι και την Πλακεντίας με αυξομοιώσεις της κίνησης, αλλά με κίνηση. Και έχει πολύ κίνηση και Κηφισίας αυτή την ώρα. Από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό και από το Χαλάνδρι μέχρι και το κέντρο. Βεβαίως έχει πολύ κίνηση στην Παραλιακή και κυρίως αυτή τη φορά εστιάζεται από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Και η Βάρη Σκοροπίου, καλημέρα Φρέντι. Βλέπω ότι έχει κίνηση σε κάποια σημεία της.
0: Γεια σου Φρέντι.
1: Αυτή την ώρα. Και έχει και κίνηση στη γέφυρα Καλυφτάκη. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Η Κηφισίας δηλαδή μετά την Αττική Οδό. Προς τη γέφυρα Καλυφτάκη έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Προσοχή, υπομονή. Αν μπορείτε να ακολουθήσετε εναλλακτικούς δρόμους, κάτι το.
0: Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Ρούλ και φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα. Μια από τις πιο παλιές και αγαπημένες ακροάτριες.
1: Ναι, ναι. Χρόνια της πολλά.
0: Βέβαια. Να σου πω τώρα κάτι. Στη Νίκαια έχει κίνηση. Στη Νίκαια είχαμε την αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Απίστευτος κόσμος. Απίστευτη συγκίνηση. Ναι. Απίστευτος κόσμος, απίστευτη συγκίνηση. Νεολαία, πάρα πολύ νεολαία.
1: Έχει κάνει. Θυμάσαι που το λέγαμε από την αρχή ότι έκανε γκέλ στην νεολαία, στον νέο κόσμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και συνεχίζεται, χτυπώ το μικρόφωνο, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω πόσα παιδιά θα πάνε σχολείο σήμερα. Γιατί.
1: Και πόσα θα πάνε έβλεπα. Μία η ώρα είναι κηδεία.
0: Ναι. Έβλεπα ότι κυρίως το βράδυ νέα παιδιά. Ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, και μάλιστα και από όλη την Αθήνα και όλη την Ελλάδα.
1: Και μου έκανε εντύπωση, γιατί έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη είναι η πλατεία Μέμου, μια πολύ γνωστή πλατεία εκεί στη Νίκαια. Βλέπω ανθρώπους με άλλα ενδιαφέροντα, άλλες διαδρομές.
0: Βέβαια.
1: Να αναφέρονται στη σχέση τους, στη γνωριμία τους από το σχολείο, από τη γειτονιά. Έκανε εντύπωση με πόσο συγκινητικά λόγια μιλούσαν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο σχεδιασμός η κηδεία στο τρίτο νεκροταφείο, επίσης στην Νίκαια. Το τρίτο νεκροταφείο ήταν να γίνει σε κλειστό κύκλο. Άλλαξε ο σχεδιασμός, θα γίνει και αυτό σε ανοιχτό. Θα είναι ανοιχτή η κηδεία, θα μπορεί να την παρακολουθήσει ο κόσμος. Οπότε φαντάζεσαι ότι ο κόσμος από την Αγία Τριάδα εκεί στη Νίκαια θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο, στην Πετρουράλη.
0: Νομίζω το πιο έντονο χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο επισήμανες, Μαρία μου, ότι δηλαδή αυτό το παιδί από την Νίκαια, αυτό το παιδί που με τα καλά, τα στραβά, τα ανάποδά του κατάφερε να γίνει ένας δικός μας άνθρωπος, γι' αυτό κιόλας όλη αυτή η συγκίνηση.
1: Έτσι νομίζω.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν, λένε, ακούω διάφορους και εδώ στο Earth News να λένε μεγάλος καλλιτέχνης και μεγάλος. Δεν ξέρω αν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης,
1: αλλά είμαι
0: πολύ
1: ειλικρινής. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ αγαπητός. Γι' αυτό και όλα το μέγεθος της συγκίνησης, πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι. Τώρα, τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τις συνθήκες θανάτου είναι ανοιχτά, ορθάνυχτα και πολλαπλασιάζονται.
1: Θυμούνται οι ακροατές μας ότι από την πρώτη μέρα αυτό ακριβώς λέγαμε. Και ξέρεις τι είναι αυτό που με προβληματίζει, κάτσε να το πάρω αλλιώς. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Πάντα όταν βρίσκεις σε μια δύσκολη στιγμή, όταν δεν έχεις επιλογές, δεν έχεις λύσεις, ψάχνεις έναν τρόπο έτσι ως διαμαγείας για να λυθεί το πρόβλημά σου. Και υπάρχουν εκεί κάποιοι κομπογιανίτες, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά να χειρίζονται τους ανθρώπους, οι οποίοι τον εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται. Εδώ ακριβώς τίθεται και τα ερωτήματα. Και είναι πολλά, έχεις δίκιο.
0: Έβλεπα χτες ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι και δεν έχει και σημασία. Με το κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο, νομίζω στο Λαϊκό, αν θυμάμαι καλά, στο Λαϊκό. Όπου μιλούσε η αρμόδια γιατρός, του τμήματος δηλαδή που είναι εκεί υπεύθυνη, επικεφαλής, και εξηγούσε για ποιο λόγο είναι εγκατεστημένο το συγκεκριμένο μηχάνημα δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ποιο προσωπικό ασχολείται, δηλαδή ότι χρειάζεται
1: ειδικά εκπαιδευμένο,
0: ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρο για να την κάνει αυτή τη δουλειά, και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και βεβαίως μια πολυμελής ομάδα γιατρών. Αυτό που μας λέγανε από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί επιστήμονες, δεν είναι ένας γιατρός που σε παρακολουθεί.
1: Είναι ομάδα ολόκληρη.
0: Είναι ομάδα.
1: Ειδικά εκπαιδευμένη.
0: Ακριβώς.
1: Για όλες τις φάσεις αυτής της θεραπείας.
0: Και λες.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Πού πάνε άνθρωποι.
1: Δεν ήξερα να τον ανατάξω και ζητούσα πληροφορίες, ναι, από τεχνική νοημοσύνη.
0: Όχι, και πρόσεξε, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση ο Μαζονάκης.
1: Όχι, προφανώς.
0: Που πάει σε τέτοια, πώς το πω τώρα, ιατρία ετωνίχηδων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το πω.
1: Λοιπόν,
0: κομπογιανίτες, μεγάλη συζήτηση. Θα τα πούμε και συνέχεια. Προς το παρόν να θυμηθούμε πού είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και θα μπούμε απευθείας στα βαθιά πολιτικολογώντας, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Επειδή ακριβώς χτες ήταν η μέρα που με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των πολιτικών εξαγγελιών, να πω, συζητήσεων.
1: Κλείνει
0: τον κύκλο, ναι, αντιπαραθέσεων. Ακούστηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά. Για ελάτε επιγραμματικά 2-3 σημεία να του θέσουμε, επειδή και ο χρόνος είναι ασφυκτικά πιεσμένος. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας,
3: καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, έβαλε τα θέματα, άρχισε να βάζει και τα διλήμματα. Να αρχίσουμε καταρχάς με το πακέτο των εξαγγελιών και των δεσμεύσεων. Η κυβέρνηση είπε ότι έταξε λεφτά, άρχισε να μοιράζει δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα. Και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, είναι μόνο πώς θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα. από το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Εθνικού Πλούτου με τις μεγάλες επενδύσεις, πώς θα λειτουργήσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για εργαλεία χρηματοδότησης μικρομεσαίους, πώς θα έχουμε το συνήγορο του αγρότη, πώς θα μπορέσουμε να ξαναδομήσουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς θα μπορέσουμε τις υποδομές στο σιδηρόδρομο να τους βάλουμε σε έναν άλλο άξονα ώστε να παίζουν ρόλο αναπτυξιακό, πώς η ναυτιλία θα μπορέσει ακόμα παραπάνω να χρησιμοποιήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα για να έχουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή πλούτου, να μεγαλώσουμε την μύτα.
0: Είπε κι άλλα όμως μετά.
3: Μετά από αυτά, προφανώς έχουμε και ένα κοινωνικό πρόσημο, ναι, όπου είναι και η κεντρική διαιρετική, ναι, μας τομή και διαχωριστική με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα.
1: Ναι, αλλά μια στιγμή,
3: κύριε Μαρινάκη. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
1: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4
1: μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Ναι. Θα ρίξετε τις τιμές του ρεύματος. Θα μειώσετε τη φορολογία. Θα αυξήσετε τις τιμές του παραγωγού, αλλά θα ρίξετε των αγροτικών προϊόντων. Θα εξαγοράσετε κόκκινα δάνεια.
3: Τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν κόστος.
1: Ωραία, τα άλλα.
3: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν έχουν κόστος.
1: Ωραία, τα άλλα έχουν.
3: Η τετραήμερη απασχόληση δεν έχει κόστος. Γιατί δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς δεν έχει κόστος, έχει για τον ιδιώτη. Αλλά τα υπόλοιπα.
3: Άλλο δημοσιονομικό κόστος, άλλο κόστος στον ιδιώτη. Γι' αυτό και εμείς λέμε προαιρετικά, πιλωτικά με φορολογικά κίνητρα. Ψωνοταγή.
1: Ωραία.
3: Λέει ο κύριος Μαρινάκης, το κόστος τετραήμερης κουροϊδεύει τον κόσμο. Κουροϊδεύει.
1: Ωραία, χιδέα. Πάμε στα υπόλοιπα. 13ος μισθός, 13ης σύνταξη.
3: Ο άνθρωπος που λέει να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, να λέει τέτοια πράγματα. Ο πολιτικός που έβαλε στην ατζέντα το να έχουμε 2 μήνες επίδομα ανεργίας, που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Αυτά είναι ντροπή, κύριε Γεωργίου. Ντροπή.
0: Ναι. Τώρα όμως υπάρχει, για να επανέλθω εδώ, αυτή η ιστορία της 13η σύνταξη, 13ος μισθός. 4 δις. Άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο να επιμένει και να λέει.
3: 4 δις, κύριε Ραβοπούλου, τι μου λέτε. Η διαφορά, μετά, ξέρετε, η κυβέρνηση, εμείς λέγαμε 420 δις η πρώτη δόση. Γιατί 540 δίνονταν ήδη με το 300. Ωραία. Πώς έδωσε η κυβέρνηση, ξέρετε τώρα, για να κάνει 400 ευρώ από 300 χωρίς κριτήρια? 360. Η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτό που έχει φέρει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια.
0: 60 εκατομμύρια.
3: Κοροϊδεύουνε. Και είναι 840 την τρίτη χρονιά της κυβέρνησης.
1: Πάντως λογικό πολλαπλασιασμό να κάνεις δεν βγαίνει αυτό.
3: Πώς δεν βγαίνει.
1: 300 εκατομμύρια τα 400 ευρώ και η 13η σύνταξη 360.
3: Κύριε Γιώργη, ακούστε με λίγο. Για να το βάλω σε σειρά. Mm-hmm. Δεν βγαίνει. Το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
0: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
0: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε. 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
0: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
0: Και ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέει το Γενικό Λογιστήριο είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
0: Να ρωτήσω, έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Άρα λοιπόν...
3: Δεν είναι το σύντος μισθός.
0: Ναι. Ναι.
3: Είναι
0: ναι.
3: 1,26 η μεικτή δαπάνη με φόρους και εισφορές 750 η καθαρή. Τι λέμε, τα 750 αυτά σε 3 χρόνια μέσα από το 27, ώστε το 2030 να έχει ολοκληρωθεί με σταδιακή καταβολή η πλήρης καταβολή 10% του μισθού.
0: Μέσα από την ανάπτυξη, λέτε, οι πόροι να βρεθούν.
3: 750 και 840 που μου λέτε, και 60, πόσο μου κάνει. Μου κάνει 4 δις.
1: Τότε γιατί δεν δίνουν οι άλλοι, κύριε Τσουκαλά. Γιατί δεν έταξε 13ο
3: μισθό,
1: 16ο, ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση, αφού είναι τόσο εύκολα.
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
1: Ούτε είναι ο κύριος Τσίπρας όμως τον έταξε. Είναι νεοφιλελεύθερος ο κύριος Τσίπρας.
0: Εγώ εκεί ήθελα να
3: πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
1: Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
0: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε ο κύριος
3: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι, δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες. Ο Ανδρουλάκης σας κατέθεσε έναν κατάλογο, όχι μέτρων, έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Ότι για εμάς είναι ισχυρό, είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή κοινωνία. Ναι. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Περιμένετε. Σωστά, γιατί μου λέτε, γιατί δεν τα δίνουνε. Μα δεν θέλουν να καταργήσουν το πρόβλημα ανεργίας.
0: Όχι, όχι. Άλλο είπαμε, κύριε Τσουκαλά.
3: Όχι, όχι. Απαντώ στον κύριο Γεωργίου. Μιλάμε για δύο άλλα σχέδια. Γιατί θέλουν τότε να καταργήσουν.
1: Και ο κύριο Τσίπρας είναι φιλελεύθερο και ο κύριο Τσίπρας.
3: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει δηλητό στον κόσμο. Ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινέ πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα, θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινέ θέσει.
0: Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω το εξής. Έχετε κάνει εσείς ένα συνολικό υπολογισμό του κόστους αυτών των δεσμεύσεων?
3: Έχει βγει κατάλογο μέτρων. Είναι 540 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ, είναι 400 εκατομμύρια όπου είναι σε 4 τετραετίες η τιμαριθμική αρμοσαρμογή. Τα ποσά αυτά, για να ξέρετε, που έχουμε πει.
0: Από πού προήλθαν?
3: Προσέξτε. Είναι όσα περίπου έδωσε η κυβέρνηση από δημοσιονομικό χώρο, ξέρετε πότε? Το 27 μόνο. Ναι. Το 27 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα 2,2 δις συν το 1,3 της αρχής έχει δώσει 3,5 δις. Μάλιστα. Και βγαίνουν και λένε που υπάρχουν τα λεφτά όταν οι ίδιοι έχουν δώσει σε ένα χρόνο μέτρα 3,5 δις, και δάμα που λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και ως Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μετά την αντιπαράθεση, τη σφοδρή αντιπαράθεση που υπήρξε χθες με την κυβέρνηση και προκάλεσαν και μεταξύ άλλων και οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη, όχι μόνο αυτές, αλλά εκεί ήταν το επίκεντρο.
1: Γιατί είχαμε ανακοίνωση του κυβερνητικού προσώπου, ανταπάντησε ο κ. Τσουκαλάς, είχαμε μια ανταλλαγή ανακοίνωση.
0: Ένα πινκ-πονκ ανακοίνωση. Λοιπόν, 8 και 28, πάντα στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ήσουν έτοιμη κάτι να πεις όμως, πριν βγάλουμε τον κύριο Τσουκαλά, σε σχέση με τα πολιτικά δρόμενα. Κάτι έλεγες για τις αντιπαραθέσεις. Ότι θα έχουμε κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων αυτή την εβδομάδα, κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε. Ο κύκλος δεν θα έκλεισε.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δημοσκοπήσει αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως οι αντιπαραθέσεις θα συνεχιστούν, γιατί έτσι, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε στις εκλογές. Αλλά όλοι εκεί εστιάζουν ακριβώς. Το πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν τις θεωρώ ακριβώς έγκυρες για το ΠΑΣΟΚ, γιατί χτες έκλεισε.
0: Ναι, τώρα είναι δυνατό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες και οι έγκυρες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που θα σφιγμομετρήσουν και την παρουσία του.
0: Ταυτίζομαι απολύτως με την άποψή σου.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Ήταν μεγάλη και η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη. Χθες κοντά 3 ώρες ήταν.
0: Ναι.
1: Την παρακολουθούσα. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα.
0: Πάντως θα σου πω κάτι, βρε Μάρια. Με βάση τα υπάρχοντα, έτσι. Θα δούμε. Όντως, μέσα στη βδομάδα μαζί σου συμφωνώ. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι έχει παγιωθεί μια τάση στο πολιτικό σκηνικό. Δημοσκοπικά εννοώ, έτσι.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο. Φαίνεται ότι το πράγμα είναι παγιωμένο. Δεν έχουμε μια ανατροπή. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι το οποίο να φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Βέβαια. Ναι. Φαίνεται ότι κάποια στοιχεία μεταξύ δεύτερου και τρίτου είναι αυτά,
0: ναι,
1: που προβληματίζουν τη μία πλευρά, την Ελλάς, γιατί φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πληροφορίες ότι κάπως έχει ταβανιάσει στο 15 με 16%. Βρίσκεται εκεί χωρίς να σημειώνει αυξομοιώσεις. Ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται.
0: Κάτι λίγο παίρνει.
1: Κάτι λίγο παίρνει.
0: Ναι.
1: Και ποια είναι η προσδοκία του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά? Να μειώσει αυτή τη διαφορά ή να κάνει και την ανατροπή. Και γι' αυτό φέρνει το παράδειγμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε τους τίτλους.
0: Βεβαίως, και επιστρέφουμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας σε 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Σμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Έρθεις Radio, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
0: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης Πριντεζής.
1: Όχι, άλλαξε. Δεν βλέπεις, παιδί μου, κοτζάμ Νίκο.
0: Παιδί μου, καθρεφτίζομαι. Δεν βλέπω τον εαυτό μου. Να πω Μαρία Γεωργίου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκος Κλαβενίτης. Νίκος
0: Κλαβενίτης. Καλημέρα, στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Και τη ρούλα, γιατί είναι πολλές ρούλες.
0: Είναι πολλές ρούλες.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως εσείς θα μπείτε στη συντροφιά μας, αφού είπαμε τα χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Βεβαίως. Νομίζω παρθενεύομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ed News Radio. Δύο λέξεις. Ed News η μία, Radio η άλλη. Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής.
1: Μέσω της εκπομπής, ναι, της σελίδας εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείται στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λέγαμε από το πρωί για την αγρυπνία που έγινε στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Ένας ολονύκτιος συγκινητικός αποχαιρετισμός από ανθρώπους που αγάπησαν τον πολύ δημοφιλή αυτό καλλιτέχνη. Ένας αποχαιρετισμός στην παλιά του γειτονιά.
0: Κυριολεκτικά.
1: Η οποία έμεινε εξάγρυπνη για να του πει το μεγάλο αντίο. Πάμε εκεί.
0: Πάμε εκεί. Στέλλα Χρυστοδουλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται στην Νίκαια. Στέλλα, καλή σου ημέρα.
2: Ναι, καλή σας ημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι για την οικογένεια και τον απλό κόσμο, φυσικά που καλείται σήμερα να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου βρισκόμαστε και εμείς. Η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκεται εδώ ήδη από χθες το απόγευμα, όποτε και ξεκίνησε η τέλεση της Λαϊκής Αγρυπνίας ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης στον καλλιτέχνη. Κάποιοι μάλιστα παρέμειναν εδώ ακόμα και όλο το βράδυ, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους μέχρι να περάσουν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού για να πούν το τελευταίο αντίο. Το κλίμα χθες ήταν και συνεχίζει να είναι βαρύ. Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειας Μαζονάκη. Μιλάω για τους γονείς του και τις αδερφές του, ιδίως τη στιγμή που πέρασε από μπροστά του το φέρετρο που έφερε τη σωρό του μονάκριβου Γιώργου τους. Άνθρωποι από κάθε άκρη της Ελλάδος έφτασαν εδώ ακόμα και με λεωφορεία για να πούν το στερνό αντίο. Ένα αντίο που το συνόδευσαν και με τραγούδια, καθότι ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν τις μεγάλες του επιτυχίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για λαοθάλασσα και να μην φανούμε υπερβολικοί. Με καρδιά ραγισμένη λοιπόν και θλίψη ανίποτη, ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, όπου ερχόταν συχνά και αποτελούσε για αυτόν το εισηκαστήριό του, όπως μας λένε.

0: Με τον τρόπο αυτό η Νίκαια αποχαιρετά σήμερα το δικό της παιδί, τον Γιώργο Μαζονάκη, εδώ στην παλιά του γειτονιά, έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τα μέρη αυτά, αλλά αγαπήθηκε μέσα στα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: Στέλλα. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Στέλλα.

0: Εδώ μεταξύ πρέπει να σου πω ότι πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έχω σαστήσει από χθες πραγματικά και το Σάββατο, αλλά και χθες, με όλο αυτό τον κατοικισμό των λεπτομεριών που έρχονται στο φως γύρω από το τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο, εκεί στην ιατρείο εντός εισαγωγικών, λέω, στην Καρνεάδου.
1: Είναι απίστευτο.
0: Για τη στάση και τη συμπεριφορά αυτών των δύο ανθρώπων, αλλά και για τις ευθύνες και τις παραλήψεις που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία τέτοιων χώρων και τέτοιων μηχανημάτων σε χώρους που δεν θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένα. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται στο βωμό του κέρδους, που το κέρδος είναι τεράστιο, δηλαδή τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται, έτσι, από αυτού του είδους τις θεραπείες που υπόσχονται ευεξία, το ελιξίριο της νεότητας και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε. Όπως καταλαβαίνω από τις μαρτυρίες που υπάρχουν τώρα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει από αυτά τα ιατρία, τους έχουν πουλήσει ελπίδες ότι θα θεραπεύσουν τα πάντα. Και μιλάνε τώρα. Γιατί δεν φαντάζομαι να μην υπήρχαν καταγγελίες νωρίτερα ή υπήρχαν και είχαν μείνει έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, πολύ καλά τα λες. Υπάρχει, νομίζω, εδώ και σκόπιμα δημιουργείται και μία σύγχυση. Δηλαδή γίνεται ένα μελάνι σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι,
0: που ισοπεδώνει τα πάντα.
1: Τα πάντα. Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Περνάμε στο άλλο άκρο τώρα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, πώς τους είπες, οι κομπογιανίτες. Καλά τα λες. Οι οποίοι να κάνουν εμπόριο κανονικό με την. Θέλω να πω τον πόθο, αλλά την ελπίδα, αλλά και τη ματαιοδοξία, να πούμε, των ανθρώπων,
1: ναι,
0: να ανακαλύψουν το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, δεν ξέρω, ή οτιδήποτε άλλο ο καθένας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτοί που εξευτελίζουν, ας πούμε,
1: φανώς,
0: την ανάγκη να υπάρχει πρόληψη συστηματική,
1: φανώς,
0: να υπάρχει προσοχή, να λαμβάνουν οι άνθρωποι μέτρα, να φροντίζουν την υγεία και την ευεξία τους με επιστημονική καθοδήγηση, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι.
1: Προφανώς. Είναι άλλο κάποιες συμβουλές ανώδυνες σε σχέση με τη γυμναστική σου, με τον τρόπο που θα κάνεις
0: τη διατροφή σου,
1: το πρόγραμμά σου, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για την υγεία σου, ποιες είναι οι προληπτικές εξετάσεις.
0: Πώς να προσέξεις τα φάρμακά σου.
1: Βέβαια.
0: Αυτά στα δίνουν γιατροί, νοσοκομιακοί.
1: Ακριβώς επιστημονικά. Και άλλο άλλος να αναλαμβάνει μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ζητήσαν από ανθρώπους να κόψουν τα φάρμακά τους. Είχαν καρκίνο. Τους είπαν να κόψουν τα φάρμακά τους και με βιταμίνες θα τους θεραπεύσουν. Μπορεί να καταλάβει αυτός να καταλάβει κάποιος πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, οι άνθρωποι με σοβαρά αυτοάνοσα που τους έτρεζαν θα τους κάνουν καλά.
0: Τώρα θα μου πεις, και εγώ θα πω, και εγώ θα πω, όχι μόνο εσύ θα μου πεις. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό το φρούτο?
1: Όχι. Και υπάρχουν πολλοί επώνυμοι που και έχουν ακολουθήσει αυτές τις μεθόδους για να διατηρηθούν νέοι όπως ήδη πιστεύουν και ισχυρίζονται, και άλλοι που έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Έτσι.
1: Επειδή ακολούθησαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Το πράγμα είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό και δεν έχει, νομίζω, κανένα νόημα να μπαίνουμε και να χανόμαστε σε λαβυρίνθους, ας πούμε, ατέρμονων συζητήσεων και αδιέξοδων αντιπαραθέσεων. Ή υπάρχει σοβαρή επιστημονική καθοδήγηση από πιστοποιημένους γιατρούς και ιατρία, ή υπάρχει το δόλωμα των αετονίχηδων, των, πώς τους είπες,
1: κομπογιανίτων.
0: Ακριβώς. Αλμπάνιδων, δεν ξέρω, πες τους,
1: ναι,
0: όπως θέλεις.
1: Όπως θέλεις, πες.
0: Ναι. Οι οποίοι βγαίνουν και διαφημίζουν υπηρεσίες, ακόμη και μέσω διαδικτύου, θα απαγορευτούν τώρα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί τώρα? Γιατί όχι τόσο καιρό?
1: Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχασε, ναι, τη ζωή του και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν επώνυμοι.
0: Λοιπόν,
1: επειδή εγκατέλειψαν τη θεραπεία τους.
0: Απλά

0: Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Επειδή όλα μπαίνουν στο μίξερ σε αυτού του είδους καταστάσεις. Και μπλέκουμε μάλλον τα χλωρά και έγονται.
1: Και σε τέρμονες συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.
0: Υπάρχει, και το λέμε γιατί είδα και αρθρογραφία σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο που τα βάζει όλα στο μίξερ και αυτό εμένα με τρομάζει.
1: Πάντα κάπως έτσι γίνεται, άμα θέλεις να θολώσεις τα νερά.
0: Ναι, εμένα με τρομάζει αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση ανθρώπων, τα είπε η Μαρία, μια χαρά τα είπε νωρίτερα η Μαρία, ανθρώπων ιδιαίτερα πασχόντων για το πώς πρέπει να προσέξουν την υγεία τους, δηλαδή τη διατροφή, την άσκηση, πώς να διαχειρίζονται τα φάρμακά τους. Ξέρεις, δεν είναι φέρνουμε το να ψαπτάλω σαν καραμέλες. Έτσι, όλα αυτά είναι νόμιμα, είναι σοβαρά.
1: Και πολλές φορές επιβάλλεται
0: να
1: ακολουθήσεις τέτοιους συμβούλους με την ψυχολογική υποστήριξη που σου προσφέρουν με τις εναλλακτικές δηλαδή, για να ενισχύσεις τον σωπητικό σου σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι άλλο αυτό και άλλο να πας να κάνεις πλάσμα αφαίρεση σε ένα ιατρείο.
0: Είναι άλλο πράγμα να ακολουθείς, για παράδειγμα, τις δίαιτες του διαδικτύου, αυτά όλα τα. Και άλλο αν είσαι καρδιοπαθής, διαβητικός,
1: καρκινοπαθής, διατροφή.
0: Ακολουθώντας τις συμβουλές ενός κλινικού διαιτολόγου. Έτσι το λέω για να μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Ναι, όχι, γιατί όλα μπαίνουν στο μίξερ σε αυτήν την περίπτωση και κατά την άποψή μου του πονηρού μπαίνουν στο μίξερ για να μην οδηγηθούμε πουθενά. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι που λέγεται προσωπική ευθύνη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εάν εγώ πάσχω από μια σημαντική ασθένεια και επιλέξω μια εναλλακτική θεραπεία.
0: Αναλαμβάνεις την ευθύνη.
1: Τι να κάνουμε. Ναι. Εάν πάω να κάνω μια τόσο σοβαρή πράξη σε ένα ιατρείο και δεν έχω δει.
0: Ξέρεις ότι μιλάει με το αδίέξοδο, να το πω κομψά.
1: Πιάνεις από.
0: Προσπαθείς να πιάσεις. Ναι. Είναι άλλο αυτό και άλλο να προσπαθήσεις να μείνεις, μάλλον να σου γίνει αιμονή ότι εσύ μπορεί να μείνεις αιώνια νέος.
1: Έχει ναι, είναι άλλο το ένα και άλλο. Άλλο. Ναι, αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις τον γιατρό ντυμένο σαμουράι. Πες μου τώρα.
0: Να σου πω, έχεις τόσο δίκιο. Δηλαδή, τώρα δεν μου αρέσει που συμφωνούμε, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, εάν τον έβλεπες, ας πούμε, ντυμένο υποπόταμο, δεν θα παραξενευόσουν. Γιατί σαμουράι είναι φυσιολογικό να τον βλέπεις, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, είναι. Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα, γιατί τις άδειες αυτές, αυτά τα ιατρία να τα δίνει ο ιατρικός σύλλογος. Δηλαδή, γιατροί βαθμολογούν γιατρούς, κατάλαβες, σου λέω.
0: Θα τα συζητήσουμε. Κοίταξε.
1: Να μου πεις όλο το Υπουργείο θα τα κάνει. Μήπως πρέπει όμως κάποια.
0: Και β, εντάξει, ο ιατρικός, ας υπάρχει μία υπηρεσία μεικτή, να το πω έτσι, η οποία να είναι και αδιαφυσβήτητη, αντικειμενική, αποδεκτή από όλους. Μία μεικτή επιτροπή, να το πω. Πώς λέει να κάνουμε μία επιτροπή από 5-6. Όχι, εδώ χρειάζεται. Δηλαδή να είναι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου, να είναι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέων, που να κάνει ελέγχους συστηματικούς, διαρκείς. Και βέβαια να ξεχωρίζει ήρα από το στέρι.
1: Βέβαια εδώ δεν είμαι σίγουρη ότι δεν είχε γίνει ο έλεγχος και δεν κρύβανε.
0: Μα πήγανε. Ακριβώς. Πήγε, είδα την και πρόεδρο της Επιτροπής στα κανάλια που βγήκε και είπε: εμείς δεν είδαμε τέτοιο μηχάνημα. Το είχαν κρύψει, λέει, στο μπαλκόνι. Κάποιοι άλλοι λένε: το είχαν κρύψει στο υπόγειο. Κάποιοι... Δεν είναι παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα να σου πω: όταν βγαίνει. Γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν καταπίνονται. Όταν βγαίνει ο σαμουράι και διαφημίζεται στο ίντερνετ, ας πούμε.
1: Το βλέπεις από τη διαφήμιση. Εδώ.
0: Ναι. Και
1: εδώ.
0: Δεν είναι μια διαφήμιση, γιατί εύλογα θα σου πει ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου ότι κοιτάξει να δεις και που να παρακολουθώ εγώ το ίντερνετ, μην πτύχει, που δεν γίνεται. Μα αυτή ήταν μια διαφήμιση που την έβλεπε όλη η Αθήνα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν ευρέως διαδεδομένο. Ο άνθρωπος έκανε social media campaigns και λοιπά. Ήτανε. Και πάλι δεν το είδε ο Ιατρικός Συλλόγος. Ωραία. Καταγγελίες υπήρξαν. Όχι, λέει η κυρία Παγώνη. Μήπως υπάρχει εδώ που λέει στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης και μια άτυπη αλλά ηθική υποχρέωση κάποιων ανθρώπων που έστω ψηλιάζονται τι γίνονται να κάνουν καταγγελία.
1: Δεν μπορεί να προστατεύει τον απατεώνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Βγήκε η κυρία, δεν θυμάμαι, Παγώνη και είπε. Η κυρία Παγώνη, δεν θυμάμαι, κάποιος από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι. Μα, ναι, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ότι για να κάνει την καταγγελία πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά.
1: Μα γιατί.
0: Γιατί ρε παιδιά να πληρώσει 50 ευρώ να κάνει.
1: Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος θα βγάλει και από τι. Έλα. Για... Σταματάω. Και από τι καταγγελίες.
0: Γιατί να κάνει. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Και το σκέφτεται ο άλλος.
0: Είναι δυνατόν. 50 ευρώ, ας πούμε, για ποιο λόγο.

0: αυτά, ναι, λέει, και ανώνυμα να γίνει. Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά για να είναι τεκμηριωμένοι. Δηλαδή,
1: σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αυτό έρχεται να διαιωνίσει το καθεστώς το οποίο μας κάνει να αγανακτούμε ως λαός και ως πολίτες, δηλαδή της αδιέξοδης γραφειοκρατίας. Δηλαδή, αν δεν το περάσεις με πρωτόκολλο και σφραγίδα και βουλοκαίρι στην υπηρεσία. Μα δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Γιατί αν είχαμε καταγγελίες, μπορεί τώρα να μην είχαμε φτάσει εδώ. Να είχε σωθεί μια ανθρώπινη ζωή και να είχαν σωθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Τόσο ερασιτεχνισμός, ξέρω εγώ, χρόνια έχουμε να δούμε.
0: Ρέση, είναι δυνατόν. Άκουγα και δεν πίστευα σε αυτά που ακούω. Ψάχνανε, λέει, στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, να δούνε πώς θα ανατάξουν τον άνθρωπο. Εμείς δεν θέλω, ούτε θα γίνουμε δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς κλπ.
1: Ούτε θα υποκαταστήσουμε τις ανακριτικές και αστυνομικές.
0: Σε καμία περίπτωση. Μεταφέρουμε τις πληροφορίες που έρχονται από το ρεπορτάζ.
1: Οι οποίες δεν έχουν αμφισβητηθεί. Ναι,
0: μέχρι στιγμής δεν έχουν αμφισβητηθεί. Είναι να χάνεις το μυαλό σου.
1: Αν εγκαίρως είχαν ειδοποιήσει. Μα μόνο και μόνο αυτό που από την πρώτη στιγμή, κυρία Παγώνη, λέει. Ότι αν σου συμβεί στο ιατρείο σου, μπαίνεις στο ασθενοφόρο και εσύ με τον ασθενή και δίνεις τις κρίσιμες ώρες, τις χρήσιμες πληροφορίες. Μα ούτε αυτό κάνανε. Τον άφησαν τον άνθρωπο να φύγει μόνο. Και σβήναν στοιχεία από τα αρχεία τους.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό κάνανε.
0: Ακριβώς. Ή έτσι μαθαίνουμε ότι έγινε. Θα μάθουμε ίσως κάτι περισσότερο σήμερα.
1: Καλά κάνεις και με συγκρατείς, γιατί είμαι θυμωμένη.
0: Όλοι είμαστε θυμωμένοι. Και ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος χώρος, δεν θέλω να πω τη λέξη ιατρείο, δεν το θεωρώ ιατρείο. Ναι. Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι ο μόνος στη χώρα μας, έτσι, και τέτοια εντός αγωγικών ιατρία, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, αν και θα το ξέρετε ήδη, δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και Σαλονίκη υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Λέμε.
1: Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το είπε στην αρχή, αλλά να το επαναλάβουμε. Δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα το συγκεκριμένο φαινόμενο, ας το πω έτσι. Άνθρωποι να εμπορεύονται την ελπίδα και να υπόσχονται θεραπείες οι οποίες δεν υπάρχουν.
0: Επίσης, επειδή θα πω αυτό το τελευταίο, λέγαμε για το μίξερ, μην τρελαθούμε τώρα και δαιμονοποιήσουμε την πλασμαφαίρεση. Είναι μια επιστημονική πράξη, μια ιατρική πράξη που σε ορισμένους συμπολίτες μας είναι απολύτως απαραίτητη. Γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό ή
1: κατά την επίβλεψη ειδικών γιατρών
0: και σώζει ζωές, έτσι. Είναι άλλο η ιατρική πράξη αυτή και άλλο, πώς το πούμε τώρα, όλα αυτά τα αετονίχικα κόλπα των, πώς τον λες, μ' αρέσει αυτό που
1: κομπογιανίτες.
0: Ναι, τα κομπογιανίτικα. Τύπου τώρα μας την παραπέμπουν στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, ναι.
1: Θα κάνεις πλασμαφαίρεση και θα είσαι νέος για όλη τη ζωή. Ναι. Πόση ματαιοδοξία.
0: Αυτό. Εγώ ξέρεις τι. Έχω έναν ενδόμηχο φόβο. Ότι από όλη αυτή. Εύχομαι να διαψευστώ. Ότι από όλη αυτή την ιστορία και ουσιαστικά τίποτα δεν θα γίνει. Εκτός αν δω χειροπιαστά να νομοθετούνται έλεγχοι και συγκεκριμένα πράγματα όμως. Αλλά σου λέω ότι αισθάνομαι και τίποτα δεν θα γίνει. Και η σύγχυση που δημιουργείται θα αρχίσει να δαιμονοποιεί επιβεβλημένες ιατρικές πράξεις. Αυτά είναι που φοβάμαι. Δηλαδή και άνθρωποι θα είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι απέναντι στις ορέξεις των κάθε λογής αετονίχηδων και αυτοί που θα πρέπει να κάνουν μια θεραπεία θα μαγκωθούν.
1: Όχι, και να σου πω κάτι. Και δεν δαιμονοποιούμε τα πάντα. Πράγματι υπάρχει η ομοιοπαθητική που κάποιοι την ακολουθούν. Όλα με μέτρο όμως. Και όλα να παρακολουθεί. Και γιατρός να έχει άποψη και να παρακολουθεί. Και μου λες ότι συμφωνούμε. Μα σε αυτό το θέμα είναι εύκολο να διαφωνήσουμε.
0: Δεν, όχι.
1: Με τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, το ζεύγος λέει θα πάει στον ανακριτή σήμερα. Ε?
1: Ναι.
0: Το είδε.
1: Το τι θα ισχυρίζει. Ο καθένας εν τω μεταξύ ισχυρίζει
0: ότι
1: θέλει τα ρίχνει ο ένας στον άλλο. Είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο από ό,τι καταλαβαίνω και το προσωπικό που εργαζόταν σε αυτό το ιατρείο δίνει κάποια στοιχεία. Έτσι τουλάχιστον μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην. Ας μην το πω. Ας το. Να μην πέσει το μαλακάρι, ήθελα να πω.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, να το πούμε και αυτό, είναι θανατηφόρα έκθεση. Και είναι κακούργημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κακούργημα.
1: Είναι βαρύτατες κατηγορίες.
0: Λοιπόν, πάμε 8 και 53 πρώτα λεπτά. Ο Φρέντι σου απάντησε. Είναι εδώ ο Φρέντι.
1: Ναι. Καλημέρα, Φρέντι.
0: Σου στέλνει την καλημέρα του, είναι στη Βάρη Σκοροπίου.
1: Μόλις βλέπω Βάρη Σκοροπίου, σκέφτομαι το Φρέντι, να το πω.
0: Προσβουλιαγμένη έχει κίνηση, λέει. Πάμε να πούμε και γρήγορες καλημέρες. Νομίζω αξίζει
1: ναι,
0: να
1: και
0: πούμε
1: να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, γιατί μετά έχουμε πολλές συνεντεύξεις και ενδιαφέρουσες όλες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο Ραλάτο. Ο οποίος λέει κάτι για την υδροθεραπεία. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αλίκη. Μήπως λέει να κοιτάξουμε λίγο και τις αισθητικές θεραπείες από άνευ ειδικότητος ανθρώπους. Χαμός γίνεται. Χάλασε και η μοναδική ομορφιά των ανθρώπων με δάφτους. Συν παραμορφώσεις, είναι επικίνδυνα υλικά. Αλίκη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ξέρεις σε πόσα νυχάδικα κάνουν τέτοιες θεραπείες.
0: Θεέ μου. Θεέ μου. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Μαρακομιχελάκη και καλή εβδομάδα. Πω πω ανατρίχιαστα τώρα με αυτό που είπες, αλήθεια στο λέω. Να. Καλημέρα στον Κώστα τον Κοντογιάννη. Κώστα μου να είσαι καλά. Καλημέρα στη Ρούλα. Είπαμε στην Ευγενία την Κόκα. 2,175 βενζίνη σήμερα στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Που δίνει το στίγμα της ημέρας. Μεγάλη γιορτή σήμερα λέει με την ύψος του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Με την κατάληψη του λιμανιού Μπαμπέλ Ελ Μαντέμ. Καλά δεν το είπα. Στην Ερυθρά θάλασσα από τη Σκούθη. Δυσκολεύει πολύ η μεταφορά πετρελαίου. Καλπάζει το πετρέλαιο στα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο Ιράν μεταξύ των πολιτικών και των φρουρών της Επανάστασης. Ρωσικά drones έπληξαν το τρένο που επέβαιναν ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ουκρανία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη σήμερα από το τρίτο κινητήριο της Νίκαιας. Συγχαρητήρια στην Πανάθα για το 4-4. Να τα λέμε και αυτά, κύριε Υπουργείο.
1: Ναι, σωστά.
0: Τον οδήγησε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Συμπαρουσιαστής μας εδώ μόνιμος μας έδωσε το στίγμα της ημέρας. Καλημέρα πολύ και στον Νίκο τον Γκαλία. Λέει αρχινάει στα Τρίκαλα, αρχινάει έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Αρχινάει η ετήσια εμποροπανήγυρη σήμερα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Νικόλα μου. Σας ευχαριστούμε.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη που μας στέλνει από την.
0: Όπω, γεια σου, Τζον.
1: Πολύ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έλενα.
0: Έλενα,
1: εύχεται χρόνια πολλά στο Σταύρο του Ζαφυρίου, τον ποιητή της Θεσσαλονίκης. Καλά.
0: Και στην Ελένη την Βασίλειου καλημέρα που εύχεται χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Σάκη.
0: Στον Αβραάμ το φίλο μας, στον Βασίλη το Γιωργάτο.
1: Ο Σάκης λέει να πούμε το αυτό τον έκδοτο με τον Αδειού Χοριτζάη, λέει να επαναλάβουμε.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα το δούμε συνέχεια.
0: Καλημέρα στην Σίντι, η οποία μας λέει σήμερα έχουμε φεστιβάλ χρωμάτων στο Διόνυσο, στον χώρο του παλαιού σταθμού 6:30.
1: Τι ωραία.
0: Ώστε να γίνει καλύτερη έναρξη στη σχολική χρονιά. Με είσοδο, δώρα και πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Να είσαι καλά, Σίντι. Το διαβάσαμε. Βασιλική Φακίδου, η οποία τι μας λέει. Η πλατεία Μέμου λέει είναι στον Κορυδαλό.
1: Στα σύνορα με την Νίκαια.
0: Ναι. Το διευκρινίζει. Ναι. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο, το φίλο μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες. Το Μαρίνο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Μιλτιάδη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Και χρόνια πολλά εύχεται σε όσες και όσους γιορτάζουν. Λέει ο Χρήστος ότι αν στη θέση του Μαζονάκη ήταν ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα είχε γίνει τόσος ντόρος.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι, το είπαμε και
0: δεν θα διαφωνήσω.
1: Και μπορεί να έχουν υπάρξει κι άλλοι. Και δεν το μάθαμε καν,
0: ναι. Καλημέρα στο Σπύρο, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη. Καλημέρα. Προσωπικά επικράθηκα πάρα πολύ, λέει, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν αγαπημένο σε όλους μας. Σε πολλούς από εμάς δεν θέλω να πω ήθελέστα και παθέστα, όμως πολλοί το λένε. Και αυτός ο μοναχισμός, λέει, η μοναχικότητα, έλεγε ο ίδιος ο Μαζονάκης, που ενδεχομένως είχε, να μην τον έκανε ικανό να δει την πραγματικότητα. Ναι. Καλημέρα στον Στέφανο. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολίτευσης ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει ότι κάποιος άλλος έβαλε πριν από χρόνια την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το Πασόκ ήταν κάθετα αντίθετο.
1: Εντάξει, και η συμφωνία του Ελσίνκη όμως δεν ήταν λίγη. Έτσι είναι. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένα σωμό κομμάτων.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την εξωτική Πρέβεζα. Μόλις παντρεύτηκα, λέει, και σήμερα επιστρέφω στη δουλειά. Ευχηθείτε μου καλή δύναμη. Βεβαίως. Και να ζήσετε και να είστε γεροί και ευτυχισμένοι πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, 8 και 58 δεν προλαβαίνουμε να πούμε πρωτοσέλιδα.
1: Να τα πούμε μετά.
0: Θα τα δούμε, ναι, θα τα πούμε.
1: Ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση, με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια, καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης για να σας κρατήσουμε συντροφιά από τώρα μέχρι και τις 10 με τα σημαντικότερα θέματα της συνεντεύξης που έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε, αλλά και τα γεγονότα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες και βεβαίως μας έχουν συγκλονίσει όλους. Να σας πω ότι μας ακούτε από τους 101,5 στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το ERTECO, όπως επίσης και μέσα από το ertnews.gr. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε, να διαβάζετε, να ακούτε αλλά και να βλέπετε τα σημαντικότερα γεγονότα και τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας. Είναι η ανοιχτή γραμμή, εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης. Και βεβαίως είναι η ώρα που θα πρέπει να σας πω τους τρόπους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το 2710-2248-57-22-25-36, όπως επίσης και ηλεκτρονικά μέσα από το, με ηλεκτρονικά μηνύματα με το ertripolis@er.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας επισημάνσεις και προτάσεις ενδεχομένως για αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε μουσικά αφού σας πω την καλημέρα της Μαρίας Συντάτουλη που είναι στον ήχο, του Γιώργου του Γαλανού που φροντίζει για τη μουσική επένδυση αυτής της ζώνης και από εμένα που θα είμαι στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα για να σας κρατήσουμε στροφιά και να αναλύσουμε τα γεγονότα της επικαιρότητας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά θα δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα που κυριαρχούν τόσο στις πρώτες σελίδες διαδικτυακά όσο και στην επικαιρότητα γενικότερα.

Λοιπόν, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο. 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές της Χριστιανοσύνης. Είναι αυστηρή νηστεία η σημερινή. Όπως επίσης, ο Σταυρός, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι τιμάται ως το κορυφαίο σύμβολο της θυσίας, της αγάπης και της νίκης του Χριστού απέναντι στον θάνατο. Επίσης, σήμερα είναι μία μέρα όπου, όσο και αν θέλουμε να μην το πιστέψουμε, ότι το καλοκαίρι τελειώνει, καλωσορίζουμε το φθινόπωρο, αφού από σήμερα έχουμε τον καιρό του βορείου ρεύματος, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, σηματοδοτείται η έναρξη μιας νέας καιρικής περίοδου, με πιο πολλές φθινοπορεινές πινελιές και τη θερμοκρασία να επιστρέφει κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Τοπικά μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της εποχής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πάντως για σήμερα ο καιρός του βορείου ρεύματος, καθώς το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και τοπικών φαινομένων, είναι αυτός που θα κυριαρχήσει. Θα έχουμε κάποιες μπόρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και νοτιότερα προς την Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Θα υπάρξουν και κάποια πολύ τοπικά φαινόμενα στην Αττική, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μέχρι και το μεσημέρι, όπως επίσης και μπόρες στην περιοχή της Κρήτης. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, βεβαίως έχουμε μία τραγωδία η οποία εκτελήχθηκε από τα μεσάνυχτα και μετά στην περιοχή της Κρήτης, όπου 25 άνθρωποι αγνοούνται και ενώ ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί νεκρός μετά από ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου, όταν ενετράπη μία λέμβος. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, έχουν συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή, 38 ναυτικά μίλια της Γάβδου, μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, θεωρείται δηλαδή νεκρός, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και βεβαίως, όπως είπαμε, ακόμα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης, η άλλη τραγωδία η οποία συγκλονίζει τη χώρα μας τα τελευταία 24 ώρες είναι αυτό που έχει προκύψει με τον ευνίδιο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και βεβαίως με το τελευταίο αντίο που δίνουν σήμερα φίλοι, συγγενείς, φανατικοί θαυμαστές, πλήθος κόσμου, με λίγα λόγια σειραίοι στην περιοχή της Νίκαιας, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί η σωρός του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και θα γίνει η ταφή. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από την ζωή την Τετάρτη μετά από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Νίκαια, η περιοχή όπου βρίσκεται ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι σημείο αναφοράς και για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης έκανε συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του. Πολλοίς κόσμος από χθες το απόγευμα και μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, βρέθηκε και βρίσκεται εκεί στην περιοχή όπου ο Γιώργος Μαζονάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και βεβαίως εκτελήσονται συγκλονιστικές στιγμές. Από την άλλη πλευρά, σήμερα έχουμε την απολογία των δύο γιατρών. Τα ευρήματα θα κρίνουν το μέλλον τους σχετικά με τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Σήμερα το μεσημέρι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα περιγράψουν τα γεγονότα που έγιναν μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο από την ώρα που έφτασε ο δημοφιλής τραγουδιστής το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Στο κέντρο των ερευνών είναι μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι εξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι με τα μάτια κλειστά κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο Κολωνάκι και η φωτογραφία η οποία ανακτήθηκε μετά από την παρέμβαση των αστυνομικών από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού που κατηγορείται, αναλύεται προκειμένου να δουν τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε, αν ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής και για ποιο λόγο εν τέλει την τράβηξαν. Είναι κρίσιμος ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, όπως επίσης και οι ανακρίβειες στην υπόθεση τόσο με το χρόνο όσο και με τα υπόλοιπα γεγονότα που συγκεντρώνονται μέσα από τις καταθέσεις. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα
που είναι στην επικαιρότητα. Είναι βεβαίως και ο πολιτικός, αν θέλετε, απόϊχος μετά από την έκθεση, την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εκεί ακούσαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Είναι η ώρα που οι πολιτικοί αναλυτές ή και οι αναλυτές γενικότερα κρίνουν, αλλά και δίνουν τη δική τους ερμηνεία. Και βεβαίως πολλά θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα, όπως και από την τοπική επικαιρότητα, με αστυνομικές ειδήσεις να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά και με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στην περιοχή μας.

0: Πάμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα και αφορούν βεβαίως έτσι πιο πολύ εμάς εδώ στην Αρκαδία αλλά και στην Πελοπόννησο. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την Παρασκευή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εγκαινιάστηκε και το 13ο Δημοτικό Σχολείο στις Φυλακές της Τρίπολης, εκπαίδευση για ενήλικους κρατούμενους. Είναι το νέο δημοτικό το οποίο ιδρύθηκε, θα λειτουργήσει μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα της πόλης. Τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινωρίας, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Βλάση και του Γενικού Γραμματέα της Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου του κ. Περί. Είναι ένα από τα 7 νέα δημοτικά που προσθέθηκαν στο χάρτη των εκπαιδευτικών δομών στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Το Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία σε διάφορα σοφρονιστικά σχολεία της καταστήματα της χώρας λειτουργούν σχολεία προκειμένου να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού αλλά και να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Είναι βέβαια και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό λοιπόν συνέβη στην πόλη μας και ήταν έτσι αν θέλετε ένας ξεχωριστός αγιασμός από τους συνηθισμένους, από αυτούς που γίνονται κάθε χρόνο 11 Σεπτεμβρίου σε δημοτικά και σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας μας. Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα έχουμε την έγκριση της αποκατάστασης του δρόμου στην είσοδο των Λαγκαδίων Αρκαδίας. Εδώ υπάρχει είδηση από την Παρασκευή, έχει προκύψει και αυτό, ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για έργα αποκατάσταση του δρόμου στην είσοδο των Λαγκαδίων Αρκαδίας. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Πελοποννήσου. Εγκρίθηκε υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης, της ευστάθειας ουσιαστικά πρανούς και της αντιμετώπισης της κατολίσθησης στην είσοδο των Λαγκαδίων. Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που είναι στην επικαιρότητα είναι το Φεστιβάλ Νέων που οργανώνει ο Δήμος Τρίπολης 16 Ενάτου. Η καλή είδηση ότι ανοίγει 28 Ενάτου το ανακαινισμένο πλέον κλειστό κολυμβητήριο της Τρίπολης και υπάρχει και επίσης μια καλή είδηση που έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό συνέδριο αιματολογίας και ογκολογίας που θα γίνει στο Λουτράκι της Κορινθίας 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν κάνουμε μία αναδρομή στο σαν σήμερα, είδαμε τα γεγονότα τα οποία ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη, συμβαίνουν τη σημερινή μέρα, έτσι, αρχή της εβδομάδας και στα μέσα ακριβώς του Σεπτεμβρίου. Αν θέλουμε να ρίξουμε μία ματιά στο παρελθόν και να γυρίσουμε λίγο πίσω το ημερολόγιο του χρόνου, θα σας πω ότι σαν εχθές, 13 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα, αλλά πιστέψτε με, δεν έχει σημασία με την έννοια ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Καλαμάτα. Ήταν ο σεισμός ο οποίος γκρέμισε μια ολόκληρη πόλη και ουσιαστικά αναγέννησε μια άλλη πόλη, η οποία άλλαξε για πάντα. 20 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία, χιλιάδες σπίτια με ζημιές και μια πόλη που έμοιαζε βομβαρδισμένη. Ήταν ο δεύτερος μεγάλος σεισμός και σίγουρα θα έχετε ακούσει όλοι για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε τότε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, ο Σταύρος Ομπένος, στη δημιουργία της νέας πόλης, της νέας Καλαμάτας. Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Καλαμάτα 13 Σεπτεμβρίου του 1986 και προκάλεσε τον θάνατο 20 ανθρώπων. Η πόλη κυριολεκτικά βυθίστηκε στο χάος, ανάγκασε περίπου 50.000 κατοίκους να διαμείνουν σε πρόχειρους καταβλισμούς και σκηνές για μεγάλο χρονικό διάστημα και η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας έναν προϋπάρχοντα πολεοδομικό σχεδιασμό, μετέτρεψε την ανάγκη για νοικοδόμηση σε ευκαιρία για μια ριζική αστική ανασυγκρότηση της πόλης. Μέσα από τη συνεργασία επιστημόνων και πολιτών, η Καλαμάτα ανασχεδιάστηκε με έμφαση στους δημόσιους χώρους, τους πεζόδρομους και την αποκατάσταση κτηρίων, αποτελώντας ένα σημαντικό παράδειγμα αποτελεσματικής διαχείρισης μετά από μια φυσική καταστροφή. Ήταν ημερομηνία ουσιαστικά το 1986 που χώρισε την Καλαμάτα στα δύο, στην πόλη πριν από το σεισμό και την πόλη μετά το σεισμό. Τώρα ήταν 8 και 20 περίπου το βράδυ, μία ώρα όπου οι Καλαματιανοί βρίσκονταν έξω από τα σπίτια τους. Εκοφαντικός υπόκοφος θόρυβος, καταλαβαίνετε τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε με το 6,2, με την πολύ έντονη, με την πολύ δυνατή αυτή ισχυρή σεισμική δόνηση, και όταν η γη άρχισε βέβαια να κινείται βία και να προκαλεί όλη αυτή την καταστροφή. Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι, έχουν δείξει μάλλον ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κτίρια κατέρευσαν, δρόμοι γέμισαν μπάζα και σκόνη και μια ολόκληρη πόλη βρέθηκε στο σκοτάδι και στον πανικό. Και βέβαια ήταν τότε η εποχή που ιδρύθηκε και η ΕΡΤ Καλαμάτας από τους ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν εκεί και πάλεψαν προκειμένου να ενημερώνουν από την πηγή των γεγονότων, από το σημείο της καταστροφής, τους ακροατές και τους τηλεθεατές κατ' επέκταση. Λοιπόν, είναι 9 και 28, εμείς θα περάσουμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ αλλά και με καλεσμένο στο στούντιο με ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι έτσι θα θυμηθούμε αγωνιστές και πάλι εν ώψη και της επετείου της Τρίπολης. Θα δούμε τι ακριβώς είναι ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενναιών της Ελλάδας, τι είναι σήμερα και τι σημαίνει ο τίτλος «Υπάρχουμε γιατί υπήρξαν». Όλα αυτά όμως σε λίγο, αφού ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αφού σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2710-22-48-57, 2710-22-25-36 ή μπορείτε να μας στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση rtripolis@rtripolis.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να δεχτούμε τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας, αλλά και να ακολουθήσουμε, αν θέλετε, και τις δικές σας οδηγίες γύρω από προτάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το έτσι, πόσο σας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα και πώς μπορούμε εμείς να τα παρουσιάσουμε μέσα από τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Λοιπόν, πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Λοιπόν, πάμε να σας παρουσιάσουμε και ένα θέμα που έχει ετοιμάσει ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς, πριν περάσουμε στο κεντρικό θέμα της ημέρας που λέγαμε και νωρίτερα. Έχει να κάνει με το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ με ομιλητή τον Βασίλη Μπίζα. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα πλαίσια του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, όπως έγινε και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος αυτές τις μέρες. Δόθηκαν τα μηνύματα αλλά και υπόθηκαν και πάρα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Μπίζας είναι μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και είναι ομιλητής εκδηλώσεις όπως και σε αυτό που έγινε εδώ στην Τρίπολη με το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πάμε να ακούσουμε τη συνομιλία που είχε με τον Σταύρο Ζορμπαλά.
1: Και φέτος το Φεστιβάλ της ΚΝΕ πραγματοποιεί ταξίδι σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις και χωριά. Είναι ένα γεγονός. Είναι μια ευκαιρία για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ να μιλήσουμε με χιλιάδες νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους που προβληματίζονται, που αγωνιούν, που βλέπουν αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και δεν τους αρέσει και θέλουν κάτι να κάνουν. Εμείς τους λέμε να συναντηθούν με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, να σκεφτούν και να προβληματιστούν ότι κάθε μέρα κάνουμε όλοι μας δεκάδες θυσίες. Όμως βλέπουμε τη ζωή μας να πάει από το κακό στο χειρότερο, να μην καλυταρεύει. Άρα η μόνη λύση είναι στον αγώνα, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα και να βάλουμε πλώρη για μια συνολικότερη ανατροπή για την κοινωνία που προτείνει το ΚΚΕ.

0: Λοιπόν, λίγες μέρες μας χωρίζουν από την επέτειο της 23ης Σεπτεμβρίου, την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Ξεκινούν σιγά σιγά οι εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα, την επόμενη, αυτή μάλλον από αυτή και μετά, προκειμένου να τιμηθεί αυτή η ιστορική μέρα και να τιμηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στην πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη, αν θέλετε, της ιστορίας. Την Παρασκευή, λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη, με αφορμή τα 205 χρόνια από την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Μια ξεχωριστή εκδήλωση, πραγματικά, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημα κάτι τέτοιο. Μιλάμε για την εκδήλωση του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδας. Εδώ έχουμε σήμερα στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, την κυρία Μαριάννα Φιλοπούλου. Είναι η εκπρόσωπος του Ομίλου στην Αρκαδία και μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα, κυρία Φιλοπούλου, σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτός ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και πώς συνδέεται με τις επόμενες γενιές. Να ευχαριστήσω καταρχήν πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για το χρόνο που μας διαθέτετε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος είναι ένα ιστορικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1938 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του στρατηγού Αμβρόσιου Φρατζή. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Μαζεύτηκαν 57 προσωπικότητες εκείνης της εποχής και στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μία ομοψυχία και μία ένωση σε μία περίοδο που πάλι η πατρίδα μας ήταν αδιχασμένη. Κύριο αποστολή του είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η ανάδειξη της προσφοράς των ιραίων της Ελληνικής Επανάστασης και η προστασία της ιστορικής αλήθειας από παραλήψεις ή διαστρεβλώσεις. Ενώ για το έργο του έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το Δεκέμβριο του 1978.
0: Ξέρετε, όταν ακούμε Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών, περιμένουμε να δούμε έτσι μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, με όλη τη σοφία που μπορεί να έχουν, αλλά βλέπουμε και νέους ανθρώπους όπως εσείς και ακόμα νεότερους, να υπάρχει μια προσπάθεια και να καταλάβουν τα μηνύματα που ήθελαν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι και το πώς αντιλαμβάνονται όλα αυτά.
1: Ισχύει. Έχουμε ευτυχώς μια μεγάλη γκάμα ηλικιών, τους μεγαλυτέρους που φέρουν όλη αυτή τη σοφία και τις ιστορίες και τις γνώσεις του παρελθόντος, εμάς, και η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε στον όμιλο τα παιδιά μας με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο τα παιδιά μας, τα φυσικά παιδιά,

0: μας, αλλά τα παιδιά όλων, γιατί αυτό που κυρίως θέλουμε να τονίσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την εκδήλωση στην Τρίπολη. Η Τρίπολη έχει πολύ μεγάλη σημασία, το γνωρίζουμε όλοι, η άλωσή της ήταν η απαρχή ουσιαστικά του νεοελληνικού κράτους. Έρχεται όμιλος εδώ για να τιμήσει αυτή την αρχή και θέλουμε επίσης η πόλη να γνωρίσει τον όμιλο, γιατί θέλουμε να θυμίσουμε σε όλους ότι είτε το γνωρίζουμε μέσα από αρχεία ή από κοιμήλια που μπορεί να έχουμε στις οικογένειές μας, είτε όχι, είμαστε όλοι απόγονοι αυτών. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω αυτής της εκδηλώσεως να θυμίσουμε σε όλους ποιες ήταν οι αξίες, τα συναισθήματα, οι στενοχώριες, οι πίκρες, το πείσμα, οι αγωνίες αυτών των ανθρώπων, να τις φέρουμε στο σήμερα, εξού και ο τίτλος, ότι είναι υπάρχουμε γιατί υπήρξαν, βιώνουμε λοιπόν σε μια νέα συνθήκη κάποια πολύ κοινά πράγματα με αυτά που βίωσαν αυτοί και να δώσουμε κάποιες ιστορίες αγωνιστών, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύτερο κοινό, αλλά ακριβώς υπηρετούν αυτό, τα συναισθήματα και τις στενοπούς από τις οποίες πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να μας φέρουν μπροστά στην ελευθερία.
1: Αυτές τις ιστορίες, κύριε Φιλοπούλου, θα έχουμε την ευκαιρία να τις ακούσουμε, να τις δούμε ενδεχομένως την Παρασκευή.
0: Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο στο οποίο κάποια μέλη του ομίλου, οι οποίοι όλοι αυτοί έχουν καταγωγή από την Αρκαδία, θέλοντας να τιμήσουμε την πόλη και την επέτειο της αλώσεως, μας λένε κάποιες ιστορίες που αφορούν τις οικογένειές τους. Κάποιες που δεν τις ξέρουμε και αυτό έχει ενδιαφέρον και δεν στεκόμαστε μόνο στα χρόνια, τη δεκαετία δηλαδή που άλλαξε την Ελλάδα της Επαναστάσεως, πάμε και λίγο μετά. Τι έγινε μετά? Πού βρέθηκαν τα παιδιά των αγωνιστών, τι αντιμετώπισαν? Άρα λοιπόν έχουμε μια σειρά από ιστορίες, υπάρχουν και ιστορίες που αφορούν τον Κολοκοτρώνη, τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με τη μητέρα του. Υπάρχει μια διήγηση που γίνεται προς το τέλος του βίντεο που αφορά τη συνθήκη που ο Θοδωράκης της Αρκαδίας, ο δικός μας Θοδωράκης, πια είναι ο Θεόδωρος της Ελλάδας και έχει να κάνει με την Παναγιά στο Χρυσοβίτσι. Και ενδιάμεσα λοιπόν παρακολουθούμε, εκτός των μεγαλυτέρων που μας αφηγούνται αυτά που γνωρίζουν από τις οικογένειές τους, υπάρχουν και 10 παιδιά που είναι από την Τρίπολη, ηλικίας από δημοτικό σχολείο μέχρι και τρίτης λυκείου, που μας δίνουν τη δικιά τους σκέψη σε σχέση με την Επανάσταση του 1821.
1: Μπορείτε να μας μεταφέρετε κάτι από αυτό? Τι λένε τα παιδιά? Πού γενικά έτσι σαν...
0: Είναι εντυπωσιακό ότι το καθένα με ένα δικό του τρόπο αντιλαμβάνεται εκείνη την εποχή. Και επίσης αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση αλλά και με συγκίνησε είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε ή αν δεν είναι τόσο πρόδειλο στην καθημερινότητά μας, τα παιδιά διψούσαν να ακούσουν πράγματα για εκείνη την εποχή, να μάθουν πράγματα για εκείνη την εποχή. Ίσως όχι με ένα τόσο στεγνό τρόπο όπως θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά η συμμετοχή τους, η χαρά τους και κυρίως το άκουσμα ότι θα μάθουν πράγματα που δεν γνώριζαν, που αφορούν τα συναισθήματα, όλα όσα είπαμε πριν, αυτών των ανθρώπων, έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό ήταν κάτι που συγκίνησε και εμένα που βρέθηκα μαζί τους.
1: Είναι σημαντικό βέβαια και εγώ θα θυμηθώ ότι κάθε φορά έτσι σε εθνικές επαιτίους κλπ. Μας κεντρίζει λίγο και σαν δημοσιογράφους αυτά που διαβάζουμε, ή το τέλος των αγωνιστών, ή βλέπουμε συναδέλφους που ασχολούνται πιο πολύ με την ιστορία και είναι γνώστες της ιστορίας πολύ καλά, πώς πέθαναν ας πούμε οι αγωνιστές. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από τους αγωνιστές, είτε για την προσωπική τους ζωή, είτε για την επαγγελματική τους πορεία, είτε για το πώς κατέληξαν, γιατί δεν είχαν και το καλύτερο τέλος
0: περισσότεροι
1: αγωνιστές,
0: όχι,
1: από όσο ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που δεν μας τιμά ως χώρα αυτό, αλλά παρόλα αυτά έχει συμβεί. Όλο αυτό λοιπόν μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αυτό το συντηρείται έτσι κατά κάποιο τρόπο? Δίνεται όλο και περισσότερη τροφή για το τι γινόταν με τους αγωνιστές του 1921, για να το βλέπουν και οι νέοι με μια άλλη πλευρά από αυτό που παρουσιάζεται?
0: Ο όμιλος έχει ένας από τους στόχους του ομίλου, είναι και αυτός σίγουρα. και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το ενδιαφέρον με όλους τους τρόπους, τους δυνητικούς τρόπους, περισσότερο για να το γνωρίσουν και οι νέοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην εκδήλωση συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη προς την Τρίπολη και ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Είναι ο ομιλητής μας, αυτός θα κλείσει την εκδήλωση. Το θέμα της ομιλίας του είναι η όμηροι της Τριπολιτσάς. Επίσης ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εκείνες τις μέρες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας υπήρξαν αντίπεινα από τους Τούρκους εκτελώντας ουσιαστικά και από τις πάρα πολύ μεγάλες κακουχίες που πέρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα κελιά. Και όσοι κατάφεραν να βγουν ξέρουμε ότι δεν επέζησαν από τις δυσκολίες που είχαν περάσει. Ο κύριος λοιπόν Μελετόπουλος έχει μία συναισθηματική σύνδεση με την Τρίπολη. Ο πρόγονός του, ακριβώς με αυτό το όνομα, Μελέτης Μελετόπουλος, είναι ένας εκ των ομήρων που βρέθηκαν τότε στην Τρίπολη. Έχασε τη ζωή του και το όνομά του υπάρχει και στη στήλη των ηρώων στην πλατεία του Άρεως. Mm-hmm. Και είναι και ο ίδιος μέλος, τακτικό μέλος, αδελφό μέλος του Πατριωτικού Ομίλου. Οπότε και αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στην εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή στις 18.
1: Και είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε και τους ήρωες ως ανθρώπους.
0: Πρωτίστως.
1: Την ανθρώπινη πλευρά των ηρώων, γιατί πάνω απ' όλα ήταν άνθρωποι, είχαν ανάγκες, είχαν προβλήματα. Εμείς μπορεί να έχουμε σαν ήρωες, ας πούμε, έτσι στο μυαλό μας, αλλά σίγουρα ήταν πολύ δύσκολη η εποχή και οι καταστάσεις.
0: Δεν υπήρξαν πάντα ήρωες. Οι συνθήκες, οι ανάγκες τους μετέτρεψαν. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι ο καθένας είναι ήρωας με τον τρόπο του και ό,τι πέρασαν εκείνοι σε μια σαφέστατα πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ιστορίας μας, καλούμαστε κι εμείς με έναν άλλο τρόπο να το ξεπεράσουμε και να το περάσουμε σήμερα, με άλλες προκλήσεις, με άλλα προβλήματα, παίρνοντας όμως βοήθεια από το τι έκαναν εκείνοι. Σε κάποια στοιχεία πολύ πιο δύσκολα τότε, σε κάποια στοιχεία ίσως ευκολότερα τότε. Αντίστοιχα, αυτό προσπαθούμε να φέρουμε στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά και σε όλους μας βεβαίως. Προσπαθούμε να φέρουμε το τότε στο σήμερα και να αντιληφθούμε κάτι απλό. Επιτρέψτε μου, λέει ένας από τους αφηγούντες και ομιλούντες στο βίντεο, ότι κάθε πρωί σηκώνονταν, έπαιρναν λοιπόν τη μαριγούλα για να ξεψυριστούν, να φύγουν οι ψήρες, γιατί είχαν μόνο ψήρες. Αυτό από μόνο του μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν να φάνε, έτρωγαν μία φορά την εβδομάδα μόνο κρέας για να μπορούν να κρατάνε τα όπλα, κατά κύριο λόγο ήταν πεινασμένοι, καταδιωκόμενοι. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης πέρασε μια ζωή καταδιωκόμενος μέχρι το 1806 που έφυγε για τη Ζάκυνθο, επιστρέφοντας πια τον Ιανουάριο του 1821, ήταν σε μια συνεχή καταδίωξη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από το πιο απλό, από την καθημερινότητά τους, από το φαγητό που δεν υπήρχε, από την καταδίωξη που υφίστανται, από τους πόνους του σωματικούς. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε κάποιον να τον κάνει να σκεφτεί περισσότερο κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο το ηρωικό και ιστορικό στοιχείο. Είναι πως αυτοί οι άνθρωποι ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Οι απλοί άνθρωποι, οι τσοπάνιδες, οι ψαράδες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι έμποροι. Τι ένωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετική καταγωγή. Τι τους ένωσε τότε. Και κυρίως, επιτρέψτε μου, θέλουμε να τονίσουμε ότι όταν ήμασταν ενωμένοι δημιουργήσαμε θαύματα, ενωμένοι. Όταν δυστυχώς ήρθε πάλι αυτό το σαράκι της διχόνοιας στο έθνος μας, χάσαμε πράγματα. Και αυτό προσπαθούμε επίσης να τονίσουμε και με αυτή την εκδήλωση και κυρίως είναι ένας από τους στόχους του ομίλου. Μείνετε ενωμένοι ως Έλληνες, ως άνθρωποι. Αυτό μπορεί να σας φέρει ξανά μπροστά στα θαύματα που είστε ικανοί να κάνετε. Γιατί υπάρχετε, γιατί υπήρξαν, γιατί είστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Άρα μπορείτε να ξαναθυμηθείτε ποιοι είστε.
1: Είναι πολύ ωραίο όπως μας το λέτε πραγματικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: αλλά σίγουρα σαν μήνυμα.
0: Προσπαθούμε, ο καθένας κάνει ό,τι του αναλογεί. Από εκεί και μετά εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε, γιατί η προσφορά, η εθνική προσφορά, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το να βγεις στον πόλεμο. Η εθνική προσφορά είναι μια πράξη ευθύνης και υπηρεσίας της κοινωνίας. Ο καθένας λοιπόν σε αυτό που του αναλογεί, στο μικρό, στο μεγαλύτερο, ας κάνει αυτό που μπορεί καλύτερο. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να εξελιχθεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό και μακάρι, μακάρι πραγματικά. Λοιπόν, Παρασκευή 18 του μήνα είναι η εκδήλωση αυτή στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, ανοιχτή για το κοινό.
0: Βεβαίως.
1: Τι θα περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση, τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε?
0: Υπάρχουν στην αρχή της, αποδίδονται δύο ποίηματα, τα οποία δείχνουν ακριβώς την αρχή και το τέλος αυτού του αγώνα. Αποδίδονται από δύο μέλη της θεατρικής ομάδας Τρίπολης, συνοδεία πιάνου. Στο πιάνο θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρέας Κουρέτας. Είναι πολύ αγαπητός φίλος, είναι μουσικός, είναι καθηγητής μουσικής και είναι και συνθέτης μουσικής θεάτρου.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Κουρέτας έχει επίσης επιμεληθεί με μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση και τη μουσική που ακούγεται στο βίντεο. Ακολουθεί λοιπόν το βίντεο, όπως σας είπα, με τις ιστορίες των αγωνιστών και ολοκληρώνεται η εκδήλωση με την ομιλία του κυρίου Μελετόπουλου που θα αφορά τους ομήρους της Τριπολιτσάς.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα θα δούμε την Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην εκπομπή μας, στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Φιλοπούλου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα μας είπε η κυρία Μαριάννα Φιλοπούλου από τον Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται και Παρασκευή θα σας το θυμίσουμε και πάλι μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Εμείς εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα με τραγούδι, με τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 και κάτι. Στον ήχο ήταν η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Καλημέρα από όλους μας και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via.
1: Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πουν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχίδιες ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρίμελες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Νέες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,67 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026. Χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκε για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης στην είσοδο των Λαγκαδίων Αρκαδίας έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου. Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση εγκαινιάστηκε στην Τρίπολη το 13ο Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης, το οποίο θα λειτουργήσει εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της πόλης και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία ανθρώπινων ζώων στον Ισθμό της Κορίνθου ζητούν με κοινή ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς και Ράνια Θρασκιά. Μετά την Αργολίδο, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος επισκέφθηκε και τη Λακωνία. Στην Αρεόπολη της Μάνης, ο Πατριάρχης ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, ελαμπρή τελετή που οργάνωσε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Δεύτερος, κατά κόσμο Νικόλαος Χορευτάκης, είναι ο 116ος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής με θητεία από το 2004. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, συνελήφθη στην Τρίπολη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της πόλης ένας 33χρονος αλλοδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστών. Προέκυψε ότι στερούνταν και νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα. Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εστίας στην περιοχή Κανδύλα Τρίπολης, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές. Στο Λουτράκι Κορινθίας, το δεύτερο Πελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας με τίτλο «Μαζί για τη ζωή». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εθελοντισμού και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ο Δήμος της Τρίπολης οργανώνει ένα φεστιβάλ νέων, μια εκδήλωση αφιερωμένη στον εθελοντισμό, την ελληνική συμμετοχή και τις ευρωπαϊκές αξίες. Η δράση θα γίνει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο της πόλης. Ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Αρμάτας στις Πέτσες, οι οποίες προσέλκυσαν και φέτος χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το νησί των Σπετσών τίμησε για μία ακόμη χρονιά την ιστορική επέτειο της ναυμαχίας 8 Σεπτεμβρίου του 1822. Ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Σποράδες Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώς, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα και μετά όμως τα νότια τμήματα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earth-echo.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Είστε συντονισμένοι σε 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με την Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, μιας και ακούσαμε δύο τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη σημερινή γιορτή του Σταυρού. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το Φιλό Σταυρό και τον Γιάννη Καλατζή.

Φίλο Σταυρό ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, το Γιάννη Καλατζή. Από τις σημερινές μας μουσικές επιλογές δεν θα μπορούσε να λείψει και η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, «Αν μ' αγαπάς, φίλε Σταυρό».

Και να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με την άλλη Βουγιουκλάκη. Θα την θυμηθούμε σε ένα τραγούδι με τίτλο «Θαλασσοπούλια μου». Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.

Με όμορφες εικόνες από μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια, φίλες και φίλοι, μας περιέγραψε ο Σταμάτης Κόκοτας στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Μια βάρκα με κουπιά». Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος λοιπόν των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, θα τραγουδήσει τώρα η Βίκυ Λέανδρος.

Ένα πολύ γνωστό τραγούδι, φίλες και φίλοι, το «Φεγγάρι είναι κόκκινο», το ακούσαμε σε μία από τις πολλές εκδοχές που το έχουμε ακούσει από τη Βίκη Λέανδρος. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Γιάννης Πουλόπουλος είναι και το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, τον ακούσαμε στο τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τώρα από την Ελένη Δήμου. «Το παράπονο» είναι ο τίτλος του.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του κορυφαίου μας Έλληνα συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου, ήταν και αυτό που ακούσαμε με τίτλο «Το παράπονο» από την Ελένη Δήμου. «In the cool of the day» για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Nat King Cole.

In the Cool of the Day, ένα τραγούδι του Nat King Cole, φίλες και φίλοι, ακούσαμε. Να συνεχίσουμε, να επιστρέψουμε στις μουσικές μας επιλογές από την ελληνική δισκογραφία. Μάτια βουρκωμένα, τραγουδάει τώρα η Μαρινέλα.

0: Μάτια Βουρκωμένα, ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι, το είχε τραγουδήσει και το είχε κάνει και επιτυχία μάλιστα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Εμείς το ακούσαμε από την αξέχαστη Μαρινέλα. Ο Μέτικος είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Μονάχο μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Έρπατησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά.

Ήταν ο Μέτικος, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε τώρα να θυμηθούμε την αξέχαστη Βίκη Μοσχολίου στη Βαλίτσα.

0: Ήταν η Βίκυ Μοσχολιού, η Βαλίτσα, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, από ένα είδος το οποίο η Βίκυ Μοσχολιού ερμήνευσε καταπληκτικά. Μιλάμε για τα αρχοντορεμπέτικα. Αφήνουμε όμως τη Βίκυ Μοσχολιού και θυμόμαστε το Λουκιανό Κυλαϊδόνη στη Ζήλια.
1: Κι όταν κοιτώ τα δυο σου μάτια, από τη Ζήλια γίνομαι κομμάτια. Όταν τις μπουκλές σου χαϊδεύω,

Ήταν όλο και ενός Κυλαϊδόνης, Ζήλια. Να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι, και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής, «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», παλιό αγαπημένο τραγούδι, εμείς θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία από την αξέχαστη Χριστιανά.

Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα πρέπει να παραδώσουμε σε λίγο τη σκυτάλη στο Βασίλη Κούβαλη, ο οποίος θα είναι κοντά σας λίγα λεπτά μετά τις 11, μετά δηλαδή από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια, και αυτή την ώρα η Μαρία Ντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: ρωτάς.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθηκε στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με τον Πρωθυπουργό αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο. Brent αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στο περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και ό,τι έπεται μέσα στην εβδομάδα, με Σαββατοκύριακο που πέρασε και είχαμε φουλ αγωνιστική δράση. Είμαστε λοιπόν εδώ για την αθλητική ενημέρωση και την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, όπως είναι η ονομασία η επίσημη της εκπομπής μας, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, τεχνική μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, και Γεώργιο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, με την εξαιρετική επιλογή της δεκαετίας της δικιάς μας, Γεώργιο Γαλανέ. Εκεί μου άρεσε και μου αρέσει η επιλογή σου. Ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα. Είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Σεπτέμβρη, ξεκίνημα εβδομάδας ύψωσης Τιμίου Σταυρού Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος, Θεοκλής, Θεοκλέας, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακα, Σταυράκιο, Σταυρή, Σταυράκη, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρία, εορτάζουν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πρώτος βαθμός για Αστέρα Άκτορ, πρώτη νίκη για Μαύρη Θύελλα. Ήταν μια καλή ημέρα η χθεσινή, αγωνιστική. Θα μπορούσε να είναι και πιο ολοκληρωτική, δηλαδή να έχουμε νίκη και για τον Αστέρα Άκτορ. Μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί έχουμε και πολλοί ρεπορτάζ, αποτελέσματα, σχόλια και για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ που ήμασταν εκεί το βράδυ χθες, αλλά και για την Καλαμάτα που με ανατροπή επικράτησε του Βόλου στο Περιστέρι και έκανε την πρώτη της νίκη. Άμα τη επιστροφή της στη Super League 1 είναι η τέταρτη αγωνιστική και πλέον αρχίζει και παίρνει μπρος και σε βαθμολογική συγκομιδή η Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας Άκτορ όμως, γιατί ήταν και είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα που πήραμε χθες, γιατί έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα που ήταν η πιο φορμαρισμένη, και μιλάμε για την ΑΕ και τον Αστέρα, μια ομάδα που παίζει στο Champions League, μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλά και πέρυσι και φέτος. Και νομίζω ότι η αξία του αντιπάλου δίνει δόξα στον νικητή, έτσι δεν λέμε? Δηλαδή όταν παίρνεις κάτι από έναν μεγάλο αντίπαλο, σου δίνει και σένα μια δόξα, γιατί έχει μεγάλη αξία ο αντίπαλός σου. Αυτό είδαμε και εμείς στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Είπαμε, θα δούμε και τα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, αφού η εκπομπή ακούγεται, και όχι μόνο επειδή ακούγεται η εκπομπή μας και στην ΕΡΤ Καλαμάτα ζωντανά, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η Μαύρη Θύελλα. Είχαμε και Super Bet League 2, έτσι είναι η Super League 2, Super Bet League 2 η ονομασία της, η χορηγία. Είχαμε ήττα για Αστέρα Β στις Σέρες, παρότι έκανε καλή και θα έλεγα ότι ήταν και κάποιο μεγάλο διάστημα καλύτερος από τον Πανσεραϊκό, τελικά ιτήθηκε, αυτό λένε οι πληροφορίες και αυτά που έμαθα για το παιχνίδι του Αστέρα Β. 2-2 για τη Μαρκό σήμερα ο Πανιόνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, για να κάνει και ο Πανιόνιος αν κερδίσει το 2-2, και θα δούμε όλα τα αποτελέσματα και στην Super Bet League 2, στη Super League 2 δηλαδή. Είχαμε κύπελλο ερασιτεχνών, αν προλάβουμε θα σας πούμε αποτελέσματα. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αυτή που ξεκινάει, αλλά και Εβδομάδα Κυπέλλου Ελλάδας. Μέσα στις ημέρες θα έχουμε παιχνίδια, γιατί θα γίνει και η τελευταία αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, γιατί θα πάμε σε διακοπή, αυτό εννοώ, τελευταία αγωνιστική, θα γίνει πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πολλά και σημαντικά να σχολιάσουμε και να μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς, γιατί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα περιλαμβάνει και την Πέμπτη παιχνίδι Όφι Χόφενχάιμ. Όφι θα παίξει με τη Χόφενχάιμ Πέμπτη 8 παρατέταρτο και την Κυριακή θα παίξει με τον Αστέρα Άκτορ. Να το έχετε αυτό στο νου σας, ότι Όφι πόσο θα αντέξει πια. Κερδίζει στο Καραϊσκάκης, παίζει Ευρώπη, παίζει Ευρώπα, παίζει Κύπελα, παίζει κάνει Ράνι. Για να δούμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα να κάνει δεύτερο συνεχόμενο καλό αποτέλεσμα και να δείξει ότι είναι προς τα πάνω. Αυτό είναι το ερωτηματικό και αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όχι εντάξει, πήρες μια ισοπαλία και τελείωσαν όλα. Σίγουρα δεν τελειώνει κάτι, απλά σου δίνει πολλά πράγματα. Και Τετάρτη βέβαια θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Μάτς που ο Ολυμπιακός είχαμε και τη μεγάλη έκπληξη την αφήσαμε αυτή, γιατί έγινε το Σάββατο, δεν έχουμε ξεχάσει.
Έκπληξη είναι, γιατί μετά από το 90-36 χρόνια, από το 90 είχε όφη να κερδίσει στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό. Καραϊσκάκι τότε, τώρα Καραϊσκάκης, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκη ήταν τότε. Και τώρα με το διπλό αυτό του όφη έκανε τη βαθμολογία κάπως διαφορετική και βλέπουμε τον όφη ψηλά, βλέπουμε να είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο. Θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 4 στα 4 και πάει τρένο και έπεται συνέχεια, έτσι λένε εκεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού και στο στρατόπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι και τις 12 παρα 5 περίπου, που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με πάρα πολύ ρεπορτάζ και για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ, βέβαια το χθεσινό, αλλά και από το παιχνίδι της Καλαμάτας στο Περιστέρι, στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο και την νίκη, την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας.

0: Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας για τα αποτελέσματα και τι έγινε στα παιχνίδια της Super League 1, να έχετε μια εικόνα γενική και σφαιρική, και μετά θα αναλύσουμε με το ρεπορτάζ που έχουμε τα του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας κυρίως, αφού μακάρι να έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα πάρα πολλά. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν που έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει παιχνίδι σήμερα, Δευτέρα. Τέταρτη αγωνιστική ολοκληρωμένη και γεμάτη για όλες τις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Κηφισιά που εκκρεμούσε αυτή η αναμέτρηση. Το γνωρίζουμε αυτό και έχει κερδίσει και την Κηφισιά. Το Σάββατο, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό δικαιότατα. Αν κάποιος έπρεπε να πετύχει κι άλλα γκολ ή να βάλει γκολ πρώτος, ήταν ο Όφη, το έκανε και κέρδισε με τον Κόντρο, τον Ισπανό επιθετικό που βρέθηκε στη φάση, έκανε μια περιστροφή, έστειλε την μπάλα γκολ, τελειώσαμε. Δεν έχει εκεί, θα μου ξανάρθει άλλη ευκαιρία. Αυτό για πολλές ομάδες πρέπει να το ακούνε και να το σκεφτούν, ότι όταν παίζεις με μεγάλη ομάδα και εκτός έδρας με τον αντίπαλό σου, δεν σου καθίσουν πολλές ευκαιρίες. Είχε και άλλες φάσεις όμως Όφη, είχε και δοκάρι, είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν σωστά και έδειχνε ότι είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να καταλήξω με Αλγουαθίλ, Ιγκουαθίλ, Ιμανόλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα είχε χάσει κι αυτός. Όχι ότι φταίει ο προπονητής, έτσι, μην τελαθούμε. Ο προπονητής έκανε την πρώτη του παρουσία στον πάγκο, ο Βάσκος. Πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη για να καταφέρει να είναι στις πρώτες θέσεις, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. Είναι έκτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Ναι, αλλά αρχίζει αυτό και δημιουργεί ένα θέμα και στα ποδητήρια και στον κόσμο και γενικά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν απογοήτευσε. Δεν έκανε, για μένα που το είδα το παιχνίδι, ούτε μία φάση κλασική. Να πεις πω μεγάλη ευκαιρία χάθηκε ή απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Τίποτα. Δίκαια η νίκη του Όφη και μπράβο στην ομάδα της Κρήτης που παίζει με 8 Έλληνες και με παιδιά που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντης. Έχει σημασία το ποιος επιλέγει τους παίκτες. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ηρακλής Ατρόμητος, εδώ έγινε ένας χαμός. Πραγματικά ακυρώθηκε ο γκολ στις καθυστερήσεις του Ηρακλή κατ' εμένα λάθος. Θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ εκεί, το επιθετικό φάουλ που είδε ο διαιτητής στο Σταυρόπουλο. Για μένα δεν ήταν τίποτα. Δεν ξέρω τι είπαν οι αναλυτές της διαιτησίας, αλλά για μένα ήταν τίποτα. Ο Ηρακλής που έχανε από τον Ατρόμητο γύρισε το παιχνίδι και θα μπορούσε να το γυρίσει ολοκληρωτικά και να το πάρει και όλο. Διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις από τον Ηρακλή. 1-1 με τον Ατρόμητο. Παιχνίδι που έγινε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Γιατί και ο Ηρακλής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και είναι κάτι που περιμένουν πώς και πώς, θα επιστρέψει στη φυσική του έδρα τώρα μετά τη διακοπή, μετά την επόμενη πέμπτη αγωνιστική που πάρει διακοπή 3 εβδομάδων στο πρωτάθλημα. 3 εβδομάδες θα γίνει η διακοπή, δεν είναι μία εβδομάδα και την επόμενη παίζεις, είναι 3 εβδομάδες διακοπή αυτή και είναι ευκαιρία και γήπεδα να τακτοποιηθούν και η Καλαμάτα που γίνονται εργασίες να προχωρήσουν αρκετά τα έργα και κάποια στιγμή μετά τη διακοπή να γυρίσει και η Μαύρη Θύελλα στη φυσική της έδρα ή μάλλον να πατήσει τη φυσική της έδρα, γιατί δεν έχει πάει καθόλου. Και ο Ηρακλής βέβαια με το Καφτατζόγλιο που μπορεί να χρειάζεται λιγότερα πράγματα αλλά χρειάζεται και αρκετές εργασίες και εκεί για να μπορεί να παίξει μια ομάδα Super League 1, μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Τώρα πάμε στο χθεσινό πρόγραμμα. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με την Καλαμάτα με Χάμζα να ανατρέπει το παιχνίδι και Μπολίβαρ και να κάνει το 0-1, το κάνει 3-1 και να παίρνει μια τεράστια μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα καλό Βόλο. Και ο Βόλος είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες, έγινε πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Η Καλαμάτα είχε και την τύχη με το μέρος της αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια άτυχος, να παίζεις καλά και να μην παίρνει βαθμό. Και τρίπον το πήρε και κέρδισε. Και είναι και πολύ καλύτερη η ψυχολογία τώρα της Καλαμάτας και οδεύει να συνεχίσει τώρα τα παιχνίδια στη Super League 1 με την απόδοση των παικτών να είναι σε υψηλά στάνταρ για ένα ακόμη παιχνίδι. Για το Αστέρας ΑΚ δεν θα πω τίποτα, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Εδώ ο Λεβαδιακός στάθηκε τυχερός, είχε δοκάρι και Κηφισιά, είχε και ευκαιρίες. Πήρε βαθμό και πάει μαζί με τον Αστέρα στον έναν, όπως είναι οι δύο τελευταίες ομάδες, δεν έχουν κάνει νίκη. Όχι μόνο όμως ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας, είναι και άλλες ομάδες που έχουν κερδίσει, όπως ο Ατρόμητος, ο Βόλος, η Κηφισιά, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Απλά ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός έχουν από ένα βαθμό, ο Βόλος και ο Ατρόμητος έχουν από δύο βαθμούς, έχουν πάρει δύο ισοπαλίες δηλαδή. ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, πολύ κακό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ λίγο καλύτερος από τον Άρη, είχε κάποια διαιτητικά λάθη εκεί, κέρδισε το παιχνίδι με 2-0 ο ΠΑΟΚ, και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός όσο περνούν τα παιχνίδια είναι όλο και καλύτερος, αυτό βλέπω εγώ, βρίσκει ρυθμό, έχει ένα σωστό πλάνο και ευδιάκριτο, βλέπεις δηλαδή τους ρόλους που έχουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο και πώς θα παίξει. Όσο και αν αυτό μπορεί να είναι προβλέψιμο και να μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος, η ποιότητα που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγάζουν και πολλές ευκαιρίες και πολλά γκολ και πολλά έτσι ωραία στιγμιότυπα μέσα στο παιχνίδι. 3-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στον Πανετολικό, που ήταν μέχρι χθες με το απόλυτο ο Πανετολικός, και μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς στην κορυφή με 4-4. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ο Όφη τρίτος με 9 βαθμούς. 9 έχει και ο Πανετολικός. Η ΑΕΚ έχει 8. Η ΑΕΚ με την ισοπαλία εδώ είναι στην πέμπτη θέση. Με την ισοπαλία χθες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πανετολικός, είπαμε, τους ίδιους βαθμούς με τον Όφη και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στους 7. Ο Άρης στους 6. Αυτή είναι η πρώτη επτάδα. Με τον Ηρακλή να είναι 8ος με 5 βαθμούς. Από εκεί και κάτω, είπαμε, είναι οι ομάδες που δεν έχουν νίκη. Και είναι και η Καλαμάτα που έχει κάνει τη νίκη εχθές. Και είναι στους 4 βαθμούς, ένατη η Μαύρη Θύελλα. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ που το είχαν όλοι χαμένο. Τελειώσαμε, ήρθαμε εδώ να παίξουμε μόνο και να πάρει 3 βαθμούς η ΑΕΚ και να φύγει. Έτσι έλεγαν, έτσι έδειχναν όλοι όσο αφορά τον κύκλο της ΑΕΚ κυρίως. Γιατί μέσα τους οι Αστεριανοί είχαν μια ελπίδα, όχι μόνο οι παίκτες και όλο το στάφ, αλλά και το επιτελείο εκεί, το προπονητικό και το προεδρικό και όλοι τα στελέχη. Εγώ μιλάω για τον κόσμο του Αστέρα, οι Αστεριανοί. Μέσα τους είχαν μια κρυφή ελπίδα ότι με αυτό το υπεροπτικό στυλ, αν έρθουν να παίξουν οι της ΑΕΚ, θα την πατήσουν εδώ. Και έτσι έγινε. Και δεν έγινε επειδή ήταν υπεροπτικό το στυλ μόνο της ΑΕΚ. Έγινε γιατί ο Αστέρας έβγαλε πάθος, έβγαλε ψυχή. Έβγαλε ένα ωραίο σύστημα που έχει υιοθετήσει τα τελευταία παιχνίδια, τα δύο, και τα δύο ήρθαν με το ίδιο σκορ, το 1-1, το 3-4-3 που γίνεται 5-3-2 όταν, ή 5-4-1 όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα. Αυτό το σύστημα λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει βοήθειες πολλές ο ένας τον άλλον, και αυτό φαίνεται καθαρά. Δεν μπορεί να πάει ένας μόνος του να μαρκάρει, είτε είναι στο κέντρο είτε είναι στα πλάγια. Έχει πάντα ντουμπλάρισμα για να πάνε δύο εναντίον ενός στην αμυντική λειτουργία του Αστέρα Άκτορ, και αυτό νομίζω ότι αυτά τα ζευγάρια που βγαίνουν μέσα από αυτό το σύστημα έχουν βοηθήσει στο να δώσουν και αυτοπεποίθηση. Γιατί όταν κερδίζεις μονομαχίες, κερδίζεις μπάλες, δεν τρως φάσεις, δεν τρως ευκαιρίες, ανεβαίνει και αυτοπεποίθησή σου μέσα από αυτό. Και ο Αστέρας που θα μπορούσε να έχει κάνει και την ολική ανατροπή, γιατί η ΑΕΚ προηγήθηκε από ένα αυτογκόλ και ένα κενό που δημιουργήθηκε εκεί στην αριστερή πλευρά με το γύρισμα του Ρότα. Δεν λέω για το αυτογκόλ, το αυτογκόλ μπορεί να μπει από οποιονδήποτε παίκτη, έτσι κι αλλιώς το γύρισμα ήταν πολύ επικίνδυνο, ήταν και παίκτες της ΑΕΚ ή κάποιος θα την έσπρωχνε στα δίχτυα, και μπήκε το γκολ πολύ νωρίς. Όμως ο Μπαρτόλο στην πίεση του Αστέρα ψηλά, γιατί έκανε και αυτό το τρίκ ο Αντωνόπουλος με την ομάδα του Αστέρα, έδωσε εντολή, ο Μακέντα έριξε πολύ τρέξιμο, έκανε πολλά χιλιόμετρα και προέρχεται και από τραυματισμό, έδωσε και την ασίστ αφού έκλεψε την μπάλα από τον Μουκουντή στο 31 και ο Μπαρτόλο από εκεί δεν μπορούσε να στοχίσει, είναι σαν να πηγαίνει σε κενή εστία και να κάνει ένα πλασεδάκι. Και βλέπετε ότι ακόμα και παίκτες που τους βλέπουμε και λέμε καλά, κάνει λάθος ο Μουκουντή. Μα αυτοί είναι οι παίκτες που μπορεί να κάνουν τα λάθη, αν τους πιέσεις. Οι παίκτες που νομίζεις ότι δεν κάνουν ποτέ λάθος. Αν τους πιέσεις και τους βάλεις πρόβλημα, όπως έγινε με τον Μουκουντή, κλώτσε αέρα, πήγε να πέσει κάτω, πέφτει και κάτω, την παίρνει ο Μακέντα, τη δίνει στον Μπαρτόλο και γίνεται το 1-1 στο 31. Και από εκεί και πέρα έγινε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον Αστέρα να χάνει δύο ευκαιρίες με τον Μπαρτόλο αρχικά, που είπαμε όλοι τι έπιασε ο Μπρινιόλι εκεί. Στο 62, πραγματικά μέσα στην περιοχή με πολύ ωραία συνδυαστικό παιχνίδι, ο Μπαρτόλο βρέθηκε απέναντι από τον Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή. Το σούτ όμως το απέκρουσε πολύ δύσκολα ο Μπρινιόλι. Μάλιστα δεν το πίστευε ο Μπαρτόλο ότι έγινε απόκρουση από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Εξάλλου βγήκε και MVP ο Μπρινιόλι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και έρχεται και η φάση λίγο μετά στο 66-67 κάπου εκεί, όπου ο Μέντες από αριστερά πήρε ωραία πάσα από τον Κετού, τέτα τέτ πάλι με τον Μπρινιόλι, έκανε το σουτ, απέκουσε στη δεξιά του γωνία, πιο εύκολη απόκρουση αυτή, γιατί ο Μέντες αν σημάδευε την απέναντι γωνία θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Μπρινιόλι και θα είχε γίνει εκεί το 2-1. Οι ευκαιρίες βέβαια που έχασε η ΑΕΚ στο 87 με τον Γιώβιτς είναι ευκαιρίες που λέμε ότι δεν χάνονται. Ο Γιώβιτς είναι μόνος του σε κενή εστία και το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει το πλασέ και να τη στείλει στα δίχτυα. Αυτός δεν βάζει το πλασέ όμως. Βάζει τη σκάρα, βάζει τις τάπες δηλαδή που λέμε. Βρίσκει την μπάλα με τις τάπες και αντί να πάρει δύναμη μπάλα και να πάει προς την εστία, παίρνει λίγο δύναμη και πάει προς το πλάι και τη διώχνει η αμυντική. Καταλάβατε τώρα, αν δείτε αυτή τη φάση με τον Γιώβιτς, είναι μια ευκαιρία από αυτή που λέμε ότι δεν χάνεται. Αλλά όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Και έρχεται και στο ίδιο λεπτό το γύρισμα από τον Ρότα από δεξιά στην πάσα του Μάγερ με μόνο του τον Γιώβιτς, ένα επιθετικό μεγάλης κλάσης, το ίδιο λεπτό στο 87 να κάνει το πλασέ και να περνάει μπάλα ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι, ενώ ήταν όλη η γωνία ανοιχτή και θα μπορούσε εκεί να έχει σκοράρει. Δεν έβαλε γκολ η ΑΕΚ, δεν έβαλε και ο Αστέρας νωρίτερα, έτσι τελείωσε με το 1-1. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, αν το αναλύσουμε και βάλουμε τις ευκαιρίες, βάλουμε τα δεδομένα και όλα αυτά και αυτό που είδαμε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αυτό που ικανοποίησε νομίζω όλους είναι η παρουσία του Αστέρα Άκτορ, μιλάμε για την ομάδα της Τρίπολης, το πάθος που έδειξαν οι παίκτες του, η προσπάθεια στο να κερδίσουν και όχι να μείνουν και να πούν είμαστε ένα-ένα, πάμε πίσω και περιμένουμε. Προσπαθούσαν και πάλευαν μέχρι όσο είχαν δυνάμεις, γιατί μετά το 80 κουράστηκε ο Αστέρας Άκτορ, ήταν εμφανές αυτό. Έπαιξε και παιχνίδι την Πέμπτη για το κύπελο με τον Άρη και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας είχε μόνο κέρδος από το χθεσινό παιχνίδι, αν και θα μπορούσε να έχει πάρει όλο το κομμάτι, δηλαδή κερδίζοντας με τους 3 βαθμούς. Δεν το πήρε. Ο ένας βαθμός, όταν είσαι και αντίπαλος με την ΑΕΚ, θεωρείται θετικό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καλό. Σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει βοήθεια, σου δίνει όθηση και ηρεμία κυρίως. Σου δίνει ηρεμία που φάνηκε αμέσως μέσα στα αποδυτήρια. Υπήρχε και ο κύριος Μπάκος εκεί, ο ιδιοκτήτης, που έδωσε τα συγχαρητήρια στην ομάδα. Είπε ότι πρέπει να υπάρξει και συνέχεια και για την καλή εμφάνιση και για την καλή παρουσία, αλλά όπως είπε σε όλους εκεί στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρξει και συνέχεια, και βέβαια μοίραζε συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσία και την πίστη και το πάθος που έδειξε η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο Δημήτρης Μπάκος. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές από αυτά που εμείς διακρίναμε και είδαμε σαν παρουσία που είχαμε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και βέβαια είδαμε μια ΑΕΚ, να σχολιάσουμε έτσι και να πούμε και δύο πραγματάκια, που κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του ειδικά, δεν ήξερε κανείς που έπαιζε και τι έπαιζε. Αυτό εγώ διάκρινα την ΑΕΚ, το είπα και στη μετάδοσή μου. Οι ρόλοι είχαν μπερδευτεί πολύ, δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει το πλάνο του Νίκολης και ο Νίκολης τα είχε χαμένα και για τον λόγο αυτό έκανε και δηλώσεις και πήρε και την ευθύνη για την παρουσία της ομάδας του, χωρίς να έχει και βασικά παράπονα, αλλά είπε ότι είναι στενοχωρημένος έτσι κι αλλιώς. Θα τα ακούσετε αυτά συνέχεια. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να πούμε τα της μαύρης θύελλας και μετά να πάμε σε δηλώσεις και ρεπορτάζ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
0: Πριν πούμε Πριν πούμε για τις μαύρες θύελλες, για να μην τον μπερδέψουμε με το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε λίγο τους πρωταγωνιστές του αγώνα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, ξεκινώντας από τους προπονητές, με τον Νίκολιτς, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Σέρβο που στα αποδυτήρια εκεί και στη συνέντευξη τύπου ήταν προβληματισμένος πάρα πολύ, δεν ήθελε να το δείξει, αλλά ήταν μεγάλος ο προβληματισμός. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέσα, κύριε μου, που είμαι ρεβάτη, πίσω ότι competitive and dynamic match all around the game on both sides. Unfortunately for us, we didn't just get one, but we had a lot of possession, a lot of... Ήταν ένα αγωνιστικό και δυναμικό παιχνίδι για από τις δύο πλευρές, που είχαμε βέβαια πάρα πολύ κατοχή, είχαμε αρκετές φάσεις για γκολ, είχαμε πάρα πολλά σούτ, 23-25 αν θυμάμαι καλά. Αυτό μπορώ να πω, το χαρακτηριστικό είναι ότι αν δει κανείς, πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας είχε τα φάσεις, μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο πίσω δεύτερο ημίχρονο. Όσο αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις φάσεις που δημιουργήσαμε εμείς και στις φάσεις που δημιουργήσε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα. Δηλαδή, τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν έχω παράπονο από την προσπάθεια που συνεπεχθούν, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ψάχνους μας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, όμως πρέπει να είμαι δίκαιος και να πω ότι η ομάδα του Αστέρα τα έδειξε πάρα πολύ καλό σε επίπεδο πνευματικό. Παρέξανε πάρα πολύ, αξίζανε τελικά τον βαθμό. Ίσως να μην είχαν τον αριθμό των ευκαιριών
5: Αυτό έγινε, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι για το κύριο.
4: Δεν ξέρω αν βέβαια μιλάμε για ελληνικούς, μιλάμε για πολύ σοβαρά, μιλάμε για πολύ ελληνικούς παίκτες, για παίκτες που είναι ηγέτες στην ομάδα που περιμένει να γραμμίσουν τους υπόλοιπους. Περιμένει πάντα, δεν είναι αποδεκτό να γίνει τέτοια λάθη. Απ' την άλλη πλευρά, περιμένει από αυτού του παίκτες πάντα να είναι στο επίπεδο, όμως ξέρουμε ότι είναι αδύνατο, αλλά περιμένει να πέσουν λίγο, όχι να πάνε πάρα πολύ κάτω. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλω να εγωγήσω προσωπικά κανένα, δεν το λέει γι' αυτό. Στο τέλος, η ευθύνη βασικά είναι του ίδιου. Εκείνος είναι ο προπονητής, οπότε εκείνος φταίει για ό,τι αρνητικό παρουσιάζει στην ομάδα.
0: Αν καταλάβατε τι είπε ο Νικολίτς, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το πιάνετε έτσι ακριβώς το ποδοσφαιρικό, περιμένεις λέει από κάποιους παίκτες που είναι μεγάλα ονόματα να είναι λίγο πιο κάτω από αυτό που είναι τις περισσότερες φορές, και εννοούσε φυσικά το Μουκουντή που έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο και δέχτηκε τον γκολ, και το Γιώβιτς που είναι μόνος του ένας παίκτης 100 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, ο Γιώβιτς μόνος του σε κενή εστία και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Περιμένεις κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όχι να χάνει και τέτοια γκολ ο Γιώβιτς ή να κάνει τέτοια λάθη ο Μουκουντή, λέω εγώ. Δεν είπε ονόματα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούσε ο Μάρκο Νίκολης. Ουσιαστικά στόχευσε παίκτες, άσχετα αν λέει ότι την ευθύνη την παίρνω εγώ και τα λοιπά, και ο προπονητής φταίει γιατί δεν ήταν έτοιμη η ομάδα και δεν ήταν συγκεντρωμένη, παρότι ο Αστέρας ήταν ψυχολογικά και έτοιμος και να εκμεταλλευτεί τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ. Τα είπε όλα αυτά ο Νίκολης. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο Παναγιώτη να δούμε τι είπε.
5: Νομίζω σήμερα έγινε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες, ανοιχτό θα έλεγα, εκτός από τα τελευταία, στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στα τελευταία λεπτά που η ΑΕΚ μας έβαλε στα καρέ μας, μας πίεσε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο αμυντικό τρίτο και να ψάξουμε λίγο κάποιες αντιπιθέσεις στο χώρο, που βρήκαμε κάποιες εκεί με το Μέντες. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο του βαθμό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι οι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει. Ελπίζω να είναι ένα νέο ξεκίνημα το σημερινό και να έρθουν

0: ζήσουμε τα περσινά και άρα λίγο και το αίσθημα ότι πρέπει να αντιδράσουμε μας έχει βέρει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε γίνει πιο μαχητικοί θα έλεγα και πιο πιο compact, πιο ομάδα.
1: Αυτά και από τον coach Αντωνόπουλο του Αστεράκτο. Να ακούσουμε τον Σταύρο Πίλιο που πέρασε ένα δύσκολο βράδυ απέναντι στον Μπαρτόλο, αυτή είναι η αλήθεια. Για να ακούσουμε που λέει και για τους συμπαίκτες του και γενικά δεν κοιτάει τον εαυτό του, λέει για τους άλλους, ότι βάζει μέσα και τον εαυτό του βέβαια ότι ήμασταν καλοί, εκείνο το άλλο, αλλά εντάξει, πρώτος αυτός έπρεπε να είναι συμμορφωμένος. Για να τον ακούσουμε.
2: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, να μπαίνουμε στα παιχνίδια καλύτερα. Καταλαβαίνω ότι κερδίζουμε στο Champions League, ναι, okay, είναι πάρα πολύ καλό το να συμμετάσχεις εκεί. Αλλά πρώτος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε. Και θεωρώ ότι με την ομάδα που έχουμε, ότι είμαστε η ομάδα από πέρσι, θα πρέπει να κυνηγάμε αυτά τα παιχνίδια πιο σοβαρά, να είμαστε πιο σοβαροί και να τελειώνουμε τα παιχνίδια νωρίτερα, να μην δίνουμε δώρα στον αντίπαλο. Ναι, εντάξει, ποδοσφαιριστές είμαστε, άνθρωποι είμαστε, θα κάνουμε λάθη, ναι, και δεν στοχοποιώ κάποιον. Αλλά όλοι σαν ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος και αυτό πρέπει να κυνηγάμε. Αυτό που είπα, ότι πρέπει από το πρώτο λεπτό να είμαστε πιο σοβαροί, να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να δίνουμε στον αντίπαλο ευκαιρία να κάνει ευκαιρίες σε εμάς. Αυτό μας χαρακτήρισε και πέρσι, το ότι δεν δεχόμασταν εύκολα φάσεις, ότι κρατάγαμε το 0 σε πολλά παιχνίδια και στην επαρχία κερδίσαμε πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό ήταν που μας έδωσε τον τίτλο πέρσι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να τελειώνουμε τις φάσεις και εμείς όσο γίνεται, γιατί και ο Αστέρας είχε φάση να κάνει και αυτό στην ανατροπή. Οπότε αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Πολύ μεγάλη αλλαγή όταν έρχεσαι από νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια με τον κόσμο σου, το ζεις πάρα πολύ έντονα και τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα είναι εξαντλητικό. Απλά θα πρέπει να γυρίζουμε γρήγορα το διακόπτη, να πατάμε στην πραγματικότητα και να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να είμαστε η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είμαστε.
1: Αυτά από τον Σταύρο Πίλιο. Για να ακούσουμε και τον Γιάννη Κότσιρα που είπε ο αρχηγός όταν βγήκε ο Κουρμπέλης του Αστεράκτορ, τι είπε γενικά για την ομάδα αλλά και για την τακτική και το πλάνο που είχε. Για να ακούσουμε Κότσιρα.
3: Νομίζω ότι από άποψη τακτικής και συγκέντρωσης ίσως ήταν το πιο μεστό παιχνίδι που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Είχαμε πει ότι τι πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ και πώς να μην έχουμε τόσους πολλούς κινδύνους στην εστία μας. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε και σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάνει κάποιες εμφανίσεις καλές και δεν είχαμε μπορέσει να πάρουμε ούτε ένα βαθμό στο πρωτάθλημα. Νομίζω, ναι, θα μπορούσαμε με κάποια τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε να έχουμε σκοράρει. Σίγουρα και η ΑΕΚ είχε κάποιες ευκαιρίες, νομίζω όχι τόσο κλασικές, κάποιες πολύ καλές προϋποθέσεις για να πετύχει το δεύτερο γκολ. Όπως είπα και πριν, καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι στο πάνω κάτω το αποτέλεσμα να είναι δίκαιο, γιατί καταφέραμε να μην πετύχει και η ΑΕΚ να μην έχει την καλύτερη της απόδοση που μπορούσε να έχει. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Εμείς από τη στιγμή που μας επιλέγει ο προπονητής να γνωριστούμε σε αυτό το σχηματισμό, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ίσως αυτό το σύστημα μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετόπισθεν. Το σημαντικό είναι ότι σε δύο σερή παιχνίδια καταφέραμε, αν όχι να χάσουμε, τουλάχιστον ήμασταν κοντά στο να κερδίσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια, γιατί η ομάδα την περσίνη χρονιά έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και είναι λογικό. Οπότε σιγά σιγά προσπαθούμε όλα αυτά να το χτίσουμε και παιχνίδι με το παιχνίδι να πάρουμε και τους βαθμούς και να ανέβει η ομάδα και ψυχολογικά και βαθμολογικά.
1: Τάκι από τον Γιάννη Κότσιρα, τον ποδοσφαιριστή του Αστεράκτορ, για το παιχνίδι Αστέρας ΑΕΚ εδώ εχθές το βράδυ και το 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στα της Μαύρης Θύελλας τώρα. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν που έκανε την πρώτη της νίκη στο Περιστέρι, το Γούρικο Περιστέρι. Τον πρώτο βαθμό τον πήρε εκεί στη Super League στο προηγούμενο μάτς με τον Ατρόμητο, γηπεδούχος ο Ατρόμητος. Τώρα γηπεδούχος ήταν η Καλαμάτα, όμως αυτό ήταν πραγματικά γηπεδούχος, γιατί και κέρδισε και τον κόσμο και στον πλευρό της, περίπου 1500 λένε οι πληροφορίες, φίλους που βρέθηκαν στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου ενίσχυσαν και βοήθησαν την Καλαμάτα να επικρατήσει. Προηγήθηκε ο Βόλος και έκανε ανατροπή με τους Χάμζα και Μπολίβαρ. Ο 19χρονος ο Χάμζα ήταν

0: η ατραξιόν και ο παίκτης που ξεχωρίζει, ο Χάμζα, ο παίκτης που λέγαμε όλοι, ήρθε τώρα από την Ελλάς Σύρου και τον Ολυμπιακό Β' να παίξει στη Super League 1 και να είναι στις επιλογές τις βασικές του Χριστοφιλέα, να, που δικαιώνει τον προπονητή, δικαιώνει την Καλαμάτα, δικαιώνει την ομάδα, τον πρόεδρο που τον απέκτησε και όλα αυτά που έχει κάνει ο Χάμζα, και όλοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο παίκτη και σκάουτερ και του Ολυμπιακού βέβαια που είναι δανεικός, αλλά και άλλων ομάδων. Θυμηθείτε το αυτό, τον παίκτη τον Χάμζα. Αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή σε ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι ελληνική ή ξένη, αλλά φαίνεται αυτό το παιδί ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Χάμζα λοιπόν με τα δύο γκολ έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Καλαμάτας και έχει πλέον 4 βαθμούς η Μαύρη Θύελλα στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει για τη συνέχεια μεγάλη αισιοδοξία στο ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολύ καλή παρουσία που έχει αγωνιστικά, αλλά να παίρνει και βαθμολογική συγκομιδή και να ανεβαίνει ακόμα. Η Καλαμάτα που θα αντιμετωπίσει τώρα τον Παναθηναϊκό την πέμπτη αγωνιστική. Η Καλαμάτα, αφού παίζει κύπελο πρώτα με την ΑΕΛ, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι που θα γίνει 7:30 στο γήπεδο της Νεάπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός Κυριακή 7:30. Ο Παναθηναϊκός ο πρωτοπόρος με το απόλυτο, η Καλαμάτα με ωραίο παιχνίδι και χωρίς φόβο μπαίνει σε όλα τα μάτς και τώρα θα παίξει πρώτο παιχνίδι απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, άρα πρέπει να συνεχίσει και να παρουσιάσει μια καλή εικόνα και η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έχουμε από τους πρωταγωνιστές με τον Χάμζα, να ακούσουμε τον Χάμζα, το σκόρε 2 τερμάτων, τον παίκτη της Καλαμάτας, το 19χρονο που πραγματικά είναι εξαιρετικός από το ξεκίνημα της σεζόν. Για να ακούσουμε το Χάμζα.
1: Σίγουρα χαρούμενος για τα δύο επαγγελματικά μου γκολ. Σίγουρα ήταν μέσα από τη δουλειά όλης της ομάδας, και το πρώτο γκολ και το δεύτερο. Θέλω να το αφιερώσω το πρώτο γκολ στο coach, γιατί εκείνος ήταν που με πίστεψε και με έφερε στην ομάδα και με βάζει και αγωνίζομαι με αυτήν την ομάδα. Και το δεύτερο γκολ το αφιερώνω στους γονείς μου, γιατί είναι πάντα δίπλα μου και αυτό. Είναι ένα comeback θα το έλεγα. Δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε στα πρώτα παιχνίδια. Ήρθε τώρα και θα συνεχίσουμε έτσι μαζί με τον κόσμο μας που ήταν πάντα δίπλα μας όπως και σήμερα. Ταξίδεψαν σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι δικό μας. Και περιμένουμε πώς και πώς να φτιαχτεί και το δικό μας γήπεδο, ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και να τους κάνουμε ακόμα χαρούμενους. Εντάξει. Όπως είπα και πριν για τους φιλάθλους που μου πάτε τώρα, πιστεύω θα έρθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί όπως βλέπουν και εκείνοι παίζουν ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι φοβόμαστε όποιους αντίπαλους και να είναι. Ακόμα και με τη Λάρισα τώρα που παίζουμε στο κύπελο, πιστεύω θα έρθουν και εκεί πέρα και συνέχεια τώρα με τις νίκες τις οποίες θα έρθουν, γιατί το πιστεύω και εγώ και η ομάδα μου και όλοι οι παράγοντες της ομάδας. Πιστεύω ακόμα και με τον Παναθηναϊκό, πολλοί κάποιοι να πιστεύουν ότι ναι, μένει μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να έρθει μια ήττα, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει αυτά. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Όλες οι ομάδες χάνουν, όλες οι ομάδες κερδίζουν. Μπάλα είναι αυτή. Και θα δείξουμε ακόμα και με τον Παναθηναϊκό ότι είμαστε εκεί πέρα, μέσα στο γήπεδο. Παίζουμε και για τον coach, ο οποίος παλεύει με κάθε τρόπο να χτίσει την ομάδα, να κάνει την ομάδα του να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε εκεί μέσα στο γήπεδο, μέσα από τις προπονήσεις και σίγουρα μας το δίνει και σε εμάς. Γιατί έχουμε τις ικανότητες, μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα.
2: Υπάρχει ποιότητα και το τέλος μας.
0: Ακούσαμε τον Χάμζα και κάποιες από τις ιδέες που έχει η Καλαμάτα, γιατί μας μετέφερε και το κλίμα στα αποδυτήρια με τον προπονητή, τον πιστεύουν πολύ, τους δίνει αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ σε μια ομάδα και πόσο μάλλον στην νεοφώτιση, στη Μαύρη Θύελλα, στην Καλαμάτα, και αρχίζει σιγά σιγά να δικαιώνεται ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Δυστυχώς δεν έχουμε δηλώσεις να τις ακούσουμε του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που όπως διαβάζουμε συγκινήθηκε, δεν τις είδαμε κιόλας, για την πρώτη νίκη της ομάδας του. Άκουσε και τον ύμνο της Μαύρης Θύελλας στο τέλος του αγώνα εκεί στο Περιστέρι και μαζί με τους παίκτες πανηγύρισαν και τον κόσμο την πρώτη νίκη. Η συνέχεια βέβαια έχει σημασία. Για να ακούσουμε και τον Αργύρη Λιατσικούρα, τον έτερο δανεικό από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα και για τον Χάμζα και για τον Λιατσικούρα έλεγαν κάποιοι ότι δεν μας έδωσαν τους καλούς δανεικούς ο Ολυμπιακός Β και Πλέον όμως αποδεικνύεται το αντίθετο. Και ο Λιατσικούρας και ο Χάμζα είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και φοράνε φανέλα βασικού στην Μαύρη Θύελλα. Να ακούσουμε και τον Αργύρη Λιατσικούρα τι είπε για την πρώτη νίκη της ομάδας του.
2: Συμφωνώ με τον coach. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, τα δώσαμε όλα και αυτό φάνηκε και γι' αυτό έρθει και το αποτέλεσμα. Ο coach μας δίνει συνέχεια την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια μέσα και μας λέει ότι και να γίνει, είτε σκοράρουμε είτε δεχόμαστε γκολ, να συνεχίζουμε και να κάνουμε το πλάνο μας. Αυτό κάναμε και φάνηκε και στο τέλος. Πρώτα είναι το κύπελλο με τη Λάρισα. Πάμε πρώτα εκεί να θέλουμε και εκεί να πάρουμε τους τρεις παιχνίδια. Όλες τις ομάδες το βλέπουμε το ίδιο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και στα δύο μάτια πριν τη διακοπή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα την ίδια φιλοσοφία με τον προπονητή, μας βοηθάει. Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, συνεχίζουμε στα ίδια.
0: Και να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις και για το ρεπορτάζ της Μαύρης Θύελλας με τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο, τον αμυντικό του Βόλου, που είπε και αυτό στην άποψή του, πάρα πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο Λικουρίνος από την ήττα, γιατί ο Βόλος είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες, όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν παίζεις καλά μπορεί να μην πάρεις τίποτα, αν δεν παίζεις καλά μπορεί να πάρεις κάτι. Για να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο.
3: Δεν ξέρω, όπως είπες, κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον το μισό. Μετά δεν παίξαμε όπως ξέρουμε να παίζουμε. Δεχόμαστε το δεύτερο γκολ και μετά το τρίτο ήρθε από προσεξία και από που κυνηγώσαμε το κίνηση φάρες. Ναι, εντάξει, καλό να παίζουμε την μπάλα, καλό να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι να νικάς. Και όσο δεν νικάς, δεν μπορείς να πας μπροστά, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι να σου πω, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

0: Una lacrima sul viso pregherò.
1: Αυτά και από τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο, αυτά και από το ρεπορτάζ και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο στο Περιστέρι και την πρώτη νίκη της Μαύρης Θύελλας. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα για την Superbet League 2, την Super League 2 δηλαδή, που είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Μαρκό Καλυθέα 2-1, με ανατροπή η Μαρκό έχει το 2-2. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, πολύ δύσκολη νίκη της ΑΕΛ με πέναλτι να χάνει Ζάκυνθος και μάλιστα με τον Νέιρα να χάνει το πέναλτι και να μην καταφέρει να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, εδώ η μεγάλη έκπληξη. Ο Ολυμπιακός Β νίκησε μέσα στην έδρα της Νίκης Βόλου και πήρε ένα σημαντικό διπλό και φέρνει πολλά προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλίας. Νέστος Πας Πύργος 1-0, δύσκολα ο Νέστος Χρυσούπολης, αλλά κέρδισε τον Πύργο με αυτό το 1-0. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, η νίκη για την ομάδα της Σύρου. Πανσεραϊκός Αστέρας Β 1-0, δύσκολη νίκη για τον Πανσεραϊκό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β, που ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και τον αδικεί το τελικό αποτέλεσμα. Πανιόνιος Απόλλων Πόντου σήμερα στις 4 η ώρα, παιχνίδι που θα ολοκληρώσει έτσι μαζί με το μάτσο Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Το Πανιόνιος Απόλλων Πόντου μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ζωντανά τηλεοπτικά στις 4 η ώρα στην ΕΡΤ 2 Sport. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχηθούμε σε όλους μια καλή εβδομάδα και να πούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα 14 Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονη και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί η άνεμη είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται, εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Συντικής, με μια νέα εξέγερση. Να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και επέτειες συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειτο να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχους των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το ακροατήριο, οι έδρες παράγοντες της δίκης έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα, έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν η αναγνώριση ή αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλως πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νεκροτομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά διαδικασία του μπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων, των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάλιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμος, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικά σήμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, mm-hmm. οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟΥ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδρά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε οι εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο. Καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, όσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Σάρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Σάρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση, η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Στέγασης, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει αυτό, τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυδης στην Ικαρία είναι 2,27, κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές...
0: Συγγνώμη Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι? Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος. Σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι.

0: περιστατικού από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος Ανάφης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην Ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ανάφης, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να του συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό mm-hmm. μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά αναστρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση

0: του Ηλίαθου αναστρέμα, αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντηρισμού, ο κ. Κουμπρίδης, σήμερα στην Άρτη Εστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει, πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 θρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η θρεματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά αναστρέμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια, η ποιότητα του ηλίανθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια, σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με τη τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία, και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτέμβρη, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προς ώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα μέσα σε ένα βράδυ καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βέβαια να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αναμένεται βέβαιως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
5: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Αίγωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και από αλλού,
1: που
6: ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη, είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του λιράρι, συνθέτη και δασκάλου της κρητικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κρητικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κρητικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξιάνη Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο το αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ernews, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει ήσυχος. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το πράγμα του Ιερού Ναού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά, σε μοιρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο αγαπημένο Γιώργο Μαυρομάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Στη μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγος Λόγος, ο οποίος ο Τέχης Κορδάη, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμάτης Βονίδος, ο Τέχης Καλαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέχης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούκας, ο Άδων Κυριάς, ο Ζωήτης Οντοπούλου, ο Νάγκλος Γεννακοπούλου, άνθρωποι από το καλυπτικό των θερών με τον πολιτικό κόσμο, ήρθαν να πήγαινε
0: την κοινωνία. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας. Καταλαβαίνουμε.
7: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, ωραία, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία.
0: Αχα,
7: και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
7: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει. Να πει το τελευταίο οντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ, ναι, να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Δούκας, την Άντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αυτή μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονται, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη, και έχει σημασία αυτό.
7: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, της ζωής μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη, και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολούθησα πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
8: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
9: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
10: Πάμε σήμερα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι μια πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια, έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, και ζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούς 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
11: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι, γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
12: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται.
13: Ναι.
12: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
13: Ναι.
12: Και να φαίνεται.
13: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό, λέτε.
12: Να είναι υποχρεωτικό. Έχει μια γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
13: Ναι.
12: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
13: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
12: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
13: Ναι.
12: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
13: Ναι.
12: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι, θα γίνει.
13: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
12: Πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
13: Ναι.
12: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνο, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
15: Ωραία. Και λοιπόν είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο?
13: Τώρα,
15: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι? Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει,
13: φαντάζομαι, τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν,
15: δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
13: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
15: Αυτό είναι.
13: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
15: αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, τριμπάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
13: Κύριε Φουστάν, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
15: Και ούτε και άρα γιατί και θα το κάνει με το QR code.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηδικηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβήσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
17: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβαρνητικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
11: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
13: ναι.
11: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
13: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
18: να
13: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
11: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου, ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, και εφόσον χρειαστεί.
20: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται σαν ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά, να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
19: Γρηγόρη, ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Air News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πενελόπη Τρούλια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
0: ναι.
1: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλέα Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
21: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι: δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα, τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέσεις και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν όχι πορπαρόλα, αν άτυπα άνθρωπο ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
0: Τσουκαλά,
21: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΕ και οριζόντια μίσου του ΕΠΙΑ, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλει μια ανωτελεία νότι να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Art News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσα είπε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καθρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτό εκπαραδρομή, λοιπόν, να ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Ο κύριο Τσουκαλά και σε εμά πριν από λίγο απάντησε καλά, μα κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
21: Συγγνώμη, γελά, εντάξει, το κύριο.
3: Ναι. Έτσι όπως το λέγει το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
21: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
13: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
3: Είναι και 13ο μισθό.
13: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
21: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείσαμε ότι αυτό μπορεί
13: να είναι αληθινό. Είπε, είπε. Εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η σύνταξη σε δύο δόσει.
21: Άρα 120 εκατομμύρια.
13: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε, είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι.
21: 120.
13: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή όσα έδωσε.
21: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
13: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
21: Αφού έχουν διαφορά 60 με αυτά που δίνουμε, εντάξει, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιαίες του Μαξίμου περί ποταμού δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Καθρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
13: 4 δις.
2: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, μάλλον 560 εκατομμύρια, κόφτιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
13: Ναι.
2: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
13: Ναι.
2: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι εννοείται. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
13: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
2: Μισό.
13: Και ο μισθός, ο μισθός...
2: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, ένα 900. Βγάζω...

0: ψυχή μου που γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Σικαλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν την χώρα στο εκείνο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επιδόματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταρκα κίδεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μέσα στο εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος, του πρωθυπουργού.
1: Νότιο Ανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
2: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας, ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
4: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε. Είναι νεοφιλελεύθερος
5: ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
4: Είναι και ο κύριος
5: Τσίπρας. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο
3: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
4: Τότε να καταλάβουμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει δηλητό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκρότηση.

0: Ερωτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή. Έχει ξεκινήσει η νεκροφόρα από την εκκλησία στην Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπανογιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος τους.
0: Περιμένουμε λοιπόν δύο ώρες περίπου, είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχπανογιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, θα μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο, να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ, και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
3: ακριβώς,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την ύλη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία.
3: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
3: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβες ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
3: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκρα, πες, παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
4: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα εναέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο, συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο, διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
4: Μαρίνα, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων.
0: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Συνάρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγείται αυτήν την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Δετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν φέρεται να είναι φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται ανέσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14 και 14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14 και 56 ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Την καθιέρωση QR codes στην είσοδο όλων των ιατρείων ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Βρέθηκε η λύση για την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ενώ κατάργησε τους επιθεωρητές υγείας, τώρα ισχυρίζεται ότι θα ελέγξει τις ψευτοκλινικές μέσω app, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χουθί της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη δύο στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπάμπελα Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του έπειτα από ένα χρονικό διάστημα σε επιδότηση εργασίας. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. Σφόδρη κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να επικαλείται προσωπική άποψη και σχολίασε χαρακτηριστικά ότι αν η Θάτσερ άκουγε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα έλεγε ότι είναι πολύ προχωρημένο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον του επιδόματος. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιν Κάμρι και το Βόρειο Ιρλανδικό Sinn Féin. Δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθήρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
9: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
8: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη είπαν πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολιτών εκεί, στη Νίκαια, για τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Πριν από λίγο είχαμε και το τελευταίο χειροκρότημα στον αγαπημένο τραγουδιστή από χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν εκεί από την Κυριακή. Το βράδυ είχαν βρεθεί εκεί, ο κόσμος χειροκροτούσε πραγματικά αδιάκοπα. Είναι συγκλονιστική η στιγμή της έκφρασης του πόνου στο τελευταίο αντίο. Και λίγο μετά έγινε η τελευταία βόλτα στην γειτονιά, στην αγαπημένη γειτονιά, στην Νίκαια, αγαπημένη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ τώρα κατέφτασε στην τελευταία κατοικία του. Hello. Που λείπεις μου πέσε βαρύ, έπαιζαν τα μεγάφωνα και τραγουδούσαν όλοι, μα όλοι, περιμένοντας τον Γιώργο Μαζονάκη να γυρίσει στην παλιά του γειτονιά, εκεί στο παγκάκι που είχε γράψει το όνομά του. Και όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, που έσπευσε να του ανταποδώσει την αγάπη του για τις μελωδίες, τις ερμηνείες, τις στιγμές και τις αναμνήσεις που ο ίδιος πρόσφερε απρόχερα για περισσότερες από 3 δεκαετίες.

Γιατί αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένα παιδί της νύχτας, ήταν ο άνθρωπος που ήξερε να κάνει τη νύχτα τραγούδι και τη διασκέδαση συναίσθημα. Ότι όσο και αν περάσουν τα χρόνια, το παιδί της νύχτας θα έχει πάντα το δικό του τρόπο να μας θυμίζει πως το «Με λένε Γιώργο» δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, ήταν μια μεγάλη, τεράστια, λαϊκή υπογραφή.

Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε μαζί εδώ μέσα από την συχνότητα του Earth News Radio. Η Ελπίδα Παπουτσή και η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετίμπητα είναι στο μικρόφωνο. Μεγάλη γιορτή σήμερα επίσης για όλη τη χριστιανοσύνη της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που αποτελεί υπέρτατο σύμβολο αγάπης και θυσίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Σταύρο και τη Σταυρούλα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να διανθίσουμε μέσα από την σημερινή μας εκπομπή. Το ένα από αυτά έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Φαίνεται λοιπόν ότι το έτοιμο φαγητό μπαίνει όλο και περισσότερο στο καλάθι του Έλληνα καταναλωτή. Έχουμε και μια νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι οι Έλληνες δαπανούν όλο και περισσότερα χρήματα για έτοιμο φαγητό. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει, για παράδειγμα, να αγαπάμε το σπιτικό φαγητό? Ή σημαίνει ότι μας λείπει αυτός ο χρόνος που χρειάζεται για την αγορά των πρώτων υλών, για την παρασκευή του φαγητού, ακόμα και μετά για να συμμαζέψουμε τέλος πάντων μια κουζίνα? Είναι ένα θέμα λοιπόν που ήθελα να σταθούμε, γι' αυτό μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Λευτέρης Κιωσέ, είναι ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ που έκανε και τη συγκεκριμένη έρευνα. Χαίρετε κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από το βασικό έβριμα της έρευνας, φαίνεται ότι μέσα σε μία δεκαετία έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των Ελλήνων που αγοράζουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό εσάς τι σας λέει, ότι έχουμε αλλάξει διατροφικές συνήθειες, για παράδειγμα, μέσα αυτή τη δεκαετία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων. Είναι σίγουρα και το κόστος έχει παίξει ρόλο. Έχει παίξει ρόλο και το κομμάτι της προσφοράς που δίνει δυνατότητες στον καταναλωτή. Έχει παίξει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο το κομμάτι το κοινωνικό και το κομμάτι το δημογραφικό. Το πώς έχουν αλλάξει δηλαδή και η κοινωνία και δημογραφικά πώς έχουν αλλάξει τα νοικοκυριά. Οπότε είναι ένα συνδυασμός νομίζω αυτών των τεσσάρων παραγόντων. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, μπορούμε να τα δούμε και ένα-ένα θρηστικά.
0: Ναι, μπορούμε να τα δούμε. Για παράδειγμα, ο βασικός λόγος που δίνουν οι καταναλωτές, από ό,τι φαίνεται, είναι η έλλειψη χρόνου. Ο βασικός, έτσι. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.
1: Ναι, για πολλά νοικοκυριά είναι η λύση για το μεσημεριανό φαγητό ή το βραδινό, επειδή δεν έχουν προλάβει να μαγειρέψουν ή λόγω κούραση ή γιατί θέλουν να αφιερώσουν χρόνο σε κάτι άλλο, είναι αυτή η επιλογή που κάνουν για το έτοιμο φαγητό. Για κάποια άλλα νοικοκυριά είναι θέμα ότι απλά δεν έχουν χάσει εντός εισαγωγικών την επαφή τους με την κουζίνα. Οπότε είναι μια λύση για φαγητό διαφορετικό από το ταχυφαγείο ή μια άλλη εναλλακτική. Οπότε και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
0: Και είναι και ένα άλλο, το οποίο το αναφέρεται βεβαίως και στην έρευνα. Όταν ο άλλος είναι μόνος του, για παράδειγμα, ή μιλάμε για ένα σπίτι με δύο άτομα ή τέλος πάντων με λίγα άτομα, να το πω έτσι, φαίνεται ότι απαντούν ότι δεν συμφέρει για τους ίδιους να μαγειρεύουν, οπότε πηγαίνουν προς το έτοιμο φαγητό.
1: Ακριβώς, επειδή όσο λέμε και αυτό είπα και τους δημογραφικούς παράγοντες, όσο τα νοικοκυριά αλλάζουν, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε πέσει από τα 2,7 άτομα περίπου στα 2,2 άτομα νοικοκυριό, για διάφορους λόγους, και λόγω γύρανσης πληθυσμού και λόγω πιο πολλών μονέγων οικογενειών και πιο πολύ και λόγω ότι έχουν αλλάξει τα ηλικιακά στάνταρτς. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα ρόλο. Οπότε έχουμε πιο πολλά νοικοκυριά, ένα και δύο άτομα, τα οποία μας το αναφέρουν και ήδη ότι δεν είναι εξίσου οικονομικό ή δεν είναι συμφέρον, αν όχι μόνο λόγω χρημάτων, λόγω χρόνων, το να κάτσουν να μαγειρέψουν για ένα άτομο. Γιατί δημιουργεί προβλήματα και στην καθημερινότητα και έχει ένα αυξημένο κόστος. Δηλαδή, διαφορετικό να φτιάξει ένα φαγητό για να φάνε 4-5 άτομα και διαφορετικό να φάει ένα άτομο. Θα πρέπει να τρώει φαγητό 5 μέρες στην πραγματικότητα.
0: Πάντως, θέμα αυτό του έτοιμου σπιτικού φαγητού που προσφέρεται τα τελευταία χρόνια μέσα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δίνει και μια λύση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, που μπορεί να έχασαν τον άνθρωπό τους, που τέλος πάντων δεν ξέρουν πώς να παρασκευάσουν ένα φαγητό, κάτι που μέχρι τώρα ήταν προβληματικό, έτσι, για τις οικογένειες που ζούσαν μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια λύση και για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ακριβώς, είναι και αυτό, μπαίνουμε στην εξίσωση. Είναι και οι περιπτώσεις των ηλικιωμένων, είναι και οι περιπτώσεις ζευγάριων που είναι χωρίς ενδεχομένως. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές ομάδες οι οποίες αγοράζουν αυτή την κατηγορία και δεν είναι μόνο ελληνική τάση, είναι παγκόσμια τάση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές λύσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό είναι και η αντίστοιχη προσφορά που έχει αναπτυχθεί. Παραλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο κανάλι αυτό και βλέπουμε λοιπόν και πολλές δυνατότητες από την αγορά.
0: Άρα, βλέπουμε ουσιαστικά να δημιουργείται και μια νέα κατηγορία αγοράς και για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά, σωστά. Και υπήρχε και είχε αναπτυχθεί αρκετά. Βλέπουμε και τα προϊόντα που αγοράζουν. Το πιο χαρακτηριστικό προϊόν που αγοράζουν και το πιο δημοφιλές με βάση την έρευνα είναι το ψητοκοτόπουλο, το οποίο υπήρχε εδώ και αρκετές δεκαετίες. σαν έτοιμη λύση. Αυτό που έχει αναπτυχθεί είναι το γύρω-γύρω, οι υπόλοιπες κατηγορίες μαγειρευτών. Και απλά για να προσθέσω λίγο και στην εικόνα, και εδώ πέρα παίζει ρόλο και ο τουρισμός, γιατί βλέπουμε ότι σε τουριστικές περιοχές είναι και αυτή μια λύση το έτοιμο φαγητό του σούπερ μάρκετ.
0: Και προτιμήθηκε αρκετά φέτος, το είδαμε αυτό σαν τάση μέσα από, σε τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα, που επισκεφτήκαμε και εμείς με τη βοήθεια του ραδιοφώνου.
1: Ναι, ναι, και για Έλληνες και για ξένους αποτελεί μια λύση και το καλοκαίρι. Και το βλέπουμε ότι υπάρχουν οι κατηγορίες που πάνω κάτω αγοράζονται το χειμώνα, αγοράζονται και το καλοκαίρι. Εντάξει, πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. Κάποια φαγητά που είναι λίγο πιο χειμερινά δεν αγοράζονται τόσο πολύ, όπως είναι οι σούπες για παράδειγμα. Κάποιες κατηγορίες που δεν τις έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ για έτοιμο φαγητό, όπως είναι οι σαλάτες. Γιατί και αυτές παρέχονται από το σούπερ μάρκετ και επίσης μια κατηγορία που έχει μεγάλη άνθηση και επίσης συνδέθηκε πολύ με το καλοκαίρι φέτος.
0: Πάντως, κυρία Κιωσέ, αν θέλουμε να σταθούμε λίγο και στην διάσταση της τιμής, για παράδειγμα. Τώρα, μια μέση δαπάνη για τους ανθρώπους αυτούς πηγαίνει κοντά, υπολογίζεται γύρω στα 770 ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με την δική σας έρευνα. Τώρα, για ένα νοικοκυριό, πόσο σημαντικό ποσό είναι αυτό και τι μπορεί να σημαίνει κιόλας όταν προσθεθούν, για παράδειγμα, και άλλες εβδομαδιαίες αγορές?
1: Είναι σημαντικό ποσό. Δεν έχω τα ακριβή νούμερα τώρα για να τα μπορούμε, αλλά νομίζω είμαστε γύρω στις 3.000 ευρώ τα ετήσια, το αντίστοιχο ετήσιο έξοδο για τη διατροφή. Οπότε είναι ένα μεγάλο ποσό της διατροφής κατά μέσο όρο. Είναι περίπου μία με δύο φορές την εβδομάδα, και ανάλογα το τι τρώει και το νοικοκυριό και πόσο μεγάλο είναι, κάπου εκεί είναι η αναλογία. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι για όλους. Υπάρχουν νοικοκυριά που δεν αγοράζουν καθόλου την κατηγορία, υπάρχουν νοικοκυριά που την αγοράζουν μονίμως και υπάρχουν νοικοκυριά που αγοράζουν μία-δύο φορές την εβδομάδα συμπληρωματικά. Οπότε δεν είναι συνολικό η τάση αυτή. Αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό. Μπορεί να είναι και ένα 15% ενδεχομένως το έτοιμο φαγητό στην διατροφή. Είναι σημαντικό ποσοστό.
0: Εγώ τώρα δεν ξέρω, εσείς θα φουγκράζετε διαφορετικά τα νούμερα και τα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά, αλλά θέλω να ρωτήσω αν γενικώς θεωρείται μια οικονομικότερη λύση αυτό το έτοιμο φαγητό από το να μαγειρεύει κάποιος στο σπίτι. Έτσι, σε γενικές γραμμές.
1: Και είναι και όχι. Είναι αυτό που είπαμε πριν για νοικοκυριά που είναι μικρά. Με ένα-δύο άτομα συμφέρει το έτοιμο φαγητό απ' έξω οικονομικά. Καθαρά με ψυχρά οικονομικούς παράγοντες. Δεν είναι και τα υλικά, είναι και η ενέργεια που καταναλώνεται, είναι και η σπατάλη που θα υπάρχει αν περισσέψει κάτι. Άρα για μικρά νοικοκυριά σίγουρα είναι το έτοιμο φαγητό. Για μεγαλύτερα νοικοκυριά συμφέρει το μαγείρεμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό πάντα. Απλά αυτό, όπως είπα, είναι ψυχρά μαθηματικά. Δηλαδή, αν βάλουμε μέσα στην εικόνα τη γεύση, ενδεχομένως τις προτιμήσεις, οτιδήποτε, εκεί παίρνουμε διαφορετική διαδικασία επιλογής. Αλλά αν το μετρήσουμε καθαρά με οικονομικούς όρους, είναι αυτό που θα περιέγραψα νωρίτερα.
0: Γενικώς, δεν ξέρω, υπήρχε ερώτημα που έλεγε αν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που αναγκάζονται, που επιλογή είναι οι συνθήκες τέτοιες, που καταφεύγουν στο έτοιμο φαγητό μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι ότι δεν προτιμούν το σπιτικό φαγητό, ή αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες σίγουρα θα το προτιμούσαν? Τι είναι αυτό που σας είπαν?
1: Δεν έχουμε κάποια τέτοια ερώτηση, αλλά νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λύση ανάγκης περισσότερο και όχι επιλογή. Είναι πιο πολύ λύση ανάγκης παρά επιλογή. Για να βάλουμε μια τελευταία παράμετρο στην εξίσωση, είναι και μια ίσως και λίγο πιο υγιεινή επιλογή. Δηλαδή, αν η εναλλακτική ήταν μονίμως το ταχυφαγείο, δηλαδή το σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ κτλ., είναι και μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα. Ότι εντάξει, μη φάω μόνο αυτά.
0: Ναι.
1: Ας φάω και κάτι πιο μαγειρευτό, έστω και αν είναι από το σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχουν περισσότερες έτοιμες επιλογές τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται το ελληνικό τραπέζι τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, αν είναι μια τάση αυτή που αναμένεται να συνεχιστεί, αν πρόκειται να έχουμε μια μόνιμη τέτοια συνύπαρξη και σπιτικού και έτοιμου φαγητού.
1: Θα υπάρξει, σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η τάση. Απλά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας εμφανίσει τα επόμενα χρόνια. Ήδη οι ρομποδικοί μάγειρες έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σε χώρες του εξωτερικού. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον είναι κάτι που σίγουρα είναι σε ανάπτυξη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, για αυτή την έρευνα για το έτοιμο φαγητό και τις προτιμήσεις των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνάν, παρουσία πλήθους κόσμου. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Ανοίχτο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% την φετινή χρονιά προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζει σε ειρηνική λύση στη διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Αρκτική και τη Γροιλανδία η Δανή Πρωθυπουργός. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 4. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων ότι έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Brent στο κόκκινο είναι και οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Παντελή, ο λόγος εσένα. Να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το επενδυτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στις αγορές για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τη νέα μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ενισχύονται αυτή την ώρα πάνω από 3% και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, και θα δούμε αναλυτικά τα δεδομένα σε λίγο. Και ο άλλος λόγος έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις, ανοιχτές πλέον προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα στο Σαββατοκυριακό οι επικεφαλής των τριών τεχνολογικών κολοσσών του τομέα αυτού ζήτησαν ούτε λίγο δε πολύ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδυνθεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσει καταστροφική ζημιά στην ανθρωπότητα. Ήταν μια προειδοποίηση, ηχηρό καμπανάκι για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η επιτάχυνση της διαδικασίας που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή η κολοσσή αυτή προς ποια κατεύθυνση απίφθηναν αυτή την έκκληση στο να μπει ένα όριο τέλος πάντων στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Και προς τις άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά και προς τους επενδυτές οι οποίοι έχουν βάλει τεράστια χρήματα, έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Δηλαδή οι επενδυτές της Wall Street έχουν αυξήσει την περιουσία σε τρισεκατομμύρια αυτών των τεχνολογικών κολοσσών και επομένως ζητάνε τώρα επιτάχυνση των διαδικασιών οι επενδυτές για να έχουν αποδώσεις τα χρήματα που έχουν τοποθετήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έρχονται οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από τις καταγγελίες ενός ερευνητή της Ανθρώπικ, αν θυμάμαι
0: καλά. Της εταιρείας, ναι, βέβαια, Ανθρώπικ.
1: Ναι, ο οποίος παραιτήθηκε κιόλας. Παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού του λόγου, ότι αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί σε λίγα χρόνια να
0: πλησιάζει η ώρα μηδέν για την ανθρωπότητα. Ακριβώς.
1: Mm. Αλλά υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Δηλαδή οι επενδυτές δεν θέλουν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό για λόγους ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να συμβαδίζει, να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να συμβαδίζει η ανάπτυξη της τεχνολογίας με τα συστήματα ασφάλειας απέναντι στην τεχνολογία. Δηλαδή να προλαβαίνουν να φτιάχνουν και κάποια συστήματα ασφάλειας απέναντι στον ενδεχόμενο κίνδυνο από την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας.
0: Ειδικά αν σκεφτούμε τώρα αυτό έτσι αστεράκι, αν σκεφτούμε ότι τα σημερινά μοντέλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν ήδη να συνδράμουν, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό όπλων, την συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, τις κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις, όπως είπες και εσύ.
1: Το ζητούμενο, επειδή ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, το ζητούμενο και το ερώτημα το μεγάλο είναι να μην αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τα ίδια τα εργαλεία αυτά που παράγει ο άνθρωπος, που φτιάχνουν οι άνθρωποι, να αυτονομηθούν και να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό είναι το κομβικό, αν θέλεις, έτσι, σημείο, το οποίο κρίνει και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτό εξαρτάται δηλαδή η χρήση της. Αν είναι καλή, γιατί είναι καλή, έχει πάρα πολλά ευεργετικά έτσι, ωφελήματα για την ανθρωπότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη όμως.
0: Ναι, δηλαδή άμα συνεχίσουμε έτσι θα αποδεχθεί αντιπαραγωγική και είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Δηλαδή εάν δεν δείξουν υπευθυνότητα οι εταιρείες, οι χώρες τέλος πάντων συνεχίσουν να εξελίσσουν τα μοντέλα χωρίς αυτές τις ισχυρές δικλείδες.
1: Ακριβώς. Και αυτοί είναι λοιπόν οι δύο λόγοι που έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα, και πάμε να δούμε τώρα τα δεδομένα που έχουμε στις αγορές. Έχουμε, όπως είπαμε, μια σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου άνω το 3%, με αποτέλεσμα όχι στα 107, τώρα είναι στα 108,21 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ανέβηκε κι άλλο δηλαδή σε σχέση με αυτό που αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Ενώ το αμερικανικό αργό έχει ξεπεράσει τα 103. 103,10 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, και μέσα στην εβδομάδα συνεδριάζει, να το πούμε και αυτό, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, και με αυτά τα δεδομένα στις αγορές ενέργειας δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα πράξει. Είναι διχασμένοι, ας το πούμε έτσι, οι αναλυτές, αν θα αυξήσει ή θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια η ΦΕΝ μέσα στην εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια νέα αύξηση στο κόστος δανεισμού των χωρών. Πήγε στο 4,97% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλησιάζει δηλαδή πολύ κοντά στο 5%. Παραμένει πάνω από το 5% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, 5,37%. Και στην Ευρώπη τώρα έχουμε 3,52% η απόδοση των 10 ετών ομολόγων της Γερμανίας, 4,48% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4,40% τα ιταλικά, πήγε στο 4% η απόδοση των ισπανικών ομολόγων, στο 3,90% η απόδοση των πορτογαλικών ομολόγων και στο 4,26% το κόστος δανεισμού της Ελλάδας για 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, τώρα έχουμε μια σημαντική σήμερα ενίσχυση του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1546 και το δολάριο με το γεν στα 154,60, ενώ μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3086 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπως είναι αναμενόμενο λόγω του κλίματος, όπως είπαμε, το επιβαρημένο, έχουμε απώλειες. 0,46% στη Φραγκφούρτη, 0,75% στο Παρίσι, σχεδόν 1 με 1,5% οι απώλειες στα περιφερειακά ευρωπαϊκά.

0: Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Όταν μιλάμε για το σχολείο, συνήθως μιλάμε για βιβλία, για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, για πρόγραμμα, για εξετάσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και κάτι που συχνά μένει στην άκρη. Ο ίδιος ο χώρος στον οποίο όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή πώς είναι η αίθουσα στην οποία ένα παιδί μπορεί να περνά 6-7 ώρες την ημέρα. Ακούει καλά τον εκπαιδευτικό? Είναι καλή θερμοκρασία χειμώνα και καλοκαίρι? Υπάρχει χώρος για μια διαφορετική δραστηριότητα, για συνεργασία? Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Είπαν οι εκπαιδευτικοί ερευνητές, θέλουμε λίγο να το δούμε. Όχι μόνο μέσα από την άποψη των ειδικών, αλλά κυρίως μέσα από τη φωνή μαθητών και εκπαιδευτικών. Και τα πρώτα ευρήματα, η αλήθεια είναι ότι είναι αποκαλυπτικά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγκρίνη. Είναι ο πρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Να δούμε μαζί ποια είναι τα ευρήματα από αυτήν την έρευνα μέχρι στιγμής. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό, δηλαδή όταν συζητάμε για την εκπαίδευση, σχεδόν πάντα κοιτάμε τι είναι αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη, σπάνια κοιτάμε την ίδια την τάξη. Και θέλω να ξεκινήσω από το ερώτημα, πριν περάσουμε στα επιμέρους, τι ήταν αυτό το που θέλατε να απαντήσετε με αυτή την έρευνα? Δηλαδή, τι σας έκανε να πείτε ότι πρέπει λίγο να ξαναδούμε τον ίδιο το σχολικό χώρο?
1: Νομίζω το βασικό στοιχείο είναι ότι ενώ υπάρχει πάντα εξέλιξη στα πλαίσια παιδαγωγικών θεωριών ή των αντικειμένων μάθησης, ο χώρος της εκπαίδευσης, ο ίδιος ο χώρος της μάθησης δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να έχουμε λίγο καινούργια φρανία, αλλά το γενικό πλαίσιο είναι ίδιο, και μάλιστα υπάρχουν διάφοροι μελετητές που θεωρούν ότι στη βάση του ο σχολικός χώρος

0: δεν έχει αλλάξει από το 1890. Όμως απ' την άλλη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι...
1: Εσείς λέτε και σαν σχεδιασμός, και δηλαδή ακόμα και ένα καινούριο σχολείο να είναι σχετικά, ακόμα και ο σχεδιασμός δεν φαίνεται να αλλάζει.
0: Ναι, στην ουσία δηλαδή οι γεωμετρίες είναι ίδιες. Εδώ ερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερο για μένα φαινόμενο, ότι πολλές φορές, και αυτή είναι μια κοινωνική παραδοχή, ότι αν κάτι καινούριο, αν είναι καινούριο, αν είναι καλό. Αλλά στην πραγματικότητα η επιρροή του χώρου πάνω στην δικιά μας προσοχή, στη δικιά μας αντίληψη, στην ψυχολογική του επιρροή προέρχεται πολλές φορές από τη γεωμετρία και από άλλα πράγματα, και πάρα πολύ ισχυρό ρόλο επίσης έχει το θέμα της ακουστικής και του φωτισμού.
1: Τώρα,
0: αν αυτά τα... Ναι, πείτε μου.
1: Όχι, εσείς παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αν αυτά...
0: Αν αυτά είναι σε...
1: Σε καλό μεγέθυνση. Ρυθμό.
0: Ναι, δηλαδή χρειάζεται μια αρμονία, να το πω έτσι, που την καταλαβαίνουμε νομίζω πιο καλά σαν έννοια. Αν δεν είναι ο εγκέφαλός μας ένα μεγάλο του κομμάτι ενεργειακά, δηλαδή το αποδίδει στο να ρυθμίσει αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε από την αρχαιότητα ότι το περιβάλλον μετράει πολύ στη μάθηση. Παρά τα αυτά, επειδή το κριτήριο ήταν η στέγαση για πάρα πολλά χρόνια, γιατί θυμάστε ότι είχαμε πρόβλημα στέγασης, τα σχολεία ήταν παλιά πρωινά, απογευματινά και όλα αυτά.
1: Καλά, τώρα έχει έρθει λίγο το δημογραφικό πρόβλημα και αυτά τα έχει επιλύσει.
0: Που αυτό επιστρέφει βέβαια, ναι, βέβαια εξαρτάται από την περιοχή, αλλά ομολογουμένως τώρα ξαφνικά ερχόμαστε, όπως λέτε, στο πίσω κομμάτι. Και εδώ να προτρέξω λίγο, γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας δεν αφορά καινούργια, κυρίως αφορά την αλλαγή υφιστάμενων. Γιατί ακριβώς με το δημογραφικό θα αρχίσουμε να έχουμε λιγότερους μαθητές ανά αίθουσα και τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις ανά αίθουσα.
1: Ναι, γιατί δεν θα χρειαστεί να έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε αυτές οι καινούργιες να γίνουν με βάση τον σύγχρονο τρόπο, με αυτόν που θέλουμε να μαθαίνουν τα παιδιά το 2026 και μετά. Σε ό,τι αφορά τώρα για τα ευρήματα αυτά καθ' αυτά, είπαμε είναι η κακή ακουστική ένα από τα ευρήματα και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επιρροή. Σημαντικό.
0: Τεράστια, τεράστια. Δηλαδή για να καταλάβετε, σχεδόν κανένα σχολείο δεν είναι μέσα στο ιδανικό πλαίσιο.
1: Άρα αυτό είναι ένα κοινό εύρημα, σχεδόν μια κοινή εικόνα.
0: Είναι κοινό εύρημα. Κοιτάξτε, εμείς πήγαμε κοντά στα 300 σχολεία, ένα μεγάλο δείγμα. Που στην ουσία, γιατί εμείς ζητήσαμε από την κάθε περιφέρεια να μας πει τα σχολεία που εντός εισαγωγικών βρίσκονται στην αξής άκρες, τα πιο παλιά, τα πιο καινούργια, τα πιο ιδιαίτερα, τα πιο με τις μεγαλύτερες αίθουσες, με τις μικρότερες αίθουσες, αυτά που έχουν πρόσβαση, αυτά που δεν έχουν. Δηλαδή πήγαμε ένα εύρος σχολικών περιβαλλόντων τα οποία μπορούσαν να καλύψουν όλες τις πιθανές παραμέτρους. Αυτό μας βοήθησε να έχουμε, νομίζω ίσως είναι η πρώτη έρευνα σε έκταση σε αυτό το βαθμό, να έχουμε ένα αρκετά αντικειμενικό αποτέλεσμα. Θα έλεγα στην ουσία έχουμε ψηλό confidence γι' αυτό, γιατί ακόμα και σε κάποια σχολεία να μην υφίσταται, επειδή η πρακτική είναι ίδια και τονίζω μετράμε και τα πιο καινούργια, είναι ζήτημα γεωμετρίας, είναι ζήτημα υλικών τα οποία έχουν μια ακουστική η οποία κουράζει το μαθητή και τον,
1: και τον εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, αυτό ήθελα να πω. Και για τους δύο είναι πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Σε ό,τι αφορά άλλα κομμάτια, δηλαδή όταν μιλάτε για ελευθερία κίνησης, σαφώς αναφέρεις αυτή τη συγκεκριμένη γεωμετρία που φαίνεται να υπάρχει και να υιοθετείται, άσχετα αν τώρα χτίζεται ένα σχολείο ή είναι πιο καινούριο. Αυτό όμως στην πράξη τι σημαίνει?
0: Τώρα να πω και κάτι άλλο, ότι στα πλαίσια επίσης της μείωσης του κόστους για τις ανάγκες στέγασης υπήρχε μια έντονη προτυποποίηση, δηλαδή όλα τα σχολεία πάνω κάτω είναι ίδια. Αυτό έχει ένα επιπλέον αρνητικό που έχει να κάνει, αν θέλετε, με την έννοια της ταυτότητας, που καταλαβαίνετε τώρα ότι ένα σχολείο στη Φλόρινα και ένα σχολείο στο Καστελόριζο λογικά θα έπρεπε να έχουν μια άλλη ταυτότητα. Όταν είναι κάτι δηλαδή τόσο κοινό, κοινότυπο μάλλον θα έλεγα, δημιουργεί μια αίσθηση αποδέσμευσης, πώς να σου πω, έχει σημασία η έννοια του ανήκειν. Τώρα αυτό είναι κάτι που θέλουμε πολύ να το δώσουμε στους νέους τόπους μάθησης, ότι τα παιδιά νιώθουν ότι ανήκουν, είναι δικό τους. Και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κάτι που τους φιλοξενεί για κάποια ώρα και φεύγουν. Δηλαδή η κοινοτυπία οδηγεί στο να είναι αυτό που λέμε μη τόπος στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή χαρακτηριστικά όπως είναι η σταθμή του μετρό, ας πούμε. Δηλαδή είναι ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι προσωρινά σε αυτό που έχω να κάνω. Τώρα, η δικιά μας λογική και μέσα, είπατε κάτι στην αρχή, θέλω να το τονίσω, ότι εμείς δουλεύουμε συμμετοχικά. Άλλωστε είναι η άποψή μας ότι η αρχιτεκτονική στο σήμερα πρέπει να βγαίνει πάντα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, ειδικά η δημόσια, δηλαδή η αρχιτεκτονική που αφορά δημόσιους χώρους. Και πραγματικά ακούμε τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στην έννοια του τι θα θέλανε, δηλαδή ποια είναι εκείνη η εικόνα που θα ήθελα να ζήσω. Και ως εικόνα τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι νοητικό. Δεν είναι τι βλέπω ακριβώς, είναι τι νιώθω ότι συνδέεται μαζί μου.
1: Έχει να κάνει με τις ανάγκες δηλαδή για τον τρόπο που θα φέρει ενδεχομένως και ένα καλύτερο αποτέλεσμα πάνω στο μάθημα.
0: Αλλά περνάει τις ανάγκες. Δηλαδή όλοι έχουμε το αγαπημένο μας καφέ. Έχει άπειρα καφέ. Το αγαπημένο μας καφέ έχει κάποια πράγματα. Η αγαπημένη μας παραλία. Η αγαπημένη μας διαδρομή. Οι άνθρωποι πολλές φορές μπερδεύουμε τη λειτουργικότητα ότι είναι η μόνη ανάγκη, γιατί ζούμε σε έναν σχετικά τεχνοκρατικό κόσμο, ας πούμε, με ποσοτικούς δείκτες. Αλλά αν δούμε την καθημερινότητά μας, καταλαβαίνουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία ποιοτικά πράγματα.
1: Κύριε Ουγκρίνη, θέλω λίγο, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, όπου καταλαβαίνετε, θέλω έτσι να βάλουμε λίγο τις βασικές παραμέτρους. Οι μαθητές ζητάνε κάτι έτσι που σας εξέπληξε?
0: Παίζει πάρα πολύ ανάλογα με την ηλικία. Εδώ μάλλον για να απαντήσω να πω κάτι που νομίζω το απαντάει και στα προηγούμενα. Εμείς αντιμετωπίζουμε την τάξη σαν να είναι όλες οι επιφάνειες να έχουν ένα ρόλο. Υπάρχει επιφάνεια που είναι για συζήτηση, υπάρχει επιφάνεια που είναι για χαλάρωση, υπάρχει επιφάνεια που είναι για εργαστήριο, υπάρχει επιφάνεια της φύσης και πάει λέγοντας. Αυτό τώρα γίνεται με την έννοια ότι στην ουσία δημιουργούμε σκηνικά εκπαίδευση. Οι μαθητές λοιπόν στα ερωτηματολόγια της ασχέτως ηλικίας πάντα θέλαν κάποιες συνθήκες. Πιο μικρές ηλικίες ζητάνε δάσος, ζητάνε πισίνες, ζητάνε...
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πιο μεγάλα ζητάνε εργαστήρια, ζητάνε χώρου συζήτησης, κοινωνικοποίηση και τα σχετικά. Εμείς τώρα αυτό το μεταφράζουμε σε ας το πω, ναι, γι' αυτό το λέμε και σύγχρονη τόπη μάθησης, αυτός πια είναι, ας πούμε, ο τίτλος που βγαίνει από το έργο, γιατί δημιουργούμε τόπους που θα κάτσει πιο άνετα, θα μπορεί να αλλάξει το χώρο του και να δημιουργήσει άλλη ταυτότητα. Η κοινωνικοποίηση στις μεγάλες ηλικίες έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Η αίθουσα δεν περιορίζεται στην τάξη, αλλά βγαίνει και στους διαδρόμους και στην αυλή. Υπάρχουν στοιχεία που μεταφέρονται μαζί μας. Άρα είναι κάτι που είναι οργανικό.
1: Όλα αυτά, κύριε Ουγκρίνη, είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Εμείς έχουμε συνηθίσει αυτές τις συζητήσεις στην Ελλάδα να ξεκινούν και να τελειώνουν με το πώς είναι τα σχολεία, πόσο παλιά είναι, πόσα χρειάζονται ανακαίνιση. Εντάξει, γιατί πραγματικά αυτά που λέτε όντως έτσι είναι, και αυτό μας το έχει δείξει και η διεθνής πρακτική και η ευρωπαϊκή πρακτική, οι χώρες το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιο επόμενο βήμα σε σχέση με την έρευνα, δηλαδή η έρευνα θα καταλήξει να πάει κάπου?
0: Καταρχήν, εμείς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε τουλάχιστον δύο πρωτότυπες που λέμε, ένα προς ένα, για να έχουμε και όλη τη λογική της εφαρμογής και της υλοποίησης, ώστε να τεσταριστούν μέσα στα εκπαιδευτικά σενάρια, ειδικά του νέου αναλυτικού προγράμματος. Επίσης, έχουμε κάνει και ψηφιακές εκδοχές εικονικής πραγματικότητας με δυνατότητα δράσης μέσα, άρα να μπορούμε να διευρύνουμε, να πάρουμε περισσότερη πληροφορία από περισσότερο κόσμο, δηλαδή να μην χάσετε ένα τοπικά.
1: Ναι.
0: Επίσης, είναι σχεδιασμένο με αυτό που λέμε modular τρόπο, δηλαδή να είναι κομμάτια όλα, ώστε να μπορεί να υιοθετείται ανάλογα με τις ανάγκες ή την επιθυμία της κάθε κοινότητας σχολείου. Άρα να μην είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει με τη μία και άρα το κόστος εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι απαγορευτικό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Άρα εμείς έχουμε στο νου μας την υλοποίηση.
1: Ωραία, ωραία,
0: επίσης,
1: χαίρομαι.
0: Να σας πω,
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Άλλο που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχουν βρεθεί πολλοί πολίτες πια που θέλουν να το στηρίξουν.
1: Πολύ ωραία και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όλοι μαζί σας έτσι κι αλλιώς είμαστε. Γιατί αυτός ο χώρος επηρεάζει την καθημερινότητα. Αν δεν ακούς καλά, σε επηρεάζει. Αν ζεσταίνεσαι, αν κρυώνεις, όταν δεν πρέπει, σε επηρεάζει. Πώς να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ουγκρίνη.
0: Και εγώ
1: να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης, ο πρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, ήταν αρετή πίτα στο μικρόφωνο για αυτή την τελευταία ώρα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ραλή ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγική σημασία νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αυτή που ακούσατε ήταν η Nothing But Thieves, από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, με 4 άλμπουμ ήδη, και θα έλεγα, παρατηρώντας τα streams που έχουν, δισεκατομμύρια streams, και με πάρα πολλές χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο του συγκροτήματος Nothing But Thieves, με τίτλο A Different Kind of Happiness. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή επικαιρότητας. Στο Viber πρώτα, με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio, και επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Να δούμε τι έχουμε ξεχωρίσει σήμερα από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις, κυκλοφόρησαν πριν από 2-3 μήνες, και από αυτά που κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες. Αυτή την εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ των Block Party

Αξιόλογοι, η Block Party στο τελευταίο τους άλμπουμ. Όπως αξιόλογοι είναι και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα για μία ακόμη φορά, το βρετανικό jazz quintetto των Ezra Collective. Ήδη έχουν παρουσιάσει προηγούμενες δουλειές και μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ. Ένα συγκρότημα από αυτά της σκηνής της jazz της Βρετανίας, που συνδυάζει και afrobeat και reggae και hip hop και soul και jazz και calypso. Από το καινούριο άλμπουμ τους ακούμε Ezra Collective και το τραγούδι που έχουν βγάλει και ένα βίντεο κλιπ γι' αυτό, Jubilee Feeling.

0: Alright, calm down before I start going on rags and raggle and the arms ass tick. But right now, I'm about to introduce the best to ever do it, the wickedest, the nangest in the world. Make some noise for Ezra Collective!
1: Από τους Ezra Collective, ένα συγκρότημα της σύγχρονης βρετανικής jazz όπως ακούτε, σε ένα άλλο σύγχρονο συγκρότημα αμερικάνικο αυτής της 20ετίας, Cage the Elephant είναι το όνομά τους. Είναι από το Κεντάκι που κάνουν όμως καριέρα και στην Ευρώπη και στη Βρετανία περισσότερο. Cage the Elephant. Το τραγούδι λέγεται Dying in Reverse.

μου έλεγε σε ένα μήνυμα ένας από τους φίλους εκπομπής την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν καινούρια. Και βέβαια υπάρχουν, το αποδεικνύουμε εδώ και όλα τα χρόνια της εκπομπής και τα 52 χρόνια μας ενδιαφέρουν τα καινούρια. Και σήμερα είναι αρκετά από αυτά τα ονόματα που είναι κυρίαρχα με τον τρόπο τους σε ένα κοινό που ακούει αρκετά τα εναλλακτικά. Αμφιβάλλω εάν αυτά τα ονόματα που είναι αξιόλογα μπορούν να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί έτσι θα γίνουν. Όπως ας πούμε αυτός που έχουμε τώρα, αυτή που ακούσαμε, η Cage of Elephant, ή αυτός που το ακούσουμε τώρα που το όνομά του είναι Brian Fallon. Λοιπόν, αυτός ήταν τραγουδιστής και στιχουργός και μέλος ενός συγκροτήματος παλαιότερου, τον Cast Light Anthem, γνωστό στην εκπομπή και όσοι παρακολουθούν τα ανεξάρτητα. Έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με συμμετοχές την περασμένη εβδομάδα ο Brian Fallon, και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι με τον Brandon Flowers, τον Killers.

ο Brian Fallon. Εδώ ήταν με τον Brandon Flowers, τον Killer, σας θυμίζω. Έχει και άλλες καλές συμμετοχές σε αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το Love at the End of the World. Αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα ενός άλλου τραγουδιού μέσα από το άλμπουμ του Brian Fallon, με την τραγουδίστρια Lori McKenna. Καθώς έχει επιστρέψει η country folk, είναι στο κατάλληλο κλίμα και αυτό το άλμπουμ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζω σήμερα με την επικαιρότητα. Και πάντα έχω αυτή την απορία. Πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακρατές μιας μεγαλύτερης ηλικίας όλα αυτά τα καινούργια ονόματα που παίζω. Που δεν είναι τυχαία, είναι ονόματα με αρκετή ιστορία το καθένα. Δηλαδή δεν παίρνουμε οποιονδήποτε έβγαλε ένα καινούργιο τραγούδι από τα 50.000 που ανεβαίνουν, είναι με επιλογή. Με επιλογή από καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει και ένα κοινό, έχουν αποκτήσει και μια δισκογραφία και κάτι λένε από αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Απορώ βέβαια, γιατί αυτή είναι η σημερινή μουσική. Όπως μια τραγουδίστρια που έβγαλε ένα άλμπουμ που νομίζω θα κάνει και θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα και στη Βρετανία. Είχε να βγάλει άλμπουμ εδώ και 4-5 χρόνια. Λέγεται Jenne Aiko. Μαύρη R&B, soul, αλλά όχι μόνο, και στον χώρο του hip-hop, με ένα ιδιαίτερο στυλ. Το άλμπουμ της βγήκε προχθές και έχει διάφορες συμμετοχές. Είναι το τέταρτο άλμπουμ της Jenne Aiko. Στην Def Jam, την εταιρεία που έχει βγάλει ας πούμε το Jay-Z, μαζί της στο τραγούδι που θα ακούσουμε από το καλό άλμπουμ όπως άκουσα το Σαββατοκύριακο είναι ο Kendrick Lamar. So Good, Jenne Aiko και Kendrick Lamar.

Gene Aiko. Ίσως δούμε το άλμπουμ στα 10 πρώτα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο της Αμερικής. Είναι και ο Kendrick Lamar εδώ και διάφοροι άλλοι 40 τραγούδια. Καλλιτέχνες που έχουν μια πορεία τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια και παραμένουν άγνωστοι, ας πούμε όπως ο Λέον Τόμας. Ο Λέον Τόμας είναι Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός και παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί στο Broadway, ας πούμε, σε διάφορα musical. Και πριν από αρκετούς μήνες, απλώς είναι ένα από τα άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφορούν και ούτε καν στέκονται στην επικαιρότητα για ένα μήνα, είναι ένα άλμπουμ, το δεύτερο στην καριέρα του που κυκλοφόρησε, ο Λέον Τόμας, από όπου ακούμε το τραγούδι «Matt».

Λίον Τόμας, η μαύρη μουσική αυτής της δεκαετίας. Και στο επόμενο άλμπουμ κυκλοφόρησε την άνοιξη, πήρε διθυραμβικές κριτικές. Είναι σίγουρο ότι το άλμπουμ που θα ακούσετε σήμερα, ένα τραγούδι για μία ακόμη φορά, θα είναι σύμφωνα με την νεότερη γενιά που βγάζει τις λίστες μέσα στα 5-10 καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλές λίστες. Μιλάω για το άλμπουμ του Thundercat. Έγραψαν ίσως

ήταν ο Thunder God. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος αυτής της δεκαετίας της μαύρης μουσικής. Δηλαδή ένα παιδί 20-25 ετών αυτά πρέπει να ακούει. Αυτά δεν ακούγονται καν στην Ελλάδα, εκτός βέβαια από κάποιες μικρές ομάδες που τα έχουν ξεχωρίσει. Αυτό είναι γεγονός. Πάντοτε υπάρχουν οι ψαγμένοι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ και χρόνια συμβαίνει το γεγονός ότι αυτά τα καινούρια μουσικά ρεύματα δεν περνούν στη χώρα μας. Έτσι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της μαύρης μουσικής. Πώς λοιπόν να γίνει γνωστός ο Thundercat όταν δεν έχουν γίνει γνωστοί πολλοί άλλοι ή κατακρίθηκαν πολλοί άλλοι πριν από τον Thundercat? Ή αυτός που έρχεται τώρα, είτε το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, η μουσική του hip hop είναι η κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες, παρόλο που βρίσκεται σε μια ύφεση δικαιολογημένα, όπως και το rock μετά από τα 40 χρόνια ήταν σε ύφεση και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ας πούμε τον Future τον ξέρουν οι φανατικοί αυτού του είδους, και εδώ στην ΕΡΤ υπάρχουν 2-3 οι οποίοι μιλάω με αυτούς για τον Future. Δεν μπορεί να φανταστείτε την επιδραστικότητα που έχει αυτός που θα ακούσουμε τώρα

πάλι στη νέα σκηνή της μαύρης μουσικής. Έβγαλε το 10ο άλμπουμ του πριν μερικούς μήνες. Έχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ. Πάντα δεν λέει κάτι αυτό. Έχει όμως να μας πει κάτι ότι πόσο επιδραστικός είναι και τον παραδέχονται και άλλοι μουσικοί που επηρεάστηκαν από αυτόν, αλλά και όσοι ασχολούνται με το hip hop τα τελευταία χρόνια. The Real Me, το 10ο άλμπουμ του Future που βγήκε τον Ιούλιο. Και αυτό είναι χαμένο στα ραδιοφωνά μας. Παρόλο που το τραγούδι αυτό που ήταν και επιτυχία σαν single, σαν τραγούδι, όχι single, πια δεν υπάρχουν, λέγεται Radio.

Φανταστείτε ότι ο Future έχει 10 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Marvin Gaye κανένα. It Must Be Dreaming, το άλμπουμ των Alabama Shakes που βγήκε στο τέλος Αυγούστου.

Alabama Shakes. Ξέρετε, σε άλλες εποχές, αν ήταν δεκαετία του 80, από αυτά όλα που έπαιξα σήμερα και που είναι ό,τι πιο καινούργιο μπορεί να υπάρχει στον χώρο της μουσικής από νέες κυκλοφορίες, αν δουλευόντουσαν από την εταιρεία τους και η Aiko και η Ezra Collective, θα είχαν μια απήχηση στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να ακουστούν και από άλλους σταθμούς. Εσείς για προσέξτε αυτά τα δύο άλμπουμ, της Aiko και, τον Ezra Collective, αυτό το jazz συγκρότημα που έπαιξε από την Βρετανία. Όχι ότι τα άλλα δεν πρέπει να προσέξετε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά στην οτροπία του ελληνικού κοινού, θα έλεγα, και τα δύο από διαφορετικούς τρόπους, του ψαγμένου κοινού. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο σήμερα, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο θα ακούσετε γνωστά, είναι και γνωστά, αλλά και πολλά άγνωστα του 65. Avalanches και πάλι σήμερα.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να απολογηθούν. Καθοριστικά θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσε από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε στην Οίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγιά Λάρισα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40 ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο που ο συνθέτης αυτού του σπαρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Τσαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος, μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται, δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούρια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μεγάλη γιορτή. Χέρι-χέρι πάνε αυτά, χέρι-χέρι πάνε τα χαρούμενα και τα γιορταστικά με τα πραγματικά οδυνηρά. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από την ερμηνεύτρια και από όλους εσάς για αυτό το υπέροχο τραγούδι που διαλέξαμε. Θα το ακούσουμε σε λίγο για να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ να μας δώσει επακριβώς ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο γιατρούς του Κολονακίου σε θανατηφόρα έκθεση που ήταν, από θανατηφόρα έκθεση που ήταν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κακούργημα το οποίο επισύει η ποινή κάθριξης ισοβίων. Και εάν οι δικαστικές αρχές μετά τη λήψη των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών το κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθριξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε,
0: ναι,
1: μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
1: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Mm. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο βαθμένος καλλιτέχνης και τις κρίσεις στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί η δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνος.
0: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
1: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και για την δικαιοσύνη, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτη.
0: Mm-hmm. Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
1: Ναι, ήθελε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου, πρέπει να σας μεταφέρω, το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί, νομίζω, με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω, τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να το επιβεβαιώσω.
0: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 εκπομπή Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωστό ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
2: Και τρέχουν και τραγικά, θα λέγα.
0: Ναι.
2: Αλλαγές κατηγορητηρίου και μόνο αυτά τα θέματα, τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
0: Βεβαίως. Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατηγορίας, λοιπόν, νομικά?
2: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρος έκθεση είναι ένα ποινικό αδίκημα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερη σημασία. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστον 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν έχει σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία, που είναι ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε, ας πούμε, να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
2: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι δόλος. Άρα είτε ενδεχόμενος είτε κανονικός ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
2: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας πάντα, και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος, τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι?
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δεν χειρίζομαι τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, το γνωρίζω.
2: Ωραία. Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που βρισκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλώς να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν είναι επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει ο θάνατος. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
2: Η διαποινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε, και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλώς.
0: Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλεχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν, νομίζω, εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας, και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

εδώ να προσθέσω και το στοιχείο, εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς, που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μια κλίνη, σε μια κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν.

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών, οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μη λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν, με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια, έτσι κι αλλιώς, θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χθες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια, στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει Νίκαια, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει η αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Οκ, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό? Και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο Μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή, δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλειωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις και μισή, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Νεάνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρο της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη, και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα, αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα, η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κριθεί αναγκαίο. Για να δούμε, έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά, και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA. Και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026, και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο, και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν, πόσο μάλλον, ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Mm. Οπότε, πέρα από την οικονομική διάσταση, ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα,
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού. Για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμη, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε κι εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι αλλά και όλοι μας πλέον ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media. Οπότε
0: ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της μέσο
0: επικοινωνίας. Ναι. Και δεν το αναφέρω τυχαία. Συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι? Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή. Ναι.
1: Εξυπηρετούν το λεγόμενο, υπάρχει όρος, οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο, αυτά τα μέσα μαζικής

0: Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα, δεν ξέρω κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί, ναι, ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, για, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media. Ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Οπότε, ναι, όταν βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να έχουν ύλη. Δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή. Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή, οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, ας πούμε, όπως εγώ το 95.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές διεργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό.
0: Ναι.
1: Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό είπατε,
1: για τον ίδιο.
0: Είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν. Διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας. Και για ανθρώπους, όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω? Γιατί είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μες στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Και
1: ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η αλφα πολιτική ομάδα ή το αλφα προϊόν ή η αλφα κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να

0: βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους ηχούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
1: Πω τρομερό και... αυτό που λέτε. Και αυτό είναι το πιο κλειδί. Επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
1: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
0: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
1: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο... πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η από Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς.
0: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μαθητές δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μαθητές του ελληνικού συστήματος.
1: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
0: Οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά. Να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ, γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευση του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
1: Μήπως χρειάζεται
0: να φτιάξουμε παροχημένα.
1: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
0: συμφωνώ πάρα πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειαστεί να χρειάζεται να χτίζεται μια υβριδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και να τις, ναι, και να τις συνυφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω, έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στο χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
0: Χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail. ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα, εδώ μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κύριε Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

μέσα στα πολλά καινούρια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους γιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων, ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσει από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 λεπτά. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει αυτή την ώρα τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμαία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πίσω στο μαύρο θα το λέγαμε εμείς. Καλά είναι και η μέρα λίγο πιο βαριά, είναι η αλήθεια. Back to Black τραγουδάει η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1983. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 14 Σεπτεμβρίου, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Η σημερινή 14η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και Δευτέρα. Παρότι είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Το έχετε προσέξει αυτό? Ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι βαφτισμένη η Δευτέρα, γιατί θεωρείται η Κυριακή, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό και τα λοιπά. Ότι αυτή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά εμείς τα μετράμε με εργάσιμες. Και σου λέει πότε πιάνω δουλειά? Από Δευτέρα. Και άμα χάσω τη δουλειά, επίδομα ανεργίας. Για πόσο? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μια φαϊνή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευνηδιάστηκα για το επικοινωνιακό του πράγματος. Δεν είναι πολύ κατάλληλη περίοδος να βάζεις τέτοιες κουβέντες. Λέει για μένα όμως, όχι για το κόμμα, μέχρι 2 μήνες πρέπει να είναι το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Έπεσα να τον φάνε, λέει, ναι, αλλά δεν προσέξατε τι είπα μετά. Ότι μετά θα γίνεται επίδομα επιδότησης εργασίας. Και άμα δεν βρούμε εργασία, να βρείτε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ ζητάνε επιχειρήσεις δουλειές και δεν πάτε εσείς να δουλέψετε. Επί του παρόντος πάντως μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να πάτε να επιστρέψετε από 3ο μήνα και μετά, άμα παίρνετε, εύχομαι βέβαια γρήγορα να βρείτε δουλειά, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πολλά άλλα πράγματα, από την κοινωνική ταυτότητα μέχρι την νοηματοδότηση της καθημερινότητας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και καλό θα είναι και τέτοιες κουβέντες που αφορούν το επίδομα ανεργίας, ας πούμε, να μην γίνονται έτσι ως πυροτεχνήματα. Βέβαια, για να το πετάξει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί τώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάποιος λίγο αφελής που δεν... Κάτι τώρα ήταν. Βέβαια βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και είπε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι τελείως προσωπικά. Τον άδειασε σε εισαγωγικά. Ο ίδιος όμως έβαλε το θέμα στο δημόσιο διάλογο, βγήκε και πολλοίς κόσμος και δικαίως κατ' εμέ θύμισε στον κύριο Μαρινάκη ότι όταν εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές, όταν λοιπόν μείνουμε άνεργοι, υποτίθεται ότι έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα για να στηριχτούμε μέχρι να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος. Είναι, ας πούμε, η Ελπίδα Παπουτσή, εκτός από εξαίρετη χολύπτρια, είναι και καλό κορίτσι. Και σου λέει έμεινες άνεργος, Παπασταματίου, πάρε ρε παιδί μου να σου δώσω ένα χαρτζιλίκι, κάτι να έχεις να... Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, έχουν προκρατηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε άνεργοι, που το εύχομαι για όλες και για όλους, δεν θα χρειαστεί να μας τα δώσουν. Και αν δεν αρρωστήσουμε, δεν θα χρειαστεί πάλι το ταμείο να πληρώσει. Εμείς τα δίνουμε όμως. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βλέπεις εκεί, είναι, λέει, να πάρεις τόσα, πολύ ωραία, όμως κρατήσεις και το τάξεις. Πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, ρε παιδιά, που μου παίρνει τα μισθά? Τέλος πάντων, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια ωραία σειρά. Σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελπίδα Παπουτσή έχει αναλάβει την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το λέω έτσι, Ελπίδα, μήπως πάρεις κανένα επίδομα. Άμα πεις την κονσόλα, που είναι ο Νικολόπουλος, ας πούμε, σου λέει εντάξει, είχα τη δουλειά, μια κονσόλα. Εσύ όμως που είσαι στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, πρέπει να πάρεις κάτι της παραπάνω, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-60-09-604, αλλά και στο 210-60-09-605 να καλέσετε, πάλι η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο που βλέπω ότι εκεί γύρω σε 7 και 36 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε, σήμερα είναι βεβαίως η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σημαίνει Σταυρούλα, λέμε πρώτα. Και Σταύρο, χρόνια σας πολλά.
Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λέξεις και είσαστε έτοιμοι και έτοιμες. Αν θέλετε με το Messenger, στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρόνια πολλά, Σταύρο.

Έτσι που λέτε, τα χρόνια μας πολλά και τα χρόνια μας καλά. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική ημέρα, σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ήταν τότε μια πρωτοβουλία που πήραν το 1998 τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν μικρασιατική καταγωγή. Ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους κατέθεσαν τη σχετική πρόταση και εγκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων ώστε η 14η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με να βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια.

σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα που ξεκινούν κανονικά τα σχολεία. Την Παρασκευή είχαμε τους αγιασμούς και όλα τα σχετικά. Τι έλεγε εδώ κάπου, έβλεπα την διδασκαλική ομοσπονδία που έλεγε για περισσότεροι, λέει, από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της επικράτειας. Τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000. Αλλά μετά λέει περισσότερα από 8.500 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θα μου πεις οι άλλοι, γιατί 5.000 και 1.000 από όσο ξέρω εγώ είναι 6.000. Α, άλλοι 2.500 όπως είναι στα δημοτικά. Πάντως ξεκινάει και η φετινή χρονιά, γιατί δεν έχω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να σας πω πόσα είναι, μην σας πιάσει μελαγχολία. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει μια χρονιά και να πούμε εντάξει μας λείπουν 5-10. Όχι. Κενά στα σχολεία εδώ, κενά στα σχολεία εκεί. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, το οποίο πριν 14 χρόνια έκλεισε όταν η τελευταία μαθήτρια έφυγε από το σχολείο και πάει το σχολείο. Εκεί όμως ο αδελφός της τελευταίας μαθήτριας, που μεγάλος και έκανε τα δικά του παιδιά, ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία στην κυριολεξία σταυροφορία για να ξανανοίξει το σχολείο εκεί στην Ψέριμο, γιατί δεν ήθελε το παιδί του να πηγαίνει στην Κάλυμνο, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την Ψέριμο. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι κτηνοτρόφος, εκεί είναι η δουλειά του, ήθελε και το παιδί του να πάει σχολείο εκεί. Έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί και τελικά εκεί πριν από 2-3 χρόνια ξανά άνοιξε το σχολείο της Ψερίμου με αυτό το μικρό μαθητάκο που ήταν μικρό παιδάκι, τον Πανορμίτη. Και τότε το είχαμε έτσι με συγκίνηση παρουσιάσει όλοι μας που ένα σχολείο. Σήμερα λοιπόν πήγαν για μάθημα παιδιά εκεί 6 παιδιά, όχι 2, όχι 3, 6 παιδιά στην Ψέριμο. Αυτό είναι από τα καλύτερα νέα που μπορεί να ακούσει κάποιος. Και λέω μετά τα αθλητικά, που παίξουμε και τις μπάλες μας και χαρούν κυρίως οι Παναθηναϊκοί, να πεταχθούμε και μέχρι στην Ψέριμο, έτσι να πάρουμε μια ανάσα αισιοδοξίας, και ότι όταν κάποιος κάτι το αγαπάει και το παλεύει και το κάνει, μία στο τόσο μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλά, είναι η αλήθεια. Μου θυμίζει όμως εδώ ένας φίλος, και πολύ καλά κάνεις, αλλά δεν θα το ξέχναγα, ότι αυτή είναι και για έναν ακόμα λόγο μία ξεχωριστή ημέρα.

άφησα και λίγο το βοτσαλοχαλί μας, γιατί αυτό είναι το... πώς να το πω, είναι το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλί. Το στρώνουμε όσο κρατάει ο καιρός. Τώρα φθινοποριάζει αυτές τις μέρες, αλλά το καλοκαίρι αντέχει μέσα μας, αντέχει όλη τη χρονιά αν θέλουμε. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα αντέξει και λίγο παραπάνω. Τι λέει η Μπιάνκα, μου έχεις γράψει Δέσποινα, το πρώτο όνομα είναι Μπιάνκα. Μου το γράφεις αγγλιστή το όνομα και τα υπόλοιπα ελληνικά. Βάλτε μου, μα είσαι και πολύγλωσσα αυτό. Πάρτε έναν άνθρωπο να μην ξέρει. Εντάξει, ωραίο. Δεν πειράζει, ωραίο. Νομίζω όμως ότι το Μπιάνκα, όταν το γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, έχει σι, όχι και. Δεν είμαι σίγουρος. Η Μπιάνκα θα μας πει. Χαιρετισμούς, λέει, το είπε ο εκπρόσωπος για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά λεφτά για τους ίδιους έχουνε. Καλά, δεν είπε, προσέξτε παιδιά, το διευκρινίζουμε. Δεν είπε ότι το καταργούμε ή καταργούμε. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο, αν μείνεις άνεργος, να πάρεις 2 μήνες επίδομα ανεργίας και μετά να παίρνεις επίδομα εργασίας. Δηλαδή να πας σε μια επιχείρηση και να σε πάρει για να δουλέψεις και να σου δίνει και ένα επίδομα το κράτος, δηλαδή να το παίρνει η επιχείρηση, ώστε έτσι να βρεις ευκολότερα δουλειά. Είναι μια συζήτηση. Μη βιαστείτε όσοι παίρνετε από τον τρίτο μήνα, πάτε να τα δώσετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ξέρετε, ακούγονται εκεί διάφορα. Φώτη μου, δεν ξέρω, αν δεν άκουσες την εκπομπή της Παρασκευής που σου αφιέρωσα το χειμωνανθό που μου το ζητάς ένα μήνα και είπα ότι αξιώθηκα και πριν τελειώσει η εβδομάδα, μπες στο ΕΡΤΕΚΟ, εκεί για όλους αυτό είναι και για όλες, στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρίσκετε και προηγούμενες εκπομπές, είναι κατ' επιλογή και κατά παραγγελία στα ελληνικά για να καταλαβαινόμαστε, on demand. Μπαίνεις και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Αν μπεις λοιπόν στο ΕΡΤΕΚΟ Φώτη μου και βάλεις την εκπομπή της Παρασκευής, θα δεις ότι έκλεισε με ειδική αναφορά σε σένα και με το τραγούδι που τόσο καιρό ζητάς και δεν είχα αξιωθεί να βάλω. Μπήκε τώρα η Δέσποινα και μου τα έδωσε και λέω κάτι τώρα που είναι φρέσκα, μην παγιατέψουν μετά να τα διαβάσω. Έχω και στο Messenger και στο Viber. Έλεγα όμως για το μήνυμα του ακροατή που λέει καλά δεν θα πεις για το Στελάρα. Και όταν λένε έτσι εννοούν φυσικά τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης δεν χρειαζόταν να φύγει από τη ζωή για να τον τοποθετήσουμε στην κορυφή, γιατί ξέρετε όταν ένας άνθρωπος φύγει είμαστε λίγο, πώς να το πω, πιο υπερβολικοί στο να του αποδώσουμε τέτοια πράγματα θάματα. Ο Καζαντζίδης είχε ένα θείο δώρο, η φωνή του δηλαδή νομίζω θα πρέπει να ήταν η χαρά του κάθε ηχολήπτη. Είχε τέτοιο εύρος, τέτοιο όγκο, τέτοια τονική επάρκεια, τέτοια συχνοτική ισορροπία που απλώς του άνοιγες ένα και εμένα βάζατε, δηλαδή αν τον ηχογραφούσα θα έβγαινε, ήταν πραγματικά ένα θείο δώρο η φωνή του, τραγούδισε υπέροχα πράγματα. Και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το 2001.

μια που λέμε για μεγάλες φωνές, τεράστια φωνή, ο Στέλιος Καζατζίδης, με φανατικό κόσμο να ορκίζεται στην κυριολεξία στο όνομά του. Πόσο καλά κουρδισμένα είναι εδώ κουρδισμένες οι φωνές με τη Μαρινέλα, άλλη σπουδαία πολύ μεγάλη φωνή, αλλά ακούς μια διφωνία και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνουν από την ίδια πηγή ήχου.

μαζεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προλάβουμε κι άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή, είναι η αλήθεια. Και αν μας χωράει και πώς το λένε. Ναι, ναι, μας χωράει. Βάλε τον Elvis να τον ακούμε και θα σας πω εγώ τι θέλω να σας πω. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1960, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, με το τραγούδι It's Now or Never. Προσέξτε τη μελωδία, σας θυμίζει το σολεμίο.

Είναι βασισμένο σε αυτή τη μελωδία, το Βασιλιά. Α, σήμερα έχει γενέθλιο ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Συγγνώμη, πετάχτηκα έτσι γιατί βλέπω το ρολόι που μας πάει στους τίτλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Να του ευχηθούμε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και αυτή η μέρα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού το 1814, ήταν η μέρα που επέλεξαν, λέγεται, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλωφ για να ιδρύσουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, για να έχει και ένα τέτοιο σημειολογικό υπόβαθρο. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1867, αυτός δεν το έκανε επίτηδες, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων και τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουν σωρευθεί, αλλά και ένα-δυο ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία, που νομίζω ότι καμιά φορά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα λίγο, ξέρετε, παραπέφτουν. Στεντορία τη φωνή, ο Γιώργος Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Ένα τραγούδι που με έχει ενθουσιάσει όποια εκδοχή και να το ακούσω. Γι' αυτό το στίχο. Ότι πυροβόλησα το σερίφι, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό. Δηλαδή αυτό, ότι εντάξει, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως 14 Σεπτεμβρίου του 1974, παρακαλώ, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, για να το πω ελληνικά, γιατί το άλλο ξέρει πάνω δυσνόητο, βρέθηκε ο Eric Clapton με τη διασκευή του I Shot the Sheriff, του Bob Marley το τραγούδι, και μάλιστα λένε ότι λειτουργήσε ως ατμομηχανή η διασκευή του Eric Clapton. Δηλαδή τράβηξε πολύ τις ακροάσεις και του αυθεντικού, και το είχε ηχογραφήσει τον Απρίλιο του 1973 ο Marley, και αυτή η επιτυχία του Clapton άνοιξε το δρόμο του Bob Marley σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, τα δικά σας. Θα ξεκινήσω όμως από ένα πολύ ωραίο χθεσινό που δεν προλάβαμε στη ροή της εκπομπής. Το έστειλε η Αλεξάνδρα στο Facebook της εκπομπής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί συζητούσαμε για όλο αυτό το δράμα, τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έγραψε η Αλεξάνδρα: καλησπέρα σας. Κουβεντιάζοντας χθες με την κόρη μας μέσω FaceTime, ο σύζυγος είπε την πιο σωστή κουβέντα σχετικά με το θέμα της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Η εντροπία δεν νικέται ποτέ και με τίποτε. Σε περίπτωση, εντάξει, ξέρω ότι συνήθως εσείς που ακούτε είστε πιο καλλιεργημένοι από μένα, αλλά για κάποιον κάποια που μπορεί τώρα να του διαφεύγει, η εντροπία είναι η τάση της φυγής από την κανονικότητα. Δηλαδή είναι, λέμε, η εντροπία του σύμπαντος. Είναι όταν ξεφεύγει, όταν πηγαίνει να χαλάσει την τάξη, άρα να οδεύσει προς την καταστροφή, προς το τέλος. Αυτή είναι η εντροπία. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολύ διαφημιστικό υλικό για διάφορους απιθανόπουλους και απιθανόπουλες που υπόσχονται ότι θα φορέσετε ένα καπέλο και ξαφνικά θα σας περάσουν όλα τα προβλήματα, θα βάλετε ένα βραχιολάκι στο χέρι και η καρδιά σας θα γίνει 20 χρόνια νεότερη, θα σας κάνουν μια πρωτοποριακή βιοκλόνο αυτό, ξέρω εγώ, βλαστοκυταροθεραπεία, και θα ξανανιώσετε, ας πούμε, και θα... Και ο συγκεκριμένος, λέει, γιατρός υποσχόταν ότι με κάποιο τρόπο σε έκανε κατευθείαν 8 χρόνια νεότερο. Κατευθείαν. Yes, λένε. Έτσι, θα δούμε τώρα, θα τα βρει και η δικαιοσύνη, που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, γιατί η απώλεια ενός επωνύμου πάντα κινητοποιεί τους μηχανισμούς λίγο καλύτερα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και ένα θέμα που αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζητά να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες της ταινίας Νάζα. Τι είναι η ταινία Νάζα? Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα, που το έκαναν δύο Ισραηλινοί, προσέξτε, όχι τίποτα Ισλάμο τέτοιοι που λένε στα Facebook και αυτά. Και σε αυτή την παραγωγή, που είναι παραγωγή του Guardian, έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανώνυμα στρατιωτικοί Ισραηλινοί, που έλεγαν ότι αυτό είναι το ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υπολογίζουν πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή λένε, θα χτυπήσουμε αυτό το στόχο γιατί είναι αυτό το στέλεχο της Χαμάς, αλλά υπολογίζουμε ότι για να τον πετύχουμε θα σκοτωθούν και 150 άμαχοι. Και παίρνουν το OK και προχωρούν. Αυτά τα έχουν πει Ισραηλινοί στρατιωτικοί, το ξαναλέω, όχι τίποτα περίεργοι που είναι κατά του Ισραήλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένας αποδεκτός αριθμός αμάχων θυμάτων που είναι εγκεκριμένος, και αυτό το ντοκιμαντέρ το έκαναν δύο Ισραηλινοί, και ο Υπουργός Πολιτισμού, λαύρος και ολοφυρώμενος, λέει οι προδότες θα τους πάρουμε την υπηκότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για πάμε πολύ γρήγορα στην Πέπη. Λυπάμαι, λέει, για την Amy Winehouse, πιο πολύ για την οικογένεια του Μαζό, ακόμη δεν τον έθαψαν. Μαλώνουν, λέει, για το που θα δώσει τα σπίτια, τι λέει η Διαθήκη. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη που είχε το ποτάμι που στέρεψε. Ναι, να πούμε για κάθε Σταύρο και για κάθε Σταυρούλα. Για να δούμε ο Δημήτρης. Το θέμα των κενών στα σχολεία, όμως πρέπει να το δούμε ολιστικά σε μια χώρα που γερνάει με τις γενείς να καταραίουν. Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται ούτε η μισή εκπαιδευτική. Μόνο που ένας νεοδεωριστής θα πρέπει να πληρώνεται για 35-40 χρόνια. Τότε έχεις δίκιο, Δημήτρη, μα παίρνουμε δασκάλους, παίρνουμε καθηγητές. Παίρνουμε μίτσα, τραπάτα να τα κάνουμε λίγο, γιατί σε 20 χρόνια, 30. Θα τους πληρώνουμε τσάμπα, και ειδικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς που κάθονται 3 μήνες. Είναι δηλαδή μεγάλη πληγή για το... Δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου με το ολιστικά. Και τα παιδιά που περνάνε μετά στις αυτές τις βαθμολογίες, αξιολογήσεις, τις πίζα, και είναι τελέπας η χώρα, είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό άμα τους καταργήσουμε με το διαδίκτυο, αν τα βλέπουν στο TikTok τα μαθήματα, να γίνουν τσακάλια. Τι λέει ο Στέργιος, The Greek Goddess, Σταυρούλα Τσολακίδου. Τι έγινε, δεν το προλαβαίνω αυτά. Μην μου τα στέλνετε να ανοίγω φωτογραφίες και αυτά, γιατί κάνω, σας είπα, είμαι γενικών καθηκόντων. Πέρα από το μικρόφωνο κάνω και άλλες δουλειές. Είναι, λέει, και ΑΕΚ. Αυτό σας άρεσε περισσότερο? Δεν ξέρω, μια Σταυρούλα που γιορτάζει και μας κάνει περήφανους. Δεν θα σας κάνω κοπλιμέντα, μου λέει κάτι ωραία ο Στέργιος. Θα το δω με την ησυχία μου, αγαπητέ Στέργια. Μου είχες γράψει 2 πληροφορίες για τη Σταυρούλα. Ω, πρέπει να ανοίξει τώρα και Instagram και τέτοια. Άμα μου κάνετε και εκτροπή σε άλλη πλατφόρμα, ζήτω που καήκαμε. Πάντως ούτως ή άλλως, είναι δεν είναι ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια διακεκριμένη παρουσία. Player of the tournament. Α, στο σκάκι νομίζω, Χρόνια της καλά, πολλά και με επιτυχίες, και μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό της. Α, η Αλεξάνδρα που διάβασα το μήνυμα. Ναι, α, μου στέλνει και Μαρία Σφυρόρα, μου λέει, εγώ σου κλείνω για αύριο. Μπράβο, όχι, καλά κάνεις Μαρία μου, γιατί τον έχω την εικόνα και της αυριανής. Α, ίσα ίσα, χάρη στη Μαρία Σφυρόρα, θυμήθηκα να σας πω, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει και μιας δημοσιογραφικής υποστήριξης. Πάω παρά, όπου θα περί ο Κύγο Καϊμάς, θα με κυνηγήσει και θα έχει και απόλυτο δίκιο στα γρήγορα. Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή δημοσιογραφική και μουσική ενημέρωση στο απολύτως σχετικό. Σπυρός, τεράστια νίκη του άξονα της αντίστασης ενάντια στη συμμαχία των βάρβαρων δολοφόνων υπεριαλιστών. Και είναι μόνο η αρχή, ήρθε η ώρα να πληρώσουν ακριβά για όλα τα εγκλήματά τους. Την καλησπέρα, ας μου επιτραπεί, λέει η Ανδρέα μου, όχι δουλειά, εργασία είναι η σωστή λέξη. Έχεις δίκιο Μάκη, αλλά πολλές φορές η δουλειά είναι η σωστή λέξη, ανάλογα με το τι κάνεις. Άλλες φορές, επειδή όντως παράγεις έργο και το ευχαριστίεσαι, είναι εργασία. Έχεις δίκιο πάντως Μάκη. Η πρώτη, μου λέει ο Βαγγέλης, ονομάστηκε Κυριακή από τους χριστιανούς. Έτσι η πρώτη έγινε αργία. Σαββάτο Κυρίο το Θεό σου. Ναι, το Σάββατ, το Σάββατο είναι εβραϊκό. Εμείς έχουμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη. Ο Γιάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες και για την Amy Winehouse και τις εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Φραντς, Παναγιώτη, Μίτσο, Αλέξανδρε, Άγγλ, πότε στείλατε αυτά, ρε παιδιά? Κάθεστε και λέτε τώρα που μιλάς εσύ, θα σου στέλνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο τις μπάλες μας και θα προσπαθήσω, αν δεν προλάβω, θα ζητήσω 1000 συγγνώμη και θα τα κρατήσω για αύριο πρώτα-πρώτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Έχω καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε... πώς το λένε, στο ντέρμπι πρωτοπόρων επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Να πω τρία μηνυματάκια, γιατί ήρθαν καμιά δεκαριά και δεν. Έτσι, να είσαι και εσύ παρόν, να με συγκρατείς. Λοιπόν, ο Φραντς, επειδή έλεγα για τις ελλείψεις στα σχολεία, παπάς όμως λέει δεν έλειψε κανένας, να τα λέμε και αυτά. Είναι μερικά πειραχτήρια που έχω δώσει στην εκπομπή, Δημήτρη. Κύριε Παπασταματίου, δεν ρωτάτε και την Υπουργό Παιδείας, γιατί πάτησαν οι μαθητές μας στο διαγωνισμό πίτσα. Πίζα, ναι. Κοίταξε, το πίτσα γράφτε με δύο ζέτ. Λοιπόν, είναι πολλοί οι λόγοι και νομίζω έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις η Υπουργός. Τι λέει ο Μίτσος, όποια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να γίνει ο Μαζό δεν γυρνάει πίσω. Μπορεί να παιχθεί κάτι στα μίδια για παραδειγματισμό, αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν πουλήσει ο Κάρη προκοπή δεν γίνεται στον Άρη. Ευτυχώς που υπάρχει το μπάσκετ. Και εδώ σου δίνω πάσα τώρα. Με το Μίτσο που είναι του Άρη και στεναχωρήθηκε που χάσα τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, θα να ξεκινήσω από αυτό.
0: Από
2: την άλλη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον ντέρμπι Άρης Ηρακλής.
0: Όπα.
2: Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι.
2: Το 5-0.
0: Το ένα φταίει η ομάδα μου, η Άρη.
2: Στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Και το χτεσινό 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης ο Ηρακλής και αυτός έχει όχι καλά αποτελέσματα. Πιστεύω

0: Πλαμό, ο ίδιος κέρδισε, έχασε και ο Ολυμπιακός έχασε και η ισοπαλία η ΑΕΚ. Οπότε είχε έτσι κι αλλιώς διαφορά και μεγάλες ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει κάτι νωρίς.
1: Όχι, αλλά ψυχολογικά είναι ένα υπόβαθρο, έτσι, ένα εφαλτήριο για να...
0: Όμως, κοίταξε, όπως είδες τι έστειλε ο φίλος μας, έτσι, ο Αριανός, στις 20 Αυγούστου ο Παναϊκός είχε παίξει με την τσεχική ομάδα και έφερε 2-2.
1: Ναι.
0: Εδώ το ΑΚ.
1: Και λέγαμε χάλια μαύρα.
0: Όχι απλά χάλια μαύρα, πότε θα φύγει ο προπονητής. Μάλλον, ναι. Αν μπορεί να φύγει ο προπονητής,
1: που
0: πάμε με τον έναν, με το 2 και το 3.
1: Με αυτόν δεν
0: έχουν
1: πάμε πουθενά.
0: 6 μήνες. Δεν έχουν περάσει 6 μήνες, 25 μέρες.
1: Και είναι αποθεωτικά και των οπαδών.
0: Των οπαδών περισσότερο.
1: Βέβαια και αυτός ο Κάγκουα που ήταν πολύ καλή επιλογή, τον είδα, πολύ ζήλεψα που δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Καλά, για τον Γκαρσία δεν τι να πούμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Κοίταξε, είναι το εθνικό, όταν μία ομάδα δεν είναι καινούργια. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν αγοράζεις, λες ότι θέλω να φτιάξω λουβέτσι, θα πάρεις κρυθαράκι, κρέας, σάλτσα.
1: Άμα αυτά πάντων. Γίνεται το γιουβέτσι. Ξέρεις να μαγειρεύεις, Δημήτρη, στείλε τίποτα. Στείλε κανένα γιουβετσάκι εδώ για να πω στα παιδιά αν είσαι καλός.
0: Θα τα ζητήσω σοκολατόπιτα, αυτό είναι το...
1: Τι κάνεις σοκολατόπιτα?
0: Αυτό είναι τα...
1: Άμα μου στείλεις, θα τα λέω εγώ για να μην κουράζεσαι, αγόρι μου. Θα τρώω εγώ τη σοκολατόπιτα, μη σε
0: νοιάζεις. Οπότε, τώρα, για να δει, πάντα σε όλα χρειάζεται υπομονή.
1: Σωστά.
0: Ναι, και τώρα βέβαια και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή με νέο προπονητή και πολλούς νέους
1: παίκτες. Δεν είναι εύκολο όμως για τον
0: αλλά
1: Ολυμπιακό.
0: Αλλά τι πρέπει, το βασικό τι είναι, μπορείς να κερδίσεις με μισό μηδέν και με χάλια ποδόσφαιρο. Κερδίζεις χρόνο.
1: Δύσκολο.
0: Αυτό που έλεγα εγώ, θυμάστε το καλοκαίρι, το λέγαμε μαζί για τον Παναθηναϊκό. Μισό μηδέν κερδίζει χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Να που έφτασε σε ένα καλό σημείο χωρίς να σημαίνει
1: ο
0: κάτι.
1: Ο χρόνος είναι κρίμα που λένε.
0: Και
1: όχι
0: ήταν μια διαφήμιση έτσι στην κουζίνα. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για τη σημερινά και αυτά ή αύριο θα πούμε περισσότερα?
0: Αύριο θα πάμε, έχουμε Europa League, Ολυμπιακάρα και Οφάρα.
1: Α, έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: που
0: είπες ναι.
1: Οφάρα, όφι του είπε μια κουβέντα του Ολυμπιακού, Φωνάζανε με τη Λίμπαρο, στο Καραϊσκάκη.
0: Τρεις φορές.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις φορές.
1: Είδες που λέγες εσύ, μου λέγες ο Τάσος Επιτρόπου που τον αγαπάγανε και δεν θέλαν να φύγει. Μήπως τον φωνάξουν πίσω, θα δούμε. Θα πούμε αύριο τα ευρωπαϊκά, να έχεις βάλει το καλό σου κουστούμάκι το ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Χαιρετώ.
1: Πολύ. Γεια σου. Four Tops, back to school again. Πολύ γρήγορα. Αλέξανδρε, αυτό για το αφιέρωμα του Γιάννη Ευθυμίου, τι ακριβώς θέλεις να πεις? Δεν μου τα λες πιο αναλυτικά, γιατί ξέρεις δεν είμαι και ευφιέστερος των ανθρώπων. Ο Άγγελος, δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, είναι κάτι με την εντροπία αυτό σχετίζεται? Έτσι ξέρετε, δεν είναι εδώ, δεν είναι Facebook, επειδή μιλάμε, έχουμε πει κάτι, μετά είπαμε κάτι άλλο. Για κάτω πιο αναλυτικό βρε Άγγελε. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα. Χτύπα μια φραπελιά, βρε αδερφέ. Ναι, το θυμόσαστε και αυτό. Το μαγικό φάρμακο. Αλλά εκεί το πολύ πολύ να σε έπιανε κάνα κόψιμο, παιδιά. Με το νερό του Καματερού, άντε να πεις, ήπια λίγο νεράκι και τι έγινε. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για σύνθετες ιατρικές πράξεις στο πόδι, σε ένα ιατρείο, είναι άλλα τα επίπεδα κινδύνου. Καταλαβαίνετε έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε, τι λέει ο Νίκος. Ο χαμός ενός διάσημου, γιατί επώνυμοι είμαστε. Καλά, μην πηγαίνεις τώρα, Νίκο μου. Όταν λέμε επώνυμος, παρόλο που όλοι έχουμε επίθετο και επώνυμο, όνομα και επώνυμο, εννοούμε ένας που είναι γνωστός. Το διάσημος είναι μία ακραία. Όχι, εννοώ επώνυμος. Η χρήση μιας λέξης, μην γίνεσαι τώρα βυζαντινό τέτοιος, που δεν έχετε βάλει την κεραία στο γιώτα. Η χρήση της λέξης επώνυμος έχει αυτό το περιεχόμενο πια. Γιατί μια λέξη κάνει διαδρομές. Χρησιμοποιείται, εδώ υπάρχουν άλλες που τις χρησιμοποιούμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι ξεκίνησαν. Οπότε μη μου, δεν εννοώ αγαπητέ Νίκο διάσημος, εννοώ επώνυμος. Γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι διάσημα, αλλά επειδή είναι επώνυμοι, αν συμβεί κάτι ασχολιόμαστε λίγο πιο σοβαρά. Το επώνυμος με την έννοια αυτή λοιπόν, την εξελιγμένη να το πούμε έτσι.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ψέρυμο, παιδιά. Για να πάμε μέχρι την Ψέρυμο να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Σακελάρη Μαύρο, που είναι περήφανος, νομίζω, πατέρας ενός μαθητή. Έξι όμως έχει πια το σχολείο και περήφανος. Ναι, δεν είπα ότι έχει έξι παιδιά ο κύριος Μαύρος, Μαρία. Είπα ότι έχει έξι παιδιά το σχολείο. Εντάξει. Γιατί ξεκίνησε με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Μαύρος για να πάει το παιδί του σχολείο εκεί, στον τόπο που ζουν, στον τόπο που αγαπούν. Και αυτό είχε μια πολύ αισιόδοξη και θετική εξέλιξη. Είναι, νομίζω, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαύρος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Γιατί θα μας δηλαδή μας δείχνετε, πώς να το πω, πέρα από το ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, που μένει εκεί, που είστε κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι κτηνοτρόφος τέταρτη γενιά πλέον.
0: Αυτή ήταν μια παράδοση που την είχαν και στη. Και σε άλλα νησιά, και στην Κο για παράδειγμα,
1: γιατί
0: αναφέρω την Κο, που σιγά σιγά, ξέρετε, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αφήσαμε αυτά, τα παραγωγικά. Εσείς είστε από αυτούς που επιμένουν όμως.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν και προσπαθώ να αντέξω στον χρόνο και σε όλο τον πόλεμο που κάνουν στη κτηνοτροφία. Γιατί είναι και αυτός ο λόγος που με κράτησε σε αυτό το μικρό τόπο, που είναι ένα μικρό νησί που έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ιδιαίτερα το χειμώνα, και προσπαθώ να κρατηθώ μέσα από τα ζώα μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να παρατήσω τον τόπο μου και τα ζώα μου.
0: Ναι, ο άνθρωπος με τον τόπο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ ίσως να το έχουμε ξεχάσει. Εσείς όμως, νομίζω, ξεκινήσατε και όλη αυτή με την καλή έννοια φασαρία πριν από 3 χρόνια για να λειτουργήσει ξανά το σχολείο.
1: Ναι, αυτό γιατί ήταν 14 χρόνια ήταν κλειστό το σχολείο.
0: Τελευταία μαθήτρια ήταν η αδερφή σας.
1: Ναι, η αδερφή μου ήταν η τελευταία μαθήτρια. Ήταν 14 χρόνια συνεχόμενα κλειστό το σχολείο και ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα εγώ, έμεινε και η γυναίκα μου, γεννήθηκε ο μικρός Πανορμήτης.
0: Πανορμήτης είναι όνομα του γιου σας, έτσι, αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν εκεί. Σε αυτά τα νησιά είναι ένα όνομα αγαπημένο ο Πανορμήτης.
1: Είναι επισήμης ο Πανορμήτης, ταξιάρχης.
0: Και τον φωνάζετε Πανορμήτη ή Πάνο τον φωνάζετε?
1: Πανορμήτη.
0: Όλο το λέτε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Πανορμήτης, μετά μεγάλος και έπρεπε κάπου να πάει νήπιο, δημοτικό.
1: Έπρεπε κάπως να κρατηθώ πάνω στον νησί. Δεν ήθελα να τον καταλήψω σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Και γιατί να το εγκαταλείψω για ένα σχολείο και μόνο. Ίσα που έπρεπε να ανοίξει το σχολείο και να κρατηθούν.
0: Αλλιώς το παιδί θα έπρεπε να πηγαίνει στην Κάλυμνο.
1: Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Κάλυμνο.
0: Και δεν γίνεται καθημερινά αυτό.
1: Πλέον.
0: Θα έπρεπε να πάει η μαμά του να μένουν εκεί μαζί.
1: Δεν γίνεται καθημερινά. Μάλιστα. Το πηγαινέλα, όχι, δεν βγαίνει.
0: Δεν
1: γιατί υπάρχουν πολλές ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Η Κος είναι πιο κοντά από την Κάλυμνο στη Ψέρυμο.
1: Περίπου τα ίδια είναι, ναι, αλλά
0: περίπου,
1: είναι λίγο κοντύτερα, ναι, λίγο πιο κοντά.
0: Τώρα ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Κος στέλνει φρουρά στη Ψέρυμο. Δηλαδή έχει αυτή την
1: τη
0: σχέση.
1: Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα, ναι.
0: Εσείς έχετε υπηρετήσει στην Κο?
1: Ναι, έχω παρουσιαστεί τότε στην ΚΟ, ήταν το κέντρο στην ΚΟ και έχω παρουσιαστεί στην ΚΟ, ήμουνα 1,5 μήνα φαντάρος.
0: Α, έχετε σχέση, ναι. Ήμουνα και εγώ κάποτε εκεί και βγάζαμε τη φρουρά για την Ψέρυμο, η οποία είναι ένα μαγικό νησί. Εκεί λοιπόν ένα σχολείο που έκλεισε όταν η αδελφή σας έφυγε πια, γιατί ήταν η τελευταία μαθήτρια. Εκεί λοιπόν που το παλέψατε εσείς για να μπορέσει ο γιος σας, ο Πανορμήτης, να πάει σχολείο. Και πριν από 3 χρόνια άνοιξε μόνο με τον γιο σας.
1: Η αρχή ήταν μόνο ο Πανορμήτης, μετά αφού έγινε όλος ο πόλεμος, όλο αυτό το τρέξιμο και όλες αυτές οι διαδικασίες, ήταν και άλλη μία κοπέλα που ήταν ντόπια από εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη είχε το παιδί της ίδια ηλικία με τον Πανορμήτη, και αποφάσισε και εκείνη, λόγω επειδή είδε ότι τα κατάφερα και με τη βοήθεια,
0: ότι έχει σχολείο, είπε θα μείνω κι εγώ.
1: Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και με ένα σύλλογο Ελληνοαμερικάνων που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν ήταν αυτή, νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι, η αλήθεια. Το είχα τώρα έτσι ξέρω να το πω, έτσι το λέω. Είδα αυτός ο σύλλογος.
0: Μάλιστα.
1: Μας βοήθησε πάρα πολύ, αυτοί οι ανθρώποι και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Και έτσι κάναν αρκετές δωρεές, όπως και ο Ηρακλής με τα τσιμέντα και άλλα πολλά, τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα. Μας βοήθησαν και έτσι άνοιξε το σχολείο.
0: Μάλιστα. Πόσους μαθητές έχει τώρα?
1: Κοπέλα. Τώρα έχει 6 μαθητές. Έχει 4.
0: Σε λίγο δεν θα χωράνε τα παιδιά. Ναι, τώρα ήρθε δάσκαλος όμως, δεν είναι η δασκάλα που ήταν πριν.
1: Ναι, έχουμε ένα δάσκαλο και μία νηπιαγωγό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα δάσκαλο του Δημοτικού και μία νηπιαγωγό.
0: Εύχομαι, κύριε Μαύρο, να... του χρόνου να μιλήσουμε και να μου πείτε έχει 12 παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να...
1: Το εύχομαι κι εγώ. Ήταν η αρχή ο Πανορμήτης και έτσι να που μέσα 3 χρόνια έγιναν από 1 έγιναν 6 παιδιά.
0: Και χαράς...
1: Είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για αυτό που καταφέραμε.
0: Όντως. Απολύτως.
1: Και ότι υπάρχει πλέον λίγο η δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναζωντανέψει το νησί.
0: Ναι.
1: Βέβαια οποίο... με τη βοήθεια πολλών.
0: Αυτό ποιο παιδάκι είναι, αυτό είναι για προνήπιο? Είναι...
1: του χρόνου, είναι η μικρή μου, το δεύτερο μου παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μικρή μου.
0: Να, μας χαιρετάει. Να, αγάπη μου.
1: Χαιρετάει κι αυτό.
0: Με αυτή την ωραία εικόνα, μας φτιάξατε λίγο την πολύ δύσκολη
1: του
0: ημέρα.
1: Του χρόνου θα γίνουν 7 παιδιά, του αντίχρονου πάλι θα γίνουν 8 παιδιά, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχει και άλλη κοπέλα.
0: Θα κρατήσουμε ραντεβού, κύριε Μαύρο.
1: Αυτό
0: θα κρατήσουμε ραντεβού
1: και
0: θα
1: και
0: μετράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και για την προσπάθειά σας και γιατί μοιραστήκατε και για μας αυτό
1: πρέπει
0: το ωραίο.
1: Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα μικρά νησιά, γιατί έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν εγκαταλειφθεί και θέλουμε σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θέλουμε στήριξη από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μας βοηθάει, γιατί είμαστε σύνορα με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Και τα κρατάμε.
0: Σήμερα είναι και περίεργη μέρα.
1: Αν ζήσουμε εμείς, δεν υπάρχει ψυχή.
0: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και βέβαια ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ακελάρης Μαύρος, κάτοικος της Ψερίμου, κτηνοτρόφος και πατέρας του Πανορμήτη, που έτσι έβαλε όλο το σχέδιο για να ανοίξει το σχολείο.
2: Γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Παρά.
0: Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ένα σύστατος χαιρετισμός, γιατί γύρισε τελικά στην παλιά του γειτονιά. Ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόταν.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα ηχητικά η Έφη Γεωργοπούλου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και πριν περάσουμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το «Φεύγω για μένα» το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Το μεγάλο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του τραγουδιστές. Σπαρακτικό αντίο με λουλούδια και τραγούδια και από χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο που τον είδαν να γυρίζει στα παλιά. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού, στάθηκε σιωπηλά σε ανθρώπους που του είχαν ανάγκη, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σταμάτησε η καρδιά του. Στις 4 και 23 πρώτα λεπτά η κλήση στο ΕΚΑΒ, που σημαίνει ότι ο θάνατος επήλθε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, πριν οι γιατροί καλέσουν ασθενοφόρο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ανήγγειλε μέσω Earth News Radio και ο άρρωστε ο πολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: reflexión profunda sobre Jesús, cuya mamá es la loya tú, que mata a Rafi y a Ovo, y para un sí es cuidado de la Ovo, que dos, que tres que sí me va, sin exodio y hería con tía, sin esta apódixi, a la apódixi, sin la rápida.
1: Στην Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον συγκινητικό επικίδιο από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Ο κύριος Μαζονάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Εκεί από που ξεκίνησε, στη Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης, μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροδικουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος, που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους, και έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν μας είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζονάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
2: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά, και χθες πραγματοποιήθηκε και η αχρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πτωίσετε το χέρι στον δημοφιλή τραγουδιστή.
1: Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Γιατί μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από πριν, από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής, υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI, εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε. όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του, μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάρη κακούργημα, Θάνο. Τιμωρείται ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι. Με ισόβια κάθειρξη και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
1: Ναι, και ήθελα να καταλήξω ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες. Η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθειρξη.
3: Ναι, είναι πολύ βαριά η τιμωρία και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη. Ναι. Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προθεσμική κράτηση, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθειρξη, ναι, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
3: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι, και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης, ναι, προταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση, ναι, για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
1: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
3: Έχει ζητηθεί από τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λικούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο Ιατρείο το Νοέμβριο του 2025 και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
4: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
6: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
7: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
8: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
9: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Κρατήσαμε αυτό το άδικο που είπε μια κυρία στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε, τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύσουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στη Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
10: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζία.
11: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα. Ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρίου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρίου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη επισημαίνει μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα μου όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει σου λέει παράνομα. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
14: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
14: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
14: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του ιατρικού συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
13: Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στον νόμο το σκέφτονται μέσα το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά. Και αυτό είναι το πρώτο σχέδιο να κάνω. Να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον ιατρικό συλλόγο να λάβει κάποια άδεια.
14: Ναι,
13: θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
14: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
13: Όχι, θα κάνω αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα αφήνει περιθώρια.
1: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο?
15: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι? Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
15: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
15: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
15: Δεν θα έδινε
16: αυτό
15: μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
15: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
16: Και άρα γιατί
15: κανένα.
16: Θα το κάνει με το QR code?
1: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάκησε σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
17: Καλησπέρα για μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Pitch Bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός των αδειών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κομμοποιός τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν, τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του για ματαιρό περιστατικό στις φυλακές. Ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλήση για πυροβολισμό στο σημείο, ένα δεκάλεπτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο δύο κάλικες και κλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, επειδή προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριτζάη ήταν και με δύο φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους εμπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκέτ Ριτζάη, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε και ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκέτ Ριτζάη και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονος σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προχωρησία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόθελμη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ως προς το παλμαρέ του Αλκέτ Ριτζάη και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλκέτ Ριτζάη.
17: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο σχιστό, όταν δραπέτησε ενεπλάκησε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, Όσο γινόταν αυτή η φορά το λεγόμενο αφύπνιση. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, παίρνοντας αυτή η φορά ομοίρους 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου αποτελούσε ήδη υποέρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο του.
1: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
17: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις τηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
1: Μέχρι που δεν την τήρησε.
17: Μέχρι που δεν την τήρησε.
1: Και δεν νομίζω ότι θα την τηρήσει. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
17: Ακριβώς. Αυτό εντωμεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες ειδικές αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριτζάι, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περιμέναν δηλαδή ότι το πρωί θα έχει γυρίσει τις φυλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκιο εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης και να τον συλλάβουν.
1: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
18: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι.
18: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
18: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο ή σχεδόν τριπλάσιο. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, οι τιμές στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων είναι ήδη αυξημένες και βέβαια αύριο που είναι η μέρα που τα περισσότερα πρατήρια προμηθεύονται την Τρίτη, αναμένονται και νέες αυξήσεις. Πάντως, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο και η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτή την ώρα, αύριο θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά δε τον ηλεκτρισμό, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 και ευρώ ανά μεγαβατόρα και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, διότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
20: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
0: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πινελόπη θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
20: Όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, δεν είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιεί στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και αργότερο το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Είναι πολύ απλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
21: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
21: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
1: Ναι.
21: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. έχουμε πλέον τεράστιο πρόβλημα.
2: Μάλλον η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη πια.
1: Η ανησυχία είναι παγκόσμια. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης. Και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση τους στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων. Οι Χούθη κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Τι Βάνς, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο αγωγό, τον East-West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3-5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικώς.
1: Ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
3: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει, νομίζω, 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
22: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
2: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
22: Ακούστε με λίγο, για να το πω σειρά σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
22: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
22: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέτρα τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα πάνω στα 560. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει, τι εννοείται. Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
14: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει. Και ο μισθός, ο μισθός.
22: Μισθόρδακι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Να ρωτήσω, έχετε...
22: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
22: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα

0: Είπε, είναι.
1: Είπε, εμείς θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσεις το 13. Τη 13η ήταν σε δύο δόσεις.
0: Άρα 120 εκατομμύρια.
1: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
0: Που είναι 120.
1: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
0: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
1: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
0: Αφού έχουν διαφορά 60, βέβαια, με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
2: Από την πλευρά του, ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13η σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
0: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί? Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί?
3: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
1: του κύριου Τσίπρα. Εγώ εκεί ήθελα
0: να πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
0: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
3: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει δηλητό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
2: Ο Φραγκίσκος Κουντετάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και σε ποια ζητήματα.
4: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
5: σας είναι... ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά, και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην δημοκρατία.
4: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρει να λέμε όχι, εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει, έτσι, και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας, και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Τότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Δεν θα έδινε έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονο από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα

0: ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου, του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της αδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα, ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύ νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών θυμάτων, και σιγά σιγά πάμε προς τις μαρτυρικές καταθέσεις των επιζώντων, καταθέσεις που έχουν σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην στεριά βρίσκονται πλέον οι 51 αλλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντας κάθε εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα βέβαια πάντα με τις μαρτυρίες έτσι των διασωθέντων. Να πω ότι είναι νεαρής ηλικίας οι 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
4: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία που ακόμα...
1: Βγήκε άκρη.
4: Όχι ακόμα.
1: Όχι
4: και μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη, διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 στις 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενσον, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
1: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
4: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
1: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά
4: σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ, όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό. Και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά, κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα.
4: Και εκεί εστίασε και την προεκλογική του εκστρατεία.
1: Και γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολέσει την ακροδεξιά. Δηλαδή, πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
4: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν η τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0, και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε πάλι εκτός έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμη αυριανή νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ, οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό πίνακα. Νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟ, κέρδισε 2-0 τον Άρη, λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά, είναι ο Ολυμπιακός και οι Όφοι που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τις αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και οι Όφοι στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, μεταξύ αυτών φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία. Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, έγραψε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί. Ο Γεχούντα Χαρόν Βιντάβσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γυραιότερος επιζών του ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε ηλικία 107 ετών, μετέδωσα σήμερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το μνημείο Auschwitz Birkenau. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερτζόκ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην υπέροχη οικογένεια του Βιντάβσκι. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του Μπετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο Τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
3: ο καιρός.
7: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία, στην Κρήτη, νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Αρής.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή εδώ στα μικρόφωνα. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Επιλέξαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θαυμαστές του. Έπαιξε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, έπαιξε τόσο πολύ στα μαγαζιά, κάθε είδους καταστήματα, και ήταν και το τραγούδι με τον οποίο επέλεξαν να του πούν το τελευταίο αντίο σήμερα, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοια συγκίνηση. Χθες όλη η Ελλάδα άκουγε και σήμερα Μαζωνάκη. Το λέγαμε και με την Ειρήνη Κυρίτση. Παντού, παντού Μαζωνάκης, με δάκρυα στα μάτια πάρα πολύ. Ένα προσωπικό πένθος για τον καθέναν από εμάς. Εχθές όλοι ακούγαμε Μαζωνάκη και σκεφτόμουν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω έτσι τέτοια συγκίνηση είχα δει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Μελίνα Μερκούρη και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που συνέβη χτες και σήμερα, έχω την εντύπωση ότι σαν ως συνέστημα τα ξεπερνάει όλα αυτά, και τα ξεπερνάει γιατί είχαμε μια προσωπική ταύτιση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καθένας δηλαδή είχε ένα κομμάτι της ψυχής του ακουμπήσει στα τραγούδια του.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι να μην το είχαν συνειδητοποιήσει. Βλέπω, παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον, Θάνο, τις αναρτήσεις στα social media και όλα τις τελευταίες μέρες, και βλέπω ανθρώπους τους οποίους δεν τους θυμόμουν ποτέ να είναι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με τον Μαζωνάκη, να ακούνε συνέχεια Μαζωνάκη ή και τέτοιου είδους μουσική, και τους βλέπω να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Άρα νομίζω ότι ήρθε λίγο και ξεπέρασε και στεγανά.
1: Έσπασε στεγανά.
0: Ναι, μετά το θάνατό του. Και κάποιοι, γιατί κάποιοι το γράψανε κιόλας, το παραδέχθηκαν έτσι ευθαρσώς, ότι μετά το θάνατό σου, ρε μάγκα, πόσο κατάφερες και μας έκανες να νιώσουμε το πόσο πολύ μας άρεσες, το πόσο πολύ σε γουστάρουμε.
1: Για να δεις πόσο δίκιο έχεις, σήμερα ήρθε μια φίλη, συνάδελφος της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, φολοκουλτούρας, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, με τσάκισε, μου λέει, το γεγονός αυτό. Λέω, γιατί? Δεν ξέρω, μου λέει, γιατί ταυτίστηκα μαζί του με τα τραγούδια του, αλλά μου λέει και αισθάνομαι και λίγο σαν τύψεις. Λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ήταν μεγάλος, μου λέει, και δεν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν. Mm-hmm. Και νιώθω τύψεις, τον αδίκησα. Λέω, είπες κάτι? Όχι, δεν είπα, λέει, τίποτα, αλλά τον αδίκησα μέσα μου σε σχέση με αυτό που ήταν. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής. Mm-hmm. Και ίσως και μιας δικής μας εποχής, και δεν ξέρω πραγματικά αν ο ίδιος ο Μαζωνάκης μπορούσε να το δει αυτό, αν κατάλαβε το πόσο τον αγάπησε ο κόσμος, πραγματικά ένας rock star της λαϊκής σκηνής.
0: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτές τις εικόνες που βλέπαμε χθες το βράδυ στην Αγρυπνία, εκεί στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε, την τραγούδησε όσο τίποτα άλλο, τον αγάπησε και την αγάπησε. Αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ εκεί από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτές οι στιγμές, αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από εκεί είναι όντως πρωτόγνωρες. Είναι εικόνες που αρμόζουν σε ένα είδωλο, και φαίνεται ότι, έχω την αίσθηση, Θάνο, δεν ξέρω, και εμένα τα ακούγα πάντοτε πολύ ευχάριστα τα τραγούδια του, και είχε τύχει να τον δω και σε ζωντανές εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο συνέβη τώρα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
1: Να υπάρχει το άδικο.
0: Που είναι πολύ άδικο.
1: Το άδικο, έτσι.
0: Ναι. Μας βγαίνει αυτό το γαμώτο. Το άδικο και το γαμώτο που λέμε.
1: Το τζάμπα πήγε το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Γιατί εκ του αποτελέσματος και εκ των ερευνών και εξ όσων και εμείς λαμβάνουμε ως πληροφορίες από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έφυγε άδικα. πίστεψε κάποιους που του έταξαν ως ειδικοί, ως επιστήμονες, ότι θα τον βοηθήσουν είτε σε ζητήματα ευεξίας, είτε σε ζητήματα καθαρισμού του οργανισμού του, είτε σε προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε μπροστά του, ετοιμάζοντας και μια μεγάλη συναυλία για τις 3 και 10 ετίες που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
1: 33 χρόνια νομίζω.
0: 33 χρόνια, ναι, νομίζω και εγώ. Κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια και δυστυχώς τον οδήγησαν στο θάνατο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και με πολύ κακό τρόπο, εκτός από το άδικο. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε τόσο είναι εξοργιστικά, νομίζω.
1: Όπως εξοργιστικό είναι αυτό που είπαμε και σήμερα και την Παρασκευή στο Δελτίο, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μια ώρα νεκρός και δεν εκλήθη το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτές τις περιπτώσεις...
0: Μάλλον δεν ήξεραν τι τους γίνεται.
1: Πιθανότατα. Ή υπάρχουν και χειρότερα σενάρια, να ήθελαν με κάποιο τρόπο να μην φανεί, να το κρύψουν. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Το μυαλό πάει σε δύσκολα και πολύ σκοτεινά σενάρια. Θα τα βρει δικαιοσύνη όμως αυτά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εγώ ήθελα να μας πεις, να επικαλεστώ και τις νομικές σου γνώσεις, για να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση που είχαμε στο κατηγορητήριο. Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το ζεύγος των γιατρών και είχαμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από έκθεση σε κίνδυνο μετατράπη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό.
1: Ναι. Σημαίνει πολύ απλά.
0: Τι σημαίνει λίγο αυτό ήθελα λίγο απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η ποινή είναι ισόβια, έτσι, εκτός αν υπάρχουν πολύ ισχυρά ελαφρυντικά. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο να συμβεί κάτι. Ότι ξέρεις ότι μπορεί με τον τρόπο που λειτουργείς, μπορεί αυτός ο άνθρωπος και να πεθάνει.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να οδηγήσεις τον θάνατο και όμως συνεχίζεις και κάνεις την πράξη αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και μάλιστα στο πανεπιστήμιο μας λέγανε και στο έχω πει και σένα προσωπικά, μας έφεραν ένα παράδειγμα ότι είσαι, ας πούμε, στην παραλιακή. Τρέχεις με 120-150 και πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Εκείνη την ώρα δεν θες να σκοτώσεις, έτσι, αλλά γνωρίζεις ότι πίνοντας και οδηγώντας με αυτή την ταχύτητα μπορείς και να σκοτώσεις. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ελληνικά ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή με την αδιαφορία, με τα μηχανήματα, με τις παραλήψεις. Σημαίνει, δηλαδή αυτό κρίνει ο δικαστής, ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο ότι με αυτές τις παραλήψεις και αυτή την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείς και να τον σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι.
0: Είναι κατανοητό απόλυτα και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις με απλοϊκό τρόπο για εμάς που δεν έχουμε τις νομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά δένει η ιστορία από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές εν συνεχεία αρχές και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για το ζεύγος. Για το ζεύγος το οποίο φαίνεται ότι επιχείρησε την ώρα που έπρεπε να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε πάθει μόλις ανακοπή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνοι σκέφτονταν πώς θα το κρατήσουν κρυφό και θα προσπαθήσουν και με την βοήθεια του ChatGPT να τον επαναφέρουν.
1: Έλα, αυτό και αν είναι.
0: Και στη συνέχεια, αντί να σπεύσουν μαζί στο ασθενοφόρο εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και να είναι μαζί με τον άνθρωπο σε όποιο νοσοκομείο το ΕΚΑΒ τον πάει, εκείνοι έμειναν στο ιατρείο επιχειρώντας να εξαφανίσουν τη στοιχεία. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή.
1: Βαγγέλη, προτείνω, θέλω να σου πω δύο ιστορίες για τον Γιώργο, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ποια ιστορία θέλεις πρώτα να ακούσεις?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία αυτή με τον Γκαρσόνι που μου έλεγες.
0: Λοιπόν, ήτανε το... έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο άνθρωπος με το όνομά του κανονικά. Ήταν ένα παιδί σε μια σχολή, φοιτητής. Mm-hmm. Χρειάστηκε δουλειά και έπιασε δουλειά σε ένα νυχτερινό μαγαζί στο οποίο δούλευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως ο ίδιος δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα στη σχολή του και κάποια στιγμή, πολύ λυπημένος, του ανακοίνωσε η σχολή ότι πρέπει να αποχωρήσει, να φύγει, αφού δεν μπορείς να καλύψεις τα δίδακτρα. Πάει στο μαγαζί, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική
1: σκασμένος
0: κατάσταση, γιατί τάξη, το παιδί ήθελε να σπουδάσει. Τον πλησιάζει ένας συνεργάτης του Μαζωνάκη και του λέει: «Τι τρέχει?» Του λέει: «Πέσαν τα καράβια έξω?» Και λέει: «Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά λέει, με διώχνουν από τη σχολή, λέει, γιατί δεν έχω να πληρώσω τα δίδακτρα». Λέει: «Πόσα πρέπει να πληρώσεις?» Λέει: «750 ευρώ», λέει το παιδί. Α, λέει, καλά. Σηκώνεται αυτός, φεύγει. Την άλλη μέρα, το βράδυ, με το που πάει στο μαγαζί, λέει: «Σε θέλει», λέει, «ο μεγάλος να του πας ένα μπουκάλι ουίσκι στο καμαρίνι». Λέει: «Τι να κάνω κι εγώ?» Πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το πάω στο καμαρίνι που ήταν ο Μαζωνάκης και βλέπω εκεί που είχε καθίσει ήταν ένας φάκελος. Λέω: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Αυτά που ζήτησες για τη σχολή σου». Και του δίνει τα 750 ευρώ σε ένα φάκελο και του λέει το εξής: «Αν τολμήσεις και το πεις πουθενά, θα σε σπάσω στο ξύλο». Αυτό. Έτσι, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου.
1: Και ήρθε με τα θάνατο να το, ναι, να το αποκαλύψει.
0: Δεν το είχε πει, το είπε χτες. Ναι. Λέει: «Εάν τολμήσεις να το πεις πουθενά ότι σου έδωσε αυτά τα χρήματα, θα σε σπάσω στο ξύλο».
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος στον Επικίδιο αναφέρθηκε τόσο πολύ στην προσφορά του σε αναξιοπαθούντες, όπως είπε, και συνανθρώπους μας γενικότερα που είχαν ανάγκες, σιωπηλά, χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαφημίζει πουθενά. Έτσι, γι' αυτό έρχονται τώρα ένας-ένας να αποκαλύψουν το πώς τους βοήθησε και τον τρόπο. Έτσι.
0: Προλαβαίνω να σου πω το «Ανήκω σε μένα», που είναι για μένα ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Το «Ανήκω σε μένα» είναι από τις
0: μεγαλύτερες... Αν θέλεις μετά να το ακούσουμε πάλι. Εντάξει, το έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πειράζει.
1: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Λοιπόν, βγαίνει ένας συνάδελφος εχθές και κάνει μια ανάρτηση, μάλλον ένα άρθρο, και λέει ότι το «Ανήκω σε μένα» ουσιαστικά σηματοδοτεί, είναι ένα ειδονιστικό τραγούδι, ο καθένας για την πάρτη του, ότι αδιαφορώ για τους άλλους, καμιά αίσθηση αλληλεγγύης, είναι γραμμένο στην εποχή της ευδαιμονίας που αδιαφορούμε όλοι για τους άλλους, και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στίγμα του, ο καθένας για την πάρτη του. Λοιπόν, αυτό ανάγκασε τον στιχουργό, αυτόν που έγραψε αυτό το τραγούδι, να βγει και να μιλήσει. Είναι ο Πάνος Φαλάρας, λοιπόν, ο οποίος αναγκάστηκε, ο άνθρωπος, έχει γεννηθεί το 1951, αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο καταξιωμένος στιχουργός να εξηγήσει ποιος έγραψε το τραγούδι και γιατί. Λοιπόν,
1: το οποίο και το ακούμε.
0: «Το έγραψα», λέει, «εγώ αυτό το τραγούδι, όχι αυτές τις ανοησίες», λέει, «και τις γελοιότητες που διαβάσαμε. Το έγραψα», λέει, «γιατί εκείνη την εποχή σκοτώθηκε ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου», λέει, «ήταν υδραυλικός και σκοτώθηκε 32 ετών. Η αδερφή μου ήταν έγκυος στο παιδί και μόλις έγινε αυτό το θλιβερό αυτό γεγονός, δεν υπήρχαν λεφτά για να πληρωθούν τα χρέη που είχε ουσιαστικά βάλει για να ανοίξει ένα μαγαζί, για να πάρει υλικά αυτός ο άνθρωπος. Και δεν μπορούσε η κοπέλα που έμεινε πίσω να τα πληρώσει. Και όλοι αυτοί που ήθελαν τα λεφτά τους πίσω πήγαν στον Φαλάρα και του λέγαν: «Δώσε εσύ τα λεφτά που χρωστάει ο γαμπρός σου», ο οποίος πια δεν υπήρχε στη ζωή. Ήταν τόσο τρελαμένος και τέτοια η πίεση, λέει, και χτυπούσε η πόρτα συνέχεια, που κάθισα κάποια στιγμή και έγραψα αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. «Το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Στην αρχή, λέει, το έδωσα στον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, το παίρνει ο Βαρδής και λέει: «Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει», λέει. «Δεν ξέρω», λέει, «τι έχω πάθει, δεν μου βγαίνει». Και μετά το έδωσε στο Μαζωνάκη. Και έγινε ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Νομίζω και η δισκογραφική στην αρχή δεν έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το τραγούδι, δεν θα πάει κτλ.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι.
0: Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω έμελε να είναι ο ύμνος του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Και επειδή διαβάζω έναν φίλο τηλεθεατή να μας λέει ότι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στους απανταχού κομπογιανίτες προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ακόμη και αν, όπως λέει, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ίσως δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Άρα ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστούμε κιόλας, που με το θάνατό του μας άνοιξε τα μάτια για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Γενικώς τον ευχαριστούμε πάντως.
0: Γενικώς, και στην περίπτωση αυτή είδαμε να κινητοποιείται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στις πρωινές διαδρομές, προανήγγειλε σοβαρές παρεμβάσεις ακόμη και για το ζήτημα της διαφήμισης τέτοιου είδους ιατρίων, Θάνο, έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο γίνεται ο κακός χαμός από τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, να το συζητήσουμε. Θέλω μία ακόμα λεπτομέρεια να πω και μετά το κλείνω και μιλάμε για αυτά που είπες, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Χθες έβλεπα μία συνέντευξή του μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, λέει, δυσκολεύτηκες, αλλά η οικογένειά σου όμως σε αγάπησε. Και απαντάει ο Μαζωνάκης με μία παύση: με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα? Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην κρίση
0: του
1: κόσμου. Σηματοδοτεί πολλά.
0: Και την κατάσταση την οποία ψηλιαζόμαστε λίγο πολύ όλοι, ότι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις του με την οικογένειά του. Έτσι.
1: Σηματοδοτεί πολλά, αλλά δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να το αναλύσω αυτό.
0: Δεν είμαστε σίγουρα και ούτως ή άλλως ο ρόλος μας.
1: Αλλά σηματοδοτεί πάρα πολλά, όπως το είπες.
0: Ο ρόλος μας εδώ δεν είναι ούτε του δικαστή, ούτε του κριτή κανένας.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Πάντως, επειδή η ώρα πλησιάζει για τους τίτλους ειδήσεων, προκειμένου να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι νομίζω που έχει εκπλήξει όλους μας. Η ένταση που έδωσε σε τόσο μα τόσο πολύ κόσμο αυτή η δυσάρεστη είδηση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω δεν θα το φανταζόταν κανείς μας ότι θα λάμβανε τέτοια έκταση. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωρούμε.
1: Ούτε ο ίδιος, Βαγγέλη, πιστεύω.
0: Ούτε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος τον ρωτήσαν, λέει, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος μετά το δρομοκαΐτιο. Και λέει, με αγάπησε περισσότερο. Με αγάπησε, πάντα λέει, είχα την αγωνία όταν μπαίνω στο μαγαζί αν θα είναι γεμάτο, αλλά με το που το είδα αυτό αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με αγάπησε περισσότερο, πιο πολύ μετά την εξέλιξη αυτή. Και λέει, μόλις μπήκε στο δρομοκαΐτιο, του λέγανε οι υπόλοιποι ασθενείς, λέει, τώρα αφού ήρθε και ο Μαζωνάκης εδώ, μια χαρά, τέλεια, είμαστε όλοι καλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζική σύλληψη επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στην Χάλκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Με το Θάνο θα είμαι μαζί μέχρι και τις 9. Και Θάνο, θέλω λίγο να δούμε πλέον το τι πρόκειται σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία αλλά και την διαφήμιση, την επικοινωνία τέτοιου είδους ιατρίων εντός εισαγωγικών, προκειμένου να νιώσουμε την επόμενη μέρα όλοι λίγο πιο ασφαλείς.
1: Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω πώς θα αλλάξει και αν αλλάξει και αν θα γίνουν έλεγχοι και αν θα ξεχαστεί το θέμα μετά από λίγο, αλλά εγώ έχω να πω ότι πραγματικά καθημερινά κατακλείζομαι από τέτοιες διαφημίσεις για το πώς μπορείς να γίνεις ξανά νέος, πώς μπορεί να είσαι στα 60 και ξαφνικά να φαίνεσαι 25. Και αυτό αφορά και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα σου δείχνουν και τη μέθοδο και τον τρόπο, και ότι δείχνουν ας πούμε έναν 70 και αμέσως μετά την επέμβαση αυτή τον δείχνουν σχεδόν 25-30. Είναι θελκτικά πολύ, έτσι. Είναι κάτι που το προσέχεις, του δίνει σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το, πίσω από αυτή την περίεργη ιδιότυπη οικονομία της ομορφιάς. Διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.
0: Όλοι
1: και,
0: θα θέλαμε.
1: Και τώρα ξέρουμε για το Μαζονάκι. Τι προηγήθηκε του Μαζονάκι, ξέρεις?
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι να βγουν και επώνυμοι, και να βγουν επώνυμα και να πούνε ότι εγώ είχα πάει πριν από 2 μήνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκανα αυτή τη θεραπεία, μου πρότειναν αυτή τη θεραπεία, πλήρωσα τόσα, και να μας πει, ήξερε ότι είναι παράνομο αυτό. Ας μας πει και για το αποτέλεσμα
1: δεν
0: που θεωρεί
1: εύκολο,
0: ότι,
1: δεν
0: ότι
1: εύκολο,
0: έλαβε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά δεν πρέπει να ανοίξουν όμως κάποια στόματα, Θάνο.
1: Αυτά πάνε λίγο πολύ και στο μιλητό, ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, πήγα και κοίτα πως με έκανε
1: ακριβώς, κούπλο. Ακριβώς, πάνε στο μιλητό και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι διάσημα, δεν θέλουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους δει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, γι' αυτό πηγαίνεις και σε αυτά τα κέντρα που είναι έτσι, έχουν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν είναι δημόσιο. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι λέγανε οι ειδικοί, μια τέτοια ιστορία που έκανε ο Μαζονάκης θέλει ένα τεράστιο ιατρικό προσωπικό που να είναι από κοντά, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν ο ένας είναι στο για φαγητό, ο άλλος δεν ξέρω εγώ που είναι.
0: Πρέπει να έχεις μεθ δίπλα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Να είναι δίπλα η μεθ, να σε σώσει σε περίπτωση που υπάρξει παρενέργεια.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται έτσι στο πόδι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, μια κυρία ας πούμε, η οποία ξέρω εγώ είναι κοντά στα 60 και έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις δημόσια και να πεις ναι, έχω κάνει 15 επεμβάσεις και οι 3 από αυτές τις έκανα εκεί και πήγαν λάθος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό πάντως που είδαμε ότι πρόκειται σιγά σιγά να αλλάξει και το προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας εδώ μέσα από το Earth News Radio, είναι η τοποθέτηση ενός QR code έξω από κάθε ιατρείο, προκειμένου με το που θα φτάνετε στο εκάστοτε ιατρείο ο καθένας μας να μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει τι σώη ιατρείο είναι αυτό. Γιατί αν στο συγκεκριμένο εκεί χτυπούσες το QR code και έβλεπες ότι πρόκειται για έναν παθολόγο και μία γυναικολόγο, θα σκεφτώσουν πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μου παρέχουν εμένα μέσω της διαφήμισης που είδα ή μέσω του γνωστού, του φίλου που μου τον πρότεινε, να μου παρέχουν τέτοιου είδους αιματολογικής φύσεως ιατρικές πράξεις.
1: Το πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις ιστορίες αυτές?
0: Και η ενημέρωση μπορεί.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι η ενημέρωση. Και νομίζω ότι και όλη η πιάτσα, έτσι, δεν είμαστε LA, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Ο ένας ξέρει τον άλλον και οι γιατροί γνωρίζονται μεταξύ τους. Τώρα μην κρυβόμαστε, απλά το έχουμε αφήσει λίγο να τρέχει έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας σώσει, δηλαδή θα πάρεις το κινητό εσύ και θα σκανάρεις και θα δεις ότι είναι γυναικολόγος και παθολόγος και δεν θα πας. Άμα είσαι μιλημένος και σου έχουν πει ότι από τα 60 σου θα γίνεις 30,
0: θα πας χωρίς να κοιτάξεις τίποτα.
1: Θα πας και δεν θα κοιτάξεις τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές με έχουν στείλει σε συστημένο γιατρό, δεν έχω μπει στη λογική. Εντάξει, ανοίγεις λίγο τον υπολογιστή.
0: Θα πας με την ίδια λογική μετά από αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι,
0: με την υπόθεση
1: Μαζονάκη. Δεν θα πας, αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Mm-hmm. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια συλλογιστική του ο πολίτης. Mm-hmm. Τώρα θα φοβηθεί όντως, θα κόψει λίγο, θα περιοριστεί. Αλλά μετά από δεν ξέρω εγώ ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναπάει. Mm-hmm.
0: Να δούμε κατά πόσον λοιπόν και πώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το πλαίσιο συνολικά, γιατί ακόμη και για το ζήτημα των διαφημίσεων έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια AI υπηρεσία η οποία θα ξεσκαρτάρει τις διαφημίσεις και θα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, χτυπώντας συναγερμό, δηλαδή οπ, τι πουλάει αυτός, αιματολογικό καθαρισμό για παράδειγμα, δεν γίνεται, άρα θα το επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πηγαίνουν και να κάνουν τον έλεγχο.
1: Βαγγέλη,
0: σίγουρα οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί.
1: Να στο θέσω αλλιώς, είσαι πόσα χρόνια δημοσιογράφος?
0: Κοντά 30.
1: 30 λοιπόν, εάν σε ρωτήσουν για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι 25 ή και 35 χρόνια στο χώρο, δεν θα ξέρεις, δεν θα έχεις άποψη?
0: Ναι,
1: θα έχεις. Δεν μπορεί να μην έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην έχεις. Έτσι είναι και στον χώρο τον ιατρικό. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, στα 50, στα 60 και στα 70 ακόμη, θα μπορέσω να σου πω πάνω κάτω πώς κινείται και τι είναι και τι εκφράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι είναι και στον χώρο.
0: Και αν δεν το ξέρεις, με ένα τηλέφωνο θα μπορέσει να το μάθεις. Έτσι,
1: αμέσως. Τον έχεις σκανάρει. Mm-hmm. Σε απόλυτο βαθμό. Άσε που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί σχεδόν όλοι με όλους. Άρα γνωρίζεις. Εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Βαγγέλης Σωσάρης, ξέρω τι θα του πω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου και οι γιατροί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν γίνεται. Ήταν κομπογιανίτες, να μην το γνώριζαν και να μην το.
1: Και μετά πρέπει να το πούμε και αυτό, όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με κάποια φαρμακεία. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Στα οποία έστελναν τους πελάτες έτσι, και υπήρχε αλυσβερίση. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Και υπάρχουν εκεί ουσίες και χάπια που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι καθόλου γνωστά. Mm-hmm. Και σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Και σίγουρα όχι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
1: Και σου λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, και αναφέρομαι σε παράδειγμα που γνωρίζω, δεν το λέω τυχαία, ότι μετά από αυτή την επέμβαση
0: θα πάρεις και αυτή την αγωγούλα.
1: Θα πάρεις, πρόσκει να δεις, σου λέω τώρα πραγματικό περιστατικό,
0: ναι.
1: Θα παίρνεις 30 χάπια την ημέρα, 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ρωτάς τι χάπι είναι αυτό? Ρωτάς τι ένεση μπαίνει στο σώμα σου, στο πρόσωπό σου? Όχι, γιατί πιστεύεις εκείνη την ώρα και έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
0: Τον επιστήμονα που έχεις απέναντί σου.
1: Ναι, τον επιστήμονα, και ότι εν πάση περιπτώσει σε λίγο θα είμαι μια χαρά και θα είμαι, ξέρω εγώ, κούκλος, κούκλα και θα αισθάνομαι και θα είμαι νέος.

0: Έρθνιος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Μαζί θα πάμε και οι δύο μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζω μετά παίρνοντας τη σκυτάλη μόνος. Τώρα,
1: λεφτά.
0: Να αλλάξουμε
1: πολλά
0: λίγο.
1: Λεφτά. Πολλά λεφτά. Σφυρίζουν δις πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Σφυρίζουν τα δις, δεν λέει τίποτα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούσαμε τις εξαγγελίες των κομμάτων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και το πακέτο της έκθεσης για φέτος και ακούσαμε βέβαια και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες το Σάββατο. Έτσι, ήσουν και εσύ εδώ στο μικρόφωνο με την Ευρυδίκη Χάτζιου και παρακολουθήσατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από την κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί άνοιξε και μέτωπο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και τι γίνεται λοιπόν με τα δισεκατομμύρια, πάνε και έρχονται?
1: Πάνε και έρχονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι αυτά τα δις. Στο λέω έτσι με παρησία. Απλά ακούω για δις, για μια σειρά από δις. 13η σύνταξη, υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. 13ο μισθό, σταδιακά, okay. Δεν έδωσε στην ομιλία του το βράδυ, περίμενα μέχρι το τέλος να δώσει αριθμούς, δεν έδωσε. Δόθηκαν κάποια νούμερα, ξέρω εγώ, 840 για τη σύνταξη, ένα δις 270 για το μισθό. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω.
0: Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα παντός. Έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης
1: είπε. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολιτική κόντρα για την κοστολόγηση. Και είναι σημαντικό, okay, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πλέον το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Mm-hmm. Να κάνει την κοστολόγηση και να πει είναι 10 ευρώ, είναι 15 ευρώ, είναι 35 ευρώ αυτά που λες. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω λίγο, ότι όλο αυτό η κόντρα περί κοστολόγησης, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουμε μπει σε μια λογιστική πολιτική. Καλά κάνουμε, όμως η πολιτική δεν είναι μόνο η λογιστική, είναι και έμπνευση, είναι και όραμα, και φοβάμαι ότι αυτά έδιναν την ψυχή στην πολιτική και φοβάμαι ότι αυτά λείπουν πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσε ένα αισιόδοξο στίγμα στον πολίτη, δώσε μια προσδοκία, δώσε ένα όραμα για το πώς βλέπεις την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Τώρα δεν κάνω κριτική σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, μπαίνεις στο μπακαλίστικο, τρεις στο λιάδι, τρεις στο ξύδι. Καλά κάνεις, γιατί το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση.
0: Το λαδόξιδο.
1: Δεν το πληρώσαμε. Mm-hmm. Δώσε όμως και ένα όραμα στον πολίτη. Γιατί πρέπει να σε ψηφίσει, να αισθάνεται αισιόδοξο. Ο πολίτης είναι φοβισμένος εδώ και μια δεκαετία και πλέον. Είναι τρομοκρατημένος από αυτά που του συμβαίνουν. Δώσε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε αυτά που λες.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλευρά είναι δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, σήμερα στο καθιερωμένο πολιτικό, το briefing των πολιτική ενημέρωση των συντακτών, έκανε λόγο για θαύμα, ειρωνικά βέβαια μιλώντας, και αν όλα αυτά, λέει, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές και πούμε ότι είναι λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία, είναι ένα θαύμα. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε, βάλουν κατά ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Η ελληνική λύση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Και γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν θα ολοκληρώθηκε πλέον. Έχουν μείνει όμως αυτά τα απόνερα και η κόντρα για την κοστολόγηση του εκάστοτε προγράμματος, mm-hmm, και το πώς θα μπορούσε κλπ. Η 13η σύνταξη.

0: και ο 13ος μισθός είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πονάει όλο το δημόσιο.
1: Ναι, και... γιατί μπάλωνε τρύπες.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έλεγες μόλις έφταναν τα Χριστούγεννα
0: και το έλεγε...
1: ότι ξέρω εγώ θα δώσω το φόρο για το αυτοκίνητο. Για
0: και
1: τα
0: το
1: τέλη.
0: Περίμενε και η αγορά, Θάνο.
1: Βέβαια το περίμενε.
0: Γιατί όλο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δώρου, έτσι, των Χριστουγέννων που ανέφερες, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε στα ψώνια, στα δώρα για τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βέβαια λείπει, όπως λείπει εκτός από το δημόσιο, λείπει και από τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Το δώρο των Χριστουγέννων, η μία επιπλέον
1: πάντως,
0: σύνταξη.
1: Επειδή μίλησες για θαύμα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για θαύμα, το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων το πέτυχε μόνο ο καλός Χριστούλης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει ότι αυτό το μέτωπο που βλέπουμε της αντιπαράθεσης θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Θα συνεχιστεί σαφώς
1: μέχρι τις εκλογές.
0: Και θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, πηγαίνοντας στο δρόμο ακριβώς για τις εκλογές, που σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θα είναι την άνοιξη του 2027.

0: Πάντως, Βαγγέλη, για να το κλείσουμε λίγο το πολιτικό, mm-hmm. έχω την εντύπωση ότι στην πορεία προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός δεν θα πιεστεί από τα αριστερά του, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ίσα-ίσα, ο Πρωθυπουργός πιέζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το κέντρο. Του παίρνει συνεχώς το κέντρο. Mm-hmm. Δεν θα πιεστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω θα...
1: Από άλλη πλευρά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πιεστεί από τα δεξιά του.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την σύγκρουση, πώς θα εξελίσσεται.
1: Πώς θα εξελίσσεται, γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, εντωμεταξύ έχουμε και το διαφαινόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο καιρός περνά και δεν έχουμε δει ακόμη να γίνεται πραγματικότητα.
0: Έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς, αν μου επιτρέπεις, δεν τον ερμηνεύω, ότι... Η μπλόφα που έριξε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός για το ίσως και να έχουμε εκλογές, όχι ο ίδιος, συνεργάτες του, για να βγουν από το λαγούμι, τώρα το λέω και εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, κάποια πολιτικά πρόσωπα και να ιδρύσουν κόμμα, ότι ο ίδιος δεν θέλει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτό σηματοδοτεί και φθορά. Ας πούμε, είδες το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ξεκίνησε από 15% και είναι τώρα στο 3%, 3, something.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς, ως εμπειρότερος όλων, το γνωρίζει το κόλπο, οπότε νομίζω ότι θα περιμένει.
1: Περιμένει το κατάλληλο timing που λέμε, στο χωριό.
0: Η αρετή της υπομονής που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μεγάλη φράση, βέβαια την είχε πει για το Παρίσι, όταν ήταν εξόριστος στο Παρίσι, τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς κατάφερες να περιμένεις τόσο μέχρι να γυρίσεις, και λέει, η αρετή της υπομονής, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επειδή η ώρα περνά, θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αλκέτ Ριζάη. Γιατί μας το ζήτησαν κιόλας ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που τίθεται. Τι θα γίνει αν αυτός σκοτώσει ξανά, ποιος θα φταίει? Έλαβε άδεια, να πούμε, από τις φυλακές. Μιλάμε για τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που, να θυμίσω, γιατί κάπως έτσι τον θυμόμαστε, έχει γίνει μέχρι και νούμερο στην επιθεώρηση η υπόθεσή του. Είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από την φυλακή, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, ήταν η μία από αυτές τις υποθέσεις. Έλαβε λοιπόν άδεια, νόμιμη άδεια, ο διαβόητος κακοποιός, και δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού. Έτσι έχει κηρυχθεί και πλέον επισήμως και δραπέτης. Και μάλιστα ενεπλάκη, όπως όλα δείχνουν, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κέντρο στην Ανάβησο, όπου ένα beach bar, το οποίο μόλις έκλεισε ουσιαστικά το μαγαζί τα ξημερώματα, είχε μείνει απ' έξω μαζί με την παρέα του με δυνατή μουσική. Κάποιος από το μαγαζί του έκανε παρατήρηση, άναψαν τα αίματα και βγήκαν όπλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι φυλακισμένος, Βαρυπινίτης, και πήρε άδεια από την φυλακή, έφερε όπλο κανονικά επάνω του και άρχισε να πυροβολεί κιόλας. Άρχισε να πυροβολεί όμως και κάποιος από την ασφάλεια του καταστήματος, ένας Αφγανός. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο εκ των εργαζομένων από τα πυρά που εξωστρακίστηκαν.
0: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μέσα για πτέσμα, έτσι, ήταν δις ισόβια.
1: Βεβαίως.
0: Το ερώτημα είναι πως ένας τέτοιος άνθρωπος, τύπος,
1: μπορεί να λαμβάνει
0: παίρνει
1: άδειες.
0: 16 άδειες. Δηλαδή, αυτό και είναι ρητορικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, ο καθένας δίνει την απάντηση που μπορεί να δώσει.
1: Και επειδή ακούγα και την κυρία Δημογλίδου να μιλάει εδώ στο ραδιόφωνο μας και στις πρωινές διαδρομές, και να ρωτάτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος λαμβάνει άδειες, και η απάντηση ήταν ότι όλες, καταρχάς, δεν το αποφασίζει η αστυνομία, υπάρχει δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλες τις προηγούμενες φορές επέστρεφε κανονικά, δεν παραβίασε.
0: Ναι, αλλά είχε ιστορικό απόδρασης όμως.
1: Δύο φορές απέδρασε και με θράσος, με ελικόπτερο, έτσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού.
0: Τώρα απέδρασε και με άδεια. Άλλαξε και την άδεια.
1: Τώρα απέδρασε, μπράβο. Απέδρασε χρησιμοποιώντας την άδεια. Άλλαξε όλο το σύστημα, έτσι. Μπήκαν ειδικά πλέγματα από πάνω, από τον Κορυδαλό, μετά από τις αποδράσεις του, έτσι, γιατί είχε ξεσπάσει σάλος, αν θυμάσαι.
0: Εγώ θα κλείσω με μια παρατήρηση ακροάτριας για την υπόθεση. κυρίες Μαζονάκη, λέει: OK, τα ιατρία θα τα ελέγξουν. Τα διπλώματα, τα πλαστά και τα ανύπαρκτα τα ελέγχει κανείς? Mm-hmm. Εύλογο το ερώτημα, σεβαστό. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, Βαγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Θάνο. Εμείς συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, επισήμανε. Παιδί ηλικίας 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Ο πεντάχρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο. Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον Ισραηλινό στρατό σαν εγκληματία πολέμου χειροκροτούνται στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρι, είπε ότι η ταινία συνιστά επίθεση στο κράτος του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη είναι φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Η θερμοκρασία εδατική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο και λέγαμε για τον Αλκέ Τριτζάι, ο οποίος είναι πλέον, έχει κηρυχθεί δραπέτης αφού παραβίασε τους όρους της αδείας του και παραμένει άφαντος, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία φέρεται να διαπίστωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στη συμπλοκή με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, είναι ο Ριτζάι. Μετά και τη μη επιστροφή του στις φυλακές, πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και ρωτήθηκε για το τι γίνεται, για το καθεστώς των αδειών αναφορικά με τον Αλκέ Τριτζάι.
1: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
2: ναι,
1: όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
2: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
3: να
2: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Είναι πάντως λίγο περίεργο και σίγουρα προβληματίζει η ιστορία αυτή με τον πολύ ισοβίτη, ο οποίος έλαβε συνολικά 16 άδειες από το Γενάρη του 2021 μέχρι και τώρα, μέχρι και Σεπτέμβριο του 2026. Στις προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά, η τελευταία άδεια έληξε σήμερα χωρίς ο ίδιος να έχει μπει και πάλι στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό που τον έφερε εκ νέου στο επίκεντρο έγινε σε ένα beach bar στην Ανάβησο. Η άμεση δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο σημείο. Όταν έφτασαν δεν εντόπισαν κανέναν εκεί, βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας των Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος έφερε τραύμα από θράψματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41 ετών Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από το κατάστημα, χαμήλωσε η μουσική του μαγαζιού. Ο Ριτζάι βρίσκονταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω προκειμένου να τους κάνει παρατήρηση. Φοβήθηκε ότι θα κληθεί αστυνομία από τον θόρυβο. Ακολούθησε συμπλοκή και στη συνέχεια βγήκαν έξω κι άλλα άτομα από την επιχείρηση. Στη συμπλοκή αυτή, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Ριτζάι τράβηξε όπλο. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και φέρεται ότι εργάζονταν εκεί ως ασφάλεια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του, και οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης, που αναζήτησαν και βοήθεια στην συνέχεια στο κέντρο υγείας. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 41 ετών ιδιοκτήτης ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος της γυναίκας αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται επιπλέον για υπόθαλψη, εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια θυμίζουμε ότι ο Αλκέτ Ριτζάι είναι γνωστός κυρίως για αυτές τις δύο κινηματογραφικού τύπου αποδράσεις, τις οποίες πραγματοποίησε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, από τις φυλακές του Κορυδαλού με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

0: θέλω λίγο να δούμε δύο υποθέσεις οι οποίες αφορούν παιδιά και είναι δυσάρεστες και οι δύο. Η μία έχει να κάνει με τα Χανιά, μας έρχεται από τα Χανιά, και η άλλη από την Χαλκιδική. Ένα βρέφος λοιπόν μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω χτυπήματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσε βέβαια τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, κατά πληροφορίες του earthnews.gr, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος, και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, στη Χαλκιδική τώρα, ένα παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή ευτυχώς κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 μέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό που είχε στον αυχένα. Επίσης εκφράζεται η βαθιά ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Βαθιά ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό και συμπαράσταση στην οικογένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην χώρα μας. Φεύγουμε από τις ειδήσεις αυτές για να δούμε λίγο τι γίνεται όσο το αδιέξοδο παραμένει στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Έχουμε και 2 πολέμους δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για την τσέπη μας, και είχαμε άλλη μια ημέρα με τα καύσιμα στο κόκκινο. Είναι ασταμάτητο το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent σήμερα ξεπέρασε κάποια στιγμή τα $108 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα είναι κοντά στα 106, είναι οριακά $106 στο βαρέλι. Και αυτό μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για το τι σημαίνει για την τσέπη μας. Σημαίνει ότι έχουμε ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει παράλληλα και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας βρίσκεται εκεί, να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα, και μιλούμε για μια ετήσια αύξηση άνω του 160%. Νέες αυξήσεις έχουμε στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουν περάσει δηλαδή αυτές οι ανατιμήσεις από την διεθνή αγορά της ενέργειας, έχουν περάσει και στα δηληστήρια πλέον, από όπου φεύγει με 1,60 και 1,55 αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Και στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι, μιλούμε για μια μέση τιμή, μπορεί να το δούμε, το βλέπουμε εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συγκεκριμένα πρατήρια, οριακά στα 2,10. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η τιμή είναι πολύ πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει και το 2,35-2,40. Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν είπαμε στα 2,11. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί και επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, τόσο εθνικά λοιπόν όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Είπαμε για μόλυβδη στα κόκκινα, πετρέλαιο κίνησης στα κόκκινα, φυσικό αέριο εξίσου. Δεν θα μπορούσε βέβαια να την γλιτώσει το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική του τιμή στην χώρα μας, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος ήταν στα 133 ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι και τον λογαριασμό τους θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης που ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα μειώνοντας τον λογαριασμό τους. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας συντονισμένη, Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε προς τους τέτλους ειδήσεων στις 9.30. Και πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Ρώσο-Ουκρανικό. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν οι μη ενεργειακές υποδομές της άλλης, έγραψε στο Truth Social λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απέδωσε τη ραγδαία αυτή αύξηση των τιμών του ντίζελ κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να μετατοπίσει λίγο την ευθύνη για αυτό το πράγμα που όλος ο πλανήτης ουσιαστικά ζει. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και ανάρτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό με δεδομένο ότι ο χειμώνας στις περιοχές εκεί είναι ιδιαίτερα βαρύς και σιγά σιγά ήδη ξεκινά. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση από τον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X, όπως είπαμε. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ «Ενάζαμε τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα», το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε το Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραυτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπρεταν απάτες. Επέκταση ωραρίου σήμερα και αύριο για το μετρό και το τραμ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις, τις τελευταίες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια πιθανή διπλωματική λύση, αφού οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή επεκτείνονται, απειλώντας τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Το αποτυχημένο κράτος του Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εγώ θα αποφασίσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ή όχι στη συμφωνία αυτή. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι Χούθοι της Ιεμένης, που υποστηρίζονται, όπως έχουμε μάθει πλέον σχεδόν όλοι, από το Ιράν, εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Μέσω Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακρεμνιστεί σαν βράχος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι από τα πράγματα που επαναλαμβάνει πλέον. Βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ενεπλάκει στην σύγκρουση αυτή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι το να το τραβά πλέον και να μας λέει ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το καθεστώς μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον, οπότε και έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τον τρόπο τώρα να θέσει ένα τέλος στην πολεμική αυτή σύγκρουση. Με ότι βέβαια συνεπάγεται αυτό για όλους εμάς. Για όλους εμάς που έχουμε φτάσει να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πλέον, προκειμένου να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, να γεμίσουμε το δίκυκλό μας, να μετακινηθούμε με κάθε τρόπο εμείς και τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και που επίσης βλέπουμε να αυξάνονται σε τιμές, αφού το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, αλλά και το κόστος παραγωγής για την εκάστοτε επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλυσιδωτά λειτουργεί αυτή η διαδικασία και βέβαια δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια αποκλιμάκωση σύντομα. Και μην ξεχνούμε ότι έρχεται ο Οκτώβρης, άρα έρχεται και η κυκλοφορία, η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι είχε ξεκινήσει, είχε κάνει πρεμιέρα με ένα 10 και είχε φτάσει κοντά στο 1,80 με το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος πλέον της κυκλοφορίας του εν ώψη του καλοκαιριού. Φέτος η προβλέψεις των φορέων της αγοράς, των παραγόντων της αγοράς εδώ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυσίωνες και μιλούν για τιμή που μπορεί να φτάνει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε πόσο χαοτική είναι η διαφορά από το 1,10 που θα ήταν και πάλι μια ακριβή τιμή συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε από το παρελθόν. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά στο μετρό, γιατί έχουμε επέκταση του ωραρίου να πούμε σήμερα και αύριο εξαιτίας των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο και σήμερα λοιπόν 14 και αύριο 15 του μήνα η στασή προχωρά σε επέκταση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο και τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς λοιπόν για την γραμμή 1
του μετρό. Τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στη μία από Πειραιά για Κηφισιά και Κηφισιά για Πειραιά, από Ομόνια Πειραιά στη 1 και 32, Ομόνια Κηφισιά 1 και 19, Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34 και Μοναστηράκι Κηφισιά 1 και 16. Για τις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που έχουμε και σήμερα και αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Και για το τραμ, στο δίκτυο του τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη 2 παρα 20 τη νύχτα, προς Ασκληπιείο Βούλας επίσης 2 παρα 20 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12.30. Η τροποποίηση των τελευταίων δρομολογίων έχει ως στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού και των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στις δύο συγκεκριμένες αυτές ημέρες, με δεδομένο ότι όσοι έχουμε βρεθεί τέτοιες μέρες και μεταβαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο ή και σε άλλα σημεία για τέτοιου είδους συναυλίες, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν και πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς, πόσο δύσκολο είναι μετά αν αυτά δεν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, θα πρέπει να αναζητήσεις ταξί. Και βέβαια, όταν μιλούμε για αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Να ρίξουμε μία ματιά τώρα και στην πρόγνωση από την, στην πρόβλεψη για την, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιά αύριο. Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλούμε για την κατηγορία κινδύνου 3. Είναι αυτό που κοιτούμε και στον χάρτη και το βλέπουμε με το κίτρινο χρώμα και βλέπουμε να είναι η Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, τα ουσιαστικά η ανατολική πλευρά της Αττικής, το νότιο από τη μέση και κάτω περίπου κομμάτι της Εύβοιας και έχουμε και τα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρειου και μέχρι και τα... Και τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος είναι στο κίτρινο επίσης, οπότε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ύπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Είναι η κατηγορία κινδύνου 2 που είναι ο υψηλός κίνδυνος για αύριο. Άρα επιδεικνύουμε για τις περιοχές αυτές την κατάλληλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα πυρκαγιών.

at News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Είστε συντονισμένοι. Θα περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε αυτή τη νέα πολιτική πίεση που δέχεται ξανά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων λοιπόν που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ μια κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Τη συμφωνία υπέγραψε ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας και η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Χαρακτήρισε η Μακδόναλτ. Η Μακδόναλτ είναι η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος. Χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον. Η κίνηση αυξάνει την πίεση, όπως είναι λογικό, στον Πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ, μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στην Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μια μέρα μετά να κλείσει το θέμα. Ωστόσο, ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι ο Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζον Σουίνι, να πούμε ότι είναι ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Έκρινε ότι θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση και από τον Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα στα τόσα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά, είναι πλάκι όπως φαίνεται και σε αυτό. Δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πλέον ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα στην χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να δούμε λίγο τα τελευταία που έρχονται από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η νέα κατηγορία και αύριο Τρίτη είναι η απολογία του ζεύγους. Από την άλλη, τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως και στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο του ζεύγους στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία εισάγει ιατρικά μηχανήματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο γιατροί είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο επίκεντρο. Βρίσκεται λοιπόν και ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδόθηκε διαχειρίστρια της εταιρείας, εμφανίζεται συγγενικό πρόβλημα.

πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο κουδούνι εκεί της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Earth News, στη συνέχεια το όνομα από εκεί αφαιρέθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και την νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως. Γύρονται ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο. Έχει μπει συνολικά και η διενέργεια στο μικροσκόπιο της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εκεί χρειάστηκε, σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της, να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε αρκετές επιπλοκές. Ο διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου και της μονάδας τεχνητού νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και είπε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα έρχονταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Καταλάβετε λοιπόν πώς κυκλοφορούσε η πληροφορία για το τι γίνονταν στο ιατρείο αυτό με την πλασμαφαίρεση, που το έμαθε η γυναίκα στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Ελλάδα για αυτόν ακριβώς τον τρόπο, για να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είχε καταβάλει μάλιστα ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για την θεραπεία αυτή και στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο πριν να νοσηλευτεί, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που αντιμετώπισε από την συγκεκριμένη αυτή διαδικασία.

Hercules Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και βλέπω μέσα στις δηλώσεις τις τελευταίες από τον Donald Trump και τις αναρτήσεις βέβαια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τώρα στο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή που τόσο αγαπά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και αυτό έρχεται μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών, κολοσσών, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπεσαν σήμερα κατακόρυφα, αφού ορισμένες από τις κορυφές του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας τέτοιας εταιρείας προέτρεψε μάλιστα την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του αυτή υιοθέτησαν αμέσως πολλά ακόμη στελέχη μεγάλων εταιριών, και είναι σημαντικό αυτό, κάτι πρέπει να μας λέει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία στους ηθήνοντες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής σε αυτούς τους κολοσσούς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση αυτή των στελεχών. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, λέει, για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια. Αυτό και μόνο λίγο ξενίζει και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα μίλησε με κάποια από τα μεγαλοστελέχη των εταιριών για τις ανησυχίες που διατύπωσαν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε κάποια άτομα της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, και τώρα κάποιοι δεν έχουν λόγο να παριστάνουν τους αγγέλους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, έγραψε στην ανάρτησή του, δηλαδή το να σταματάμε όταν κάποιοι προσπαθούν να πάνε παραπέρα από ό,τι πρέπει για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ώρα όμως φτάνει 10, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και οι διαγραμμένες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαληφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στο λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το Πεκίνο για να αποφευθεί μία κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών του, ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι. Μία κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν σήμερα ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με την καταστασή του να μην εμπνέει ωστόσο ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για εντοπισμό του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: κάνετε, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Που δεν είναι και
1: εορτάζουσες.
0: Σταυρούλα, σταύρο, του σταυρού σήμερα, πάρα πολύ.
1: Του σταυρού, μεγάλη γιορτή, 14 του Σεπτέμβρη.
0: 14 Σεπτέμβρη, ναι. Είναι το τι μας ξημερώνει και ακούτε News Radio 105,8.
1: Και είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λίγερου στα μικρόφωνα. Το έκανα το πρώτο το σαρτάμα.

0: Έντονο Σαββατοκύριακο, έντονα ξεκίνησε και η εβδομάδα. Ήταν σαν μια κορύφωση του δράματος, ένας επίλογος. Έτσι,
1: ναι,
0: μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κορύφωση του δράματος. Και τώρα έχω την αίσθηση. Καλά, μιλάμε για μία λαοθάλασσα στην κυριολεξία.
0: Πάνω από 35.000.
1: Πάνω από 35.000 και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν τόσο επηρεασμένος. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στην τελευταία εκπομπή, ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούγαν αυτού του είδους τη μουσική, με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, έχουν συγκινηθεί. Και το σημαντικότερο, αυτό που λέγαμε, ότι όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα,
0: ναι,
1: χωρίς να γνωρίζω όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα-δύο τραγούδια που γνωρίζω, τα λέω συνέχεια από μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ και συλλογικό πένθος. Έχουμε επηρεαστεί όλοι. Δηλαδή, μου λέει μια φίλη μου, ρες, είναι σαν να τον ανακαλύπτω. Ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ δηλαδή να ξεφύγω από αυτό το ζήτημα. Πάντως, ο κόσμος και ο τρόπος που πένθησε, που ήταν αντισυμβατικός χθες Ιωάννα, δηλαδή ψαλμωδίες μέσα στην ολονυκτία, μέσα στην εκκλησία, ζεμπέκικα και τραγούδια και με κέφι και με πένθος και κλάμα και εορτασμός απ' έξω.
1: Αντίθεση συναισθημάτων.
0: Έτσι ήταν και αυτός όμως.
1: Ήταν
0: αποτυπώθηκε η απόλυτη αντισυμβατικότητα.
1: Ήταν ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ήταν. Και σήμερα στην κηδεία, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή παρατηρούσα, γιατί είχαν όλα τα κανάλια κεντρώνουν,
1: ναι, ναι,
0: οπότε το βλέπεις λίγο, γιατί είχε ζητήσει η οικογένεια να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και γκάζωσε στην πραγματικότητα
1: ναι,
0: όταν βγήκε με τη σωρό,
1: ναι. Πάρα πολύ
0: η νεκροφόρα,
1: για να προλάβουν,
0: και
1: να
0: πάλι ο κόσμος
1: πήγε
0: και πάλι αντέδρασε μοναδικά.
1: Ναι, ναι. Και με δυσκολία κατάφεραν, βεβαίως σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας, αλλά δεν σταμάτησαν να πάνε, ακόμα και έξω, εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως έχω την εντύπωση, ότι τώρα ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η έκφραση «έγκλημα στο κολονάκι».
0: Ναι, ταιριάζει.
1: Ταιριάζει.
0: Παραμύθι πήγα να πω, καμία σχέση. Σαν αστυνομικό. Εγχώριο επιστόρημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, παράλληλα ήταν τώρα αυτή η ηρωνία της τύχης, η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Σήμερα στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν παράλληλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα της ταφής, της κηδείας και ταφής, την ώρα εκείνη ήταν στην Ευελπίδων το δεύτερο σκέλος, το αστυνομικό.
1: Ακριβώς, το αστυνομικό.
0: Με τις απολογίες, την αναβάθμιση κατηγοριών.
1: Ναι, την αναβάθμιση, ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο. Ποια.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες που έχουν έρθει και ποια έχουμε συνθέσει το χρονικό, το timeline που λένε και οι Αγγλοσάξονες, είναι σοκαριστικό, γιατί πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος έμεινε αβοήθητος.
1: Αβοήθητος τουλάχιστον για μία ώρα.
0: 55 λεπτά εκεί. Ναι. Με ένα μηχάνημα να χτυπάει για εμβολές, γιαγιά, και να χτυπάει.
1: Άγνοια.
0: Ναι. Έχουν βγει και τα τιμολόγια στη δημοσιότητα. Ξέρεις, 300 ευρώ για να μπεις, να περάσεις το κατόφλι. Και από 7 μέχρι 10.000 για να κάνεις αυτή τη θεραπεία.
1: Ναι, και τις τελευταίες ημέρες νομίζω 10 θεραπείες την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες κάθε μέρα και μία θεραπεία.
0: Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, πως μου έρχονται και άλλα ρητά. Μου έρχεται και το, πως λέγεται αυτό, τώρα μου μίλησε ο Βασίλης Νικολόπουλος και πήγε η σκέψη μου.
1: Το
0: με διέλυσε τώρα ο Βασίλης.
1: Το έξυπνο πουλί, λοιπόν,
0: από τη μύτη πιάνεται, αυτό ταιριάζει. Γιατί πια χαζούς δεν τους έχω, πονηρούς, δαιμόνιους.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον πιάσαμε.
0: Και η στάμνα που πάει στο...
1: Αχ, ναι.
0: Δηλαδή το κάναν τρελά πράγματα. Γιατί πια έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους, από καρκινοπαθείς, από συγγενείς.
1: Μα δεν ήταν μόνο, δεν ήταν στο αισθητικό κομμάτι.
0: Ήταν παντού.
1: Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν τώρα άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα από κάποιες βιταμίνες πίστευαν ότι θα θεραπευτούν.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, επειδή υπήρχε και η πονηριά, δεν τους άφηνε ο γιατρός να εγκαταλείψουν. Τους έλεγε, ακολουθήστε αυτό, δεν το αφήνετε. Δηλαδή την παραδοσιακή.
1: Αλλά πάρτε
0: γιατί ο Θεός και μετά εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ σώζω, ναι, ας πούμε.
1: Και ακριβές, έτσι,
0: Ακούω μια κυρία που έλεγε ότι την στείλανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φαρμακείο, slash μαγαζί. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί εδώ πέρα θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Και ήταν, λέει, 1,5 μισθό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχε δηλαδή. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
1: Για να αγοράσει τα.
0: Κατάλαβα ότι ήταν πάνω από 1,000 ευρώ. Ναι. Τα σκευάσματα
1: απίστευτο,
0: αυτά.
1: Απίστευτο. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά. Νεφέλη, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Που λέει: αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν. Και το αποδεικνύουν αυτές οι μέρες ότι ήταν είδωλο.
0: Είχαμε υποψιαστεί την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο, αλλά νομίζω τώρα επιβεβαιώνεται απόλυτα και διαμορφώθηκε. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης, εκεί μπαίνει σφραγίδα της σχέσης με το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Της διαχρονικής, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Πάντως, ξέρεις τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, ότι τελικά ο Μαζονάκης ήταν διαταξικός και διαγενειακός.
1: Βεβαίως, τουλάχιστον τρεις-τέσσερις γενιές ήταν εκεί η παρουσία τους στην κηδεία. Και από την άλλη, όλοι όσοι λέμε έχουμε διάφορα μουσικά ρεύματα, του έντεχνου, του δημοτικού, της
0: ραπ. Σαν ενοποιηθήκαμε τώρα.
1: Όλοι, δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Αυτοί οι γνωστοί έτσι που λες μπα, αποκλείεται να.
0: Και τοποθετήθηκαν
1: με σεβασμό και με
0: εκτίμηση. Και αποδοχή.
1: Αποδοχή.
0: Και ξέρεις, πιστεύω ότι το προκάλεσε αυτό. Δεν λέω ότι κάποιοι θα το έκαναν και αυθόρμητα. Αλλά η ορμή του κόσμου.
1: Ο κόσμος
0: κινητοποίησε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Σαν να σε έφερε σε ένα σημείο με τα χέρια ψηλά.
0: Λες, αυτό είναι, παιδιά, δεν μπορώ να το αφισβητήσω.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ Καζαντζίδη όλο αυτό που γίνεται. Αυτές, ας πούμε,
1: οι εκδηλώσεις λατρείας,
0: εκεί τις είχαμε ξαναδεί.

0: Αναταραμπίκου, τι λες να συστήσεις τον καλεσμένο μας?
1: Βέβαια, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει για όλα αυτά που συζητάμε. Ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος υγείας και μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, Άγιος Παντελεήμων.
0: Άρα σας συνδέει η γειτονιά τουλάχιστον. Γεια σας κύριε Λυράκο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας συνδέει και η γειτονιά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που τους βιώσαμε δύο μέρες, γιατί είχαμε πλημμύρα ανθρώπων γύρω από το νοσοκομείο που είναι ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Οπότε το βιώσαμε από κοντά όλο αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μαζονάκη.
0: Τώρα εμείς κάναμε ένα σχολιασμό πρόχειρο. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό από τη χθεσινή, δηλαδή από την Τετάρτη που έγινε το δραματικό αυτό γεγονό, που το μάθαμε, μέχρι την κορύφωση τη χθεσινή σοκαριστική, συγκλονιστική μέρα και φυσικά τη σημερινή την κηδεία?
3: Ναι, να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο ένα προσωπικό δράμα. Ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα πρόσωπο της γειτονιάς και ήταν κάποιος που ενσάρκωνε το λαϊκό παιδί, τον άνθρωπο δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας. Αυτό τι προκαλεί λοιπόν? Αυτό προκαλεί ταύτιση και προβολή. Έτσι, μέσα από το Μαζονάκη χιλιάδες άνθρωποι αναγνώρισαν κομμάτια της δικής τους ζωής, τους έρωτες, νύχτες, παρέες, τις αγωνίες τους. Και όταν πεθαίνει μια τέτοια φιγούρα, δεν χάνεται μόνο ένα καλλιτέχνης. Ραγίζει ουσιαστικά ένα κομμάτι της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς και της ταυτότητας μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα, από ένα ατομικό πένθος, είχαμε μια μετατροπή σε ένα συλλογικό βίωμα. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το κοινωνικό μοίρασμα του συναισθήματος. Υπάρχουν θεωρίες, δηλαδή υπάρχει η θεωρία του ΡΙΜ που δείχνει ότι έντονα συναισθήματα όπως είναι το πένθος, το σοκ, η οργή, σχεδόν πάντα οδηγούν σε μια ανάγκη για κοινοποίηση. Αυτό που λέμε να μοιραστούμε, να πούμε αυτό που μας συμβαίνει. Και υπάρχει και η θεωρία της συλλογικής έξαρσης του Ντουρκέιν που λέει ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για ένα κοινό συνέστημα, δημιουργείται μια ενέργεια που υπερβαίνει το άτομο.
0: Βέβαια, και αυτό να πω το πιο απλό. Στο γήπεδο να πάει κάποιος, θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτό το καταλαβαίνει. Αδιάφορος να είναι, θα τον κινητοποιήσει ο ορμητικός.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω
3: έτσι,
0: κάτι.
3: Που εδώ έχουμε το εγώ πονάω. Και το εγώ πονάω εδώ, τι γίνεται, εμείς πονάμε.
0: Εμείς πονάμε.
1: Είχε έτσι, και παράπονο ο κόσμος όμως. Δηλαδή, σαν να βγει και ένα παράπονο συλλογικό για το άδικο, για το σοκ που υπέστη, το ότι χάνει τόσο νωρίς ένα δικό του άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
3: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κοινωνιολογική διάσταση. Γιατί υπάρχει μια συλλογική έξαρση. Η κοινότητα συσπυρώνεται πάντα γύρω από ένα γεγονός που την τραυματίζει. Έτσι και ένας θάνατος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς αιτία σε μια τέτοια ηλικία, δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο νοήματος για όλους μας. Άρα και σε περιόδους που βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αβεβαιότητα ως χώρα, τέτοιες τελετουργίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός ο οποίος τι κάνει, μας επανασυνδέει και μας σταθεροποιεί. Άρα έγινε μια ηθική αγανάκτηση. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος είχε να κάνει με αμφισβητούμενες πρακτικές υγείας.
0: Μα όχι και αυτό. Και ένα σύστημα που δεν, θεσμικό που δεν προστάτευσε, αντιθέτως, κάθε πληροφορία που μας έρχεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύει όχι το Γιώργο Μαζονάκη,
3: αλλά όλους
0: κάθε μας. Πολίτη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε χρόνια.
3: Άρα τι μπαίνει? Μπαίνει ένας φόβος και ο φόβος γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται ανάγκη για δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει. Άρα, και το αφού το έπαθω Μαζονάκη, σκέψου τι μπορώ να πάθω.
3: Γιατί όχι σε μένα, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί αν
0: πόσο μάλλον σε μένα. Πόσο μάλλον σε μένα. Που είμαι
3: εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν ήταν μόνο συναισθηματικό. Ήταν μια σιωπηρή κοινωνική διεκδίκηση για διαφάνεια, για ασφάλεια και για λογοδοσία. Ο κόσμος μέσα από το τραγούδι του, μέσα από όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ήταν όλοι εκεί, δείχνουν ότι ζητάνε να γίνει μια λογοδοσία, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το θάνατο. Γιατί έτσι ίσως πιστέψουν ότι την επόμενη φορά θα προστατευτούν και οι ίδιοι, αφού δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο Γιώργος.
0: Άρα κρατάω, γιατί έχετε πει διάφορα. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωπος, ως συγκεκριμένος, δεν είχε αυτά τα πολύ ξεκάθαρα όρια που έχουν πολλές φορές οι στάροι, διασημότητες, που ο πλούτος και το προνόμιο τους κάνει απρόστους. Αυτό δεν το είχε. Οπότε ταυτιστήκαμε. Μιλήσατε για τη συλλογική, για το πώς λειτουργεί σχεδόν σαν κολλάει ο ένας τον άλλον. Γίνεται ένα βίωμα. Και φυσικά για, τους, για το πώς έφυγε, για το πρόωρο, το ευνίδι, το ξαφνικό, το άδικο που το είπε άδικο. Και ο Άννα Ταραμπίκου. Και την παθογένεια την κοινωνική που αναδείχθηκε μέσα από το θάνατό του.
1: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Λυράκος, η ηθική αγανάκτηση. Το νιώθαμε όλοι αυτό, νομίζω.
3: Όλοι, ακριβώς. Όλοι. Και όλοι είναι
1: πέρα
3: αυτό,
1: από το πένθος,
3: ότι
1: είχε
3: αυτή τη μαζική παρουσία στην Εκκλησία. Έτσι, αυτή η συνολική διαμαρτυρία που λέει ότι ο κόσμος δεν πένθει μόνο, ζητά απαντήσεις.
0: Κύριε Λυράκο, θα είμαι προσεκτική και είμαι σίγουρη ότι θα είστε κι εσείς. Πώς σας φάνηκε, γιατί εγώ το εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχω εντυπωσιαστεί που ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη θέση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπατε και δεν βρήκε διάφορες δικαιολογίες του τύπου εντάξει, ζούσε τη ζωή του, στα άκρα έκανε, έρανε. Δεν έγινε αυτό. Συνήθως έχουμε την τάση να κουνήσουμε το δάχτυλο και να μην δούμε το πρόβλημα. Τώρα τι ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση που παραμερίσαμε τα όποια και είπαμε όχι, εμείς θα μείνουμε στην ουσία.
3: Να σας πω λοιπόν, ζούμε σε μια περίοδο που έχει έντονη κοινωνική ανασφάλεια. Τέτοια γεγονότα λειτουργούν σαν στιγμές επανασύνδεσης. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια, στην αδικία. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό τι ήταν, ήταν μια μορφή συλλογικής κάθαρσης, κάτι πολύ ανθρώπινο, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το πραγματικά ελληνικό χαρακτηριστικό. Το ότι εμάς ο θάνατος μας ενώνει, μας φέρνει κοντά και πενθούμε όλοι μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν τολμηρός, που μπορεί να ζούσε στα άκρα, που όμως ήταν κοντά στον πληθυσμό, αν θέλετε, που τον γέννησε, στην Νίκαια, στο πέραμα που εργαζόταν ο πατέρας του, στα λαϊκά στρώματα, όταν ερχόταν πάρα πολύ συχνά, έτρωγε σουβλάκια σε ένα σουβλατζίδικο στον Κορυδαλό και τον βλέπανε όλοι οι άνθρωποι, όταν βοηθούσε τόσες οικογένειες. Όλο αυτό τι δείχνει στον πληθυσμό? Ότι δεν είναι από μακρός, είναι δικός τους, τους ανήκει. Και όταν κάποιος νιώθουν ότι τους ανήκει, το πένθος γίνεται αυτόματα δικό τους.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή να λέμε από εδώ, να μείνει λίγο σαν το φαινόμενο Μαζονάκη. Είναι πολύ βαρύ αυτό, αλλά πραγματικά το άκουσα από κόσμο. Μα τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή η λέξη φαινόμενο έχει αρχίσει και συζητιέται με έναν τρόπο που νομίζω ότι κάπως έτσι δεν γίνονται κάποιες λέξεις.
3: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί συνδυάζει την ταύτιση από τη μία που κάνει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι, συνδυάζει τη συλλογική μνήμη και συνδυάζει και την ανάγκη για κοινότητα, να γίνουμε ένα. Και μέσα από αυτό έχουμε το κομμάτι της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μέσα από όλα τα δικαστήρια, μέσα από όλα τα θέματα που βγαίνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, τη βία, τη κακοποίηση των γυναικών, η ανάγκη των ανθρώπων για προστασία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να προστατευτούμε χωρίς να το καταφέρνουμε. Άρα ένα τέτοιο φαινόμενο ουσιαστικά έρχεται και τους στέλνει όλους πιο κοντά, ζητώντας τη δικαίωση. Άρα όντως γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι διάφορες εικόνες που είδαμε, πέρα από τις σημαντικές, μιλάω για χθες και σήμερα, ναι, θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σχεδόν βέβαιες. Δηλαδή, εκκλησία και ψαλμοδία με τη σωρό, ναι, μέσα, και από έξω μπουζούκι,
3: τραγούδια,
0: και τραγούδια, και όχι μόνο θρήνος και χορός και χαρά εορτασμός ενώ του ανθρώπου, το οποίο και στις αμερικάνικες κηδείες το βλέπουμε, δεν είναι κάτι. Στην κηδεία τώρα σήμερα ο κόσμος να αγνοεί σχεδόν τις οδηγίες της οικογένειας, κάτι που είναι ιερές, και να είναι εκεί και να χτυπάει με ένα ρυθμό παλαμάκια, σχεδόν πατώντας σε μνήματα. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δεν σοκάρουν, αλλά δεν είναι. Τα έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω. Ή πώς τα σχολιάζουν,
1: δεν θυμόμαστε.
3: Είχαμε στο Καζαντζίδη.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη μέρα.
3: Τι κοινό είχε ο Καζαντζίδης? Ότι ήταν και εκείνο το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί που ήταν από τα λαϊκά στρώματα, που τραγουδούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Το ίδιο ήταν και ο Γιώργος. Τραγούδησε θέματα που είχαν να κάνουν με την αγάπη, που είχαν να κάνουν με τον πόνο, που είχαν να κάνουν με το τραύμα, που είχαν να κάνουν με τη ζωή. Με αυτά τα τραγούδια οι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν ταυτιστεί, και όταν ταυτίζεσαι με ένα τραγούδι που σου μιλάει μέσα στην ψυχή, που σου δείχνει κομμάτια της ζωής σου, ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά γίνεται ένα μεσένα. Ήταν θαυμασμός, ήταν αγάπη, ήταν λατρεία, άρα όλο αυτό είχε να κάνει με το να γιορτάσει κάποιος τη ζωή του και όχι μόνο το θάνατό του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν θέλετε, το πένθος έχει να κάνει με το τραγούδι. Γιατί γιορτάζει τη ζωή που κάποιος έζησε. Γιατί κάποιος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνάμε. Όσο τον θυμόμαστε, λέμε ότι ο άνθρωπος ζει και δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα οι αναμνήσεις και το να μιλάμε και το να θυμόμαστε για κάποιον τον κρατάνε πάντα ζωντανό στη ζωή. Και ίσως αυτό ήταν που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτές τις δύο μέρες.
0: Είπε μια ωραία κουβέντα, είπες για τον Ξαρχάκο, Ιωάννα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ διάβασα και τον Κώστα του Γιαννακίδη, τον συνάδελφο, mm-hmm. που είπε για ρογμές. Ήταν, λέει, πάντα σαν ένας επιβάτης της πρώτης θέσης, ο οποίος όμως νιώθει ναυτία και βγάζει τα σωδικά του. Mm-hmm. Δηλαδή, στο κυριλέ περιβάλλον, αυτός σχεδόν, δεν ξέρω,
1: mm-hmm.
0: έτσι τραχείς με έναν τρόπο όμως, αυτές οι ρογμές έπαιξαν ρόλο.
3: Η αντίφαση. Μπράβο, ακούστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι αψυχάδιαστος, δείχνει ότι έχει περάσει προβλήματα στο συναισθηματικό κομμάτι, στη χρήση, στη συμπεριφορά. Τι δείχνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος, αν θέλετε, κοινός όπως και εμείς οι άλλοι. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο άπιαστος. Είναι κάποιος ο οποίος ταιριάζει στο ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας βιώματα, τα προσωπικά μας πάθη, κάνουμε τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πάλματα και φυσικά ζούμε με αυτά. Το ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης αυτά έκανε κοινοκτημοσύνη και τα πρόβαλε προς τα έξω, ή έδειχναν ότι είναι ίδιος με εμάς. Αυτό αυξάνει και την ταύτιση η οποία έκανε όλος ο πληθυσμός με τον Μαζονάκη.
1: Και κύριε Λυράκο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Να κλείσουμε με αυτό που λίγο πριν σχολιάσαμε για το Σταύρο Ξαρχάκο. Και κολλάει με αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Λέει ότι αποχαιρετούμε ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
3: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατική στήριξη τον Οκτώβριο, άφησε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ιωάννα Ταραμπίκου, άκου, μην ανησυχείς καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω γιατί.
1: Για πες, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το σχολιάσαμε καθόλου χαμός. Και έχει γίνει χαμός. Μπράβο.
0: Ο κακός χαμός με τους βασικούς παίκτες που έχουν αυτές τις εταιρείες και στην πραγματικότητα διαχειρίζονται αυτή την τεχνολογία. Να λένε και να παραδέχονται ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Αλλά άκου, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί έχουμε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει
1: τώρα,
0: ότι...
1: Τώρα, αυτό σημερινό.
0: Τώρα, φρέσκο, τώρα, καλέ, φρέσκο
1: νέο,
0: μας παρασταράει. Ο μόνος έλεγχος, λέει, ή τα μόνα όρια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δυνατός και έξυπνος με υψηλό IQ πρόεδρος. Και είπα έχουν ένα τέτοιο και με το παραπάνω. Ηρέμησες.
1: Τι μας έχει βρει, εγώ αυτό λέω.

0: Να πούμε κάτι για τον Bob Mackie, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός ενδυματολόγος που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Σέρι, την Ατέρνερ, η Νταϊάννα Ρόζ. Όπως καταλαβαίνεις, του άρεσαν οι πουλιές και δεν τον έλεγες μινιμαλιστή.
1: Ναι.
0: Ήταν άστραφτερά.
1: Άστραφτερά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις τις προσωπικότητες και τις πολύ εμβληματικές εμφανίσεις τους. Και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε και ένα χρηστικό νέο. Σήμερα και αύριο έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, διότι γίνονται δύο συναυλίες, μία σήμερα και μία αύριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία δρομολόγια από τη γραμμή 1 του μετρό είναι Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34, δηλαδή τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινούν από τη 1 τη νύχτα μέχρι 1 και μισή, ενώ στο 2, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι σειρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 η ώρα.
1: Ναι, δεν μας είπες ποιες συναυλίες.
0: Ποιες συναυλίες θα σου πω. Να πω για τον κόσμο που θέλει να ξέρει τι ώρα θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Θυμάμαι τη συναυλία που είχα πάει. Νομίζω ότι ήταν το 80 κάτι. Τώρα εμένα με πιάνει το παλαιϊκό. Όταν είχε αρρωστήσει ο Μάνος Λοΐζος, που είχε γίνει μια συναυλία. Τώρα ποιοι είναι σήμερα εκεί? Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, πολλοί και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτό σήμερα, αύριο έχουμε κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διοργανώνει αυτή λοιπόν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλη Σκουλάς, πολύ και πολύ άλλοι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, δύο σπουδές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

0: κοιτάω τις σειρές που έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy. Είμαστε κοντά στα Emmy 2026. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καινούργιες και παλιές. Πρώτα είναι το The Pit. Δεν το έχω δει. Είναι ιατρικό. Ιατρική σειρά. 25 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 5 βραβεία πέρυσι. Το The Hacks. 5 χρόνια. Πάλι δεν το έχω δει. Καλά, τι βλέπω εγώ.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καν για αυτές.
0: Έλα, καλά, έχεις διαβάσει. Έχεις δει, απλά δεν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το Pit, ας πούμε, το έχω ακούσει. 24 υποψηφιότητες. Α, The Widow's Bay. Λοιπόν, αυτό είδα το ένα επεισόδιο και δεν με κράτησε.
1: Δεν ξέρω τι λέει
0: αυτό για μένα. Ναι. 19 υποψηφιότητες για την πρώτη σεζόν. Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού. Είναι ο Matthew Reese, είναι αυτός.
1: Α, γνωστός.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Και το Πλουρίμπους.
1: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Ναι. Βλέπουμε τη φωτογραφία, είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε ναι, μ' άρεσε, ωραίο.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά The Better Call Saul. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό. Πάντως δεν βλέπω τίποτα που είναι hot και που τα έμεις το τίποτα. Εγώ βλέπω άλλα ντάλα. Εσύ?
1: Εγώ καμία.
0: Δεν βλέπεις σειρές?
1: Βλέπω.
0: Αλλά δεν είσαι φανατική. Α, δεν βλέπεις σειρές σε πλατφόρμες?
1: Βλέπω, βλέπω. Και στη δικιά μας και στην, σε αυτές που έχω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ να είναι κάτι Σαββατόβραδο.
0: Α, είσαι, κάπως, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι του καθημερινού.
0: Είσαι πιο παραδοσιακή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Okay.

0: σήμερα στην πραγματικότητα, Ιωάννα μου, και όλοι εσείς που μας ακούτε και στη γονείς, ήταν η πρώτη μέρα σχολείου. Την Παρασκευή για τους περισσότερους δεν ήταν, ήταν μόνο αγιασμός. Οπότε θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπομπούση, που είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κορινθία και είναι σχολικός ψυχολόγος και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και όλα είστε, κύριε Μπομπούση μας.
1: Και πολλά έχουμε να ρωτήσουμε και πολλά έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.
0: Πώς ήταν η αρχή? Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πώς πήγε σήμερα?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα μοιράζουμε τα βιβλία, μαθαίνουμε λίγο στα πρωτάκια τους χώρους του δημοτικού σχολείου. Σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με ότι κάτι ξεκινάει, ότι τώρα ξεκίνησε το σχολείο πια, παίρνουμε βιβλία και ετοιμαζόμαστε. Θα έλεγα ότι με κέφι ήρθαν οι μαθητές, όχι ότι αγαπούν το σχολείο τρελά κτλ, αλλά αγαπούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σχολείο, τους φίλους τους, τα φιλαράκια τους, τους δασκάλους τους. Τώρα από εκεί πέρα το κομμάτι το, ξέρετε, το μαθησιακό, το διάβασμα και τα λοιπά, εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
0: Να σας πω πάντως κάτι, και Ιωάννα θα σου το πω και σαν δεν στο είπα ούτε πριν, δεν πρόλαβα. Είδα ένα βίντεο στα social media με παιδιά εφήβους, δηλαδή μπορεί να ήταν και λυκείο, να ήταν πρώτη λυκείου, που είχαν κάτι σακούλες με βιβλία και τα πετούσαν και τα σκίζανε και μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου. Απλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, γιατί είπατε για τα βιβλία. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές εικόνες αυτές.
1: Εγώ θα ρωτούσα τώρα, μιας και ο κύριος Μπομπούσης μας είπε και για τα πρωτάκια και για τα παιδιά του δημοτικού. Έχουν μειωθεί καθόλου τα βιβλία? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πάντα και βλέπω ακόμα μικρές πλατούλες, δηλαδή κλαράκια να κουβαλάνε τεράστιες τσάντες.
2: Έτσι όπως το λέτε είναι, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
0: να τα κρατάτε στο σχολείο, να μην τα πηγαίνω φέρνουν.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή, για παράδειγμα, το ανθολόγιο, ας πούμε, που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουμε να το κρατάμε στο σχολείο, ή το βιβλίο φυσικής της μεγαλύτερης τάξης, αυτό που είναι για, όχι, που κάνουν τα πειράματα, το άλλο που είναι κυκλοπαιδικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή με τέτοιους τρόπους να μειώσουμε το βάρος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βιβλία, είναι κάτι που το λέμε κι εμείς. Το φωνάζουμε ότι πρέπει
1: είναι
2: να μειωθούν.
1: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Είναι χρόνια και ξέρετε κάτι, επειδή του χρόνου θα μπει και το πολλαπλό βιβλίο πια, δεν είναι καλύτερη κατάσταση, είναι πάλι πολλά τεύχη.
0: Δηλαδή, αχ, Ιωάννα μου και κύριε Μπομπούς, είπαμε λίγο να το πάρουμε η ένα αρχή και άρχισε εσύ, Ιωάννα, με βιβλία. Τώρα θα είπαμε πόσα πολλά και βαριά είναι. Τώρα εγώ θα σου πω και πόσα απαράδεκτα είναι πολλά από αυτά, γιατί έχω παιδί στην Πέμπτη Δημοτικού.
2: Α, ωραία.
0: Και μην το πιάσουμε έτσι, γιατί θα αρχίσω την καταγγελία εγώ τώρα. Έτσι. Και εσείς θα σιγοντάρετε σε μένα, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα τι συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου.
2: Ναι, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Τέλος πάντων, και ξέρετε και μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, πολλές φορές θεωρούμε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού. Είναι πυκνογραμμένα, είναι πολύ σύνθετα, απαιτούν ένα είδος σκέψης που δεν είναι για παιδάκια δημοτικού.
0: Είναι αποσπασματικά, δεν υπάρχει, δηλαδή συνέχεια. Έχω να πω πάρα πολύ, υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.

0: ή ένας κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε πολλά σχολεία. Οπότε επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αν ο ψυχολόγος δεν γίνει μέρος του σχολείου, αν δεν είναι πρόσωπο του σχολείου, να βλέπει τις σχέσεις πώς διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση και όχι μια φορά την εβδομάδα, γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει και ποιον να πρωτοδεί, ποιον να πρωτακούσει, ποιον γονέα να πρωτοσυναντήσει. Νομίζω ότι είναι,
1: ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Ναι,
1: να το πούμε.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό θεωρώ.
2: Πώς, κύριε, τότε που. Α, συγγνώμη,
1: όχι, όχι, όχι. Και φαντάζομαι να ολοκληρώσω αυτό η σκέψη μου, ότι και τα παιδιά δεν μπορούν να εξοικειωθούν με έναν άνθρωπο στο να μιλήσουν ή να νιώσουν ότι είναι δικός τους άνθρωπος που μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα.
2: Προφανώς.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ακόμα και αν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι ψυχικής υγείας που μπαίνουν σε σχολεία, ακόμα και αν έχουν πολλές λόγω της δουλειάς τους, πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, άλλο είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί κάθε μέρα και άλλο ένας άνθρωπος που το βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό που έστω και σε αυτή τη συχνότητα μπαίνει ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, γιατί ακόμα και μια φορά τη βδομάδα κάτι θα πει, κάπως θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει, από το τίποτα δηλαδή, έστω και έτσι.
2: Κύριε Μπομπούς, μιλάμε, δεν ξέρω, 2-3 λεπτά, έχουμε αναδείξει 10 προβλήματα. Mm-hmm. Πώς γίνεται κάποιος να μην νιώσει απόλυτα ηττημένος, αλλά να συνεχίσει να πολεμάει σε αυτό το σύστημα, με όλα τα προβλήματα της παθογένειας και της έλλειψης?
0: Εγώ θα σας έλεγα ότι η μπαταρία που μας φορτίζει για να μην νιώσουμε ηττημένοι είναι τα παιδιά. Εμένα προσωπικά μέσα στην εκπαίδευση, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που με φορτίζει είναι τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει την κατάσταση, που λες είναι παιδιά και θα παλέψω, δεν θα το βάλω κάτω, θα εργαστώ για αυτές τις ψυχές, για αυτά τα παιδάκια.
2: No.
0: Αυτό είναι, στην ουσία εκείνο για μένα, εκείνο το νόημα, για να μην αισθανθείς ηττημένος. Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τέλος πάντων τα ξέρετε κι εσείς, αφού μου είπατε ότι έχετε και παιδιά στο δημοτικό, γνωρίζετε.
2: Ναι. Έχετε κι άλλο ένα τίτλο, είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Άλλο ένα ζήτημα, τώρα τα βιβλία και η σχέση των παιδιών με αυτά. Καλυτερεύει, χειροτερεύει,
1: χάνεται
2: τελείως. Τι γίνεται?
0: Μεταλλάσσεται και εγώ αναρωτιέμαι. Θα σας πω ότι σίγουρα οι οθόνες κλέβουν την παράσταση. Κλέβουν την παράσταση οι οθόνες, τα έχουμε πει, τα λέμε, τα φωνάζουμε. Όμως το παιχνίδι για μένα δεν έχει χαθεί. Αρκεί όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία. Το δημοτικό έχει το εξής, επειδή οι δάσκαλοι στο δημοτικό είναι σημαντικοί άλλοι στα μάτια των παιδιών, μετά τους γονείς, οι δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Αν ένας δάσκαλος τα πιάσει τα παιδιά, και ο νηπιαγωγός φυσικά, εξαιρετική δουλειά στα νηπιαγωγεία, γιατί εγώ συγγραφέας μπαίνω και στην νηπιαγωγεία και βλέπω τη φοβερή δουλειά κάνουν και μέσα στην νηπιαγωγή. Εάν λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών που λέγονται νηπιαγωγοί και δάσκαλοι το πιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται βιβλίο και εξηγούν και το βάλουν στη ζωή των παιδιών, έστω και μέσα στο κομμάτι του σχολείου, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την αγάπη των μαθητών για αυτά. Από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται μετά και η οικογένεια που...
2: Ωραία, η οικογένεια, όλες αυτές οι νέες μαμάδες, οι μοντέρνες μαμάδες που ασχολούνται, που διαβάζουν, που ξέρουν τα ωφέλη, δεν έχουν συμβάλει στο να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση. Δεν ξέρω, εγώ μιλάω με νέες μαμάδες και όλες είναι πολύ ψαγμένες.
1: Μήπως οθούν τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας παραμύθια, λέω εγώ τώρα, δηλαδή όχι με το παραδοσιακό βιβλίο.
2: Τι ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να ξέρω πώς ένα μικρό παιδί μπορείς να το καθοδηγήσεις έτσι κάπως στην ανάγνωση.
0: Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δική μου... Με συγχωρείτε. Εγώ θα σας έλεγα ότι στο κομμάτι τώρα αυτό που μου είπατε για το σπίτι, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, καμιά φορά η πιο όμορφη για μένα καθοδήγηση είναι απλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο σπίτι όπου θα υπάρχει πρόσβαση
1: σε βιβλία.
2: Απλά να υπάρχει.
0: Ναι. Μου έλεγε μια μαμά και της έδωσα συγχαρητήρια γιατί το λέω και εγώ συχνά, ότι ακόμα και στην τουαλέτα έχουν βιβλία. Δηλαδή το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει ένα βιβλίο και φυσικά να βλέπει και τους γονείς να
2: διαβάζουν. Να σας πω τώρα, είπατε τη λέξη κλειδί. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, διότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν το κινητό στο χέρι.

0: και λένε στο παιδί πόσο κακό είναι το κινητό και η οθόνη.
1: Έτσι, ναι. Άλλωστε, είμαστε αυτό που λέει τα παιδιά. Ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, εγώ το βλέπω πολύ και στα σχολεία και σε όποιους ψυχολόγους.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι, έχουν βαρεθεί να μας ακούνε. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν παράδειγμα.
0: Ναι, το κήρυγμα ναι. Δεν είναι αναποτελεσματικό.
1: Αν εμείς δεν λειτουργήσουμε ως πρότυπα μίμησης, δεν μπορούμε να τα μάθουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια, ξέρετε, δεν τους λένε και πολλά. Άλλα θέλουμε.
0: Μάλιστα. Την ευχαριστούμε, Ιωάννα. Πες ευχές.
2: Τι να πω στον κύριο Μπουμπούση, μια πολύ καλή χρονιά με όλα τις ψυχές αυτές τις παιδικές που αναλαμβάνετε, κύριε Μπουμπούση, για 6 χρόνια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, έτσι, γιατί και όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζουμε τάξη, αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
2: Κάθε Σεπτέμβρη μεγαλώνουμε κι εμείς, πάμε σε μια τάξη παραπάνω.
0: Και καλή συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
2: Ακριβώς. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπουμπούς, ότι οι γονείς δίνουν το παράδειγμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πολύ.
1: Χάρηκα πολύ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Γεια και στην αρχαία Κορινθία.

0: Πρέπει να πάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε σε.
1: Αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Μουσικά, μουσικά.
1: Μουσικά θα πάμε. Η Κατερίνα. Ήρθε.
0: Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα έρθει η Ιωαννίδη, η Κατερίνα Ιωαννίδη για το δελτίο. Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφέλη Λίγερο.
0: Ναι. Πες και τον εαυτό σου.
1: Και η Ιωάννα Ταραμπίκο.
0: Εντάξει. Τόσο ταπεινή. Ταπεινή και σε μνή. Μπορείς να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Σε 4-5 λεπτά. Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την 3η 15 Σεπτεμβρίου, στη μία με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην σε σκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με, τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρία, επισημένοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάις, Λάτζ, Αλτσάουφ, Μαρίμπ και Χαντάιντα. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες στις Σκωτίες, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένας 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ' επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίες από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία, στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε για μία ώρα
0: ακόμα. Μία ώρα ακόμα, η ώρα είναι 11:13. Και είναι ακόμα Δευτέρα, θέλω να σου πω. Έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα άλλη μια μεγάλη γιορτή. Σοφία, ελπίδα, αγάπη.
1: 17 του μήνα, Πέμπτη.
0: Ναι, έτσι
1: τι ωραία γιορτή αυτή.
0: Πολύ εορταστικά.
1: Ναι. Ειδικά αυτή η σοφία πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Ναι. Και μόνο για τις λέξεις και μόνο για το νόημα των
0: έχεις
1: λέξεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η γιορτή.
0: Θες να σου πω εγώ κάτι πιο πεζό. Το ναι, Σοφία ναι. Είχε βγει για το 2025 το πιο δημοφιλές
1: όνομα
0: παγκοσμίως, τώρα σου λέω, για την Ελλάδα. Και το πιο έβηχο, όμορφο, ας πούμε, στο εξωτερικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο
1: δεν
0: εξωτικό.
1: Δεν το έχουμε τόσο πολύ.
0: Το έχουμε, εντάξει, ωραίο όνομα είναι. Εμένα είναι και της μαμάς μου το όνομα. Το αγαπώ, αλλά στο εξωτερικό το έχουν πιο σοφία. Το έχουν πολύ εξωτικό.

0: τρελαίνομαι με κάτι σπίτια, φωτογραφίες σπιτιών που ανεβάζουν ιστότοποι στη Μάνη, στις Πέτσες. Έχεις δει? Πάντα, πάντα στέκομαι σε αυτά. Είναι φάτε μάτια ψάρια, μ' αρέσει.
1: Τι ωραία και είναι. Ορισμένα είναι.
0: Αχ, ονειρεμένα.
1: Ονειρεμένα.

0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου μια πάρα πολύ θλιβερή επέτειο, γιατί συμπληρώνεται σήμερα 27 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και όχι μόνο αυτό το τραγικό,
1: αεροπορικό.
0: Το
1: βέβαια το θυμάμαι, και μάλιστα
0: εννοείται το θυμάσαι
1: ότι και συναδέλφισα εδώ που
0: εδώ χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν να είναι στο...
1: Ήταν να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί ήταν η γιορτή του και δεν πήγε τελευταία στιγμή. Που είναι τέλος πάντων για όσους δεν ξέρουν, δημοσιογράφους, αν το ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Πάντως μια απίστευτη ιστορία. Και ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του, τα άλλα θύματα. Ναι. Τι ήταν αυτό, 27 χρόνια έχουν περάσει.
1: Περάσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, 27 χρόνια. Έβγαλε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμπνευσμένος πολιτικός, ο οποίος έφυγε νωρίς και έφυγε δεν πρόλαβε.
1: Έφυγε νωρίς και έχει αφήσει έτσι ένα όνομα που πιστεύω όλοι ελπίζαμε, δηλαδή τον είχαμε για ένα κύρος, ναι. Ακόμα και με το λίγο που είχε εμφανιστεί.

0: Συγγνώμη, αυτή η είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη που λένε ότι τη θέλουμε αυτοδιάθεση. Είναι, λέει, η πρώτη φορά, ακούει ο Ιωάννα, από το 1999 που στις κυβερνήσεις, τις τοπικές, υπάρχουν ηγέτες που είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και τους έβαλε, λέει, και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έκανε μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ περί ανεξαρτησίας και αυτά. Θα στη βρω μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και λένε, α, λοιπόν, προέβλεψε τώρα το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ότι τελικά, λέει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και το έχουμε και δύο μέρες μετά γίνεται αυτή η διακήρυξη. Περίεργο timing, περίεργα πράγματα.
1: Είναι περίεργο και δεν μας αρέσει. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά λες, βρε παιδί μου, τόσο πολύ.
0: Ναι, ό,τι ανατά, αλλά υπάρχει. Δεν ξέρω.

0: δεν μπορώ, σταμάτα. Μη με σκανδαλίζεις. Τώρα μου δείχνει, μου κάνει σήμα, κοίτα. Ένα δημοσίευμα όπου λέει ότι η Μέγαν Μάρκελ και ο πρίγκιπας Χάρι άλλαξαν
1: ξέρω
0: τα παιδιά
1: τους. Ξέρω ότι τους εκτιμάς ιδιαίτερα και τους
0: απεχθάνομαι. Και ο κόσμος, εντάξει, πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο, ξεκίνησα δύο εβδομάδες πριν, μία εβδομάδα πριν. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάνε τα σχολεία λίγες μέρες νωρίτερα και αλλάξανε, λέει, σχολείο.
1: Μάθαμε γιατί.
0: Όχι, αλλά δεν είστε καλά τους. Δεν είναι στα καλά του. Φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φεύγουν από τι Ηνωμένε Πολιτείε, πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνε σε σχολείο, φεύγουν από το σχολείο. Κάτι, όταν δεν. Κάτι πρέπει να κοιτάξει λίγο, να κάνει κερδοσκόπηση. Ίσως δεν φταίνουν όλοι οι άλλοι, φταίει και λίγο εσύ. Δεν ξέρω. Λέει είναι για το. Αυτό καλά διαβάζω, ότι είναι θέμα ασφαλείας.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ότι ας πούμε τους είπαν ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι επαρκής η αστυνομική προστασία και θέλουν. Είναι, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
0: Παραμένει σε εκκρεμότητα, ναι. Γιατί δεν δέχεται το κράτος να τους το πληρώσει. Και πρέπει να βάλουν αυτοί το χέρι στέπ. Δεν μπορείς και να κάνεις επανάσταση αλλά και να σου πληρώνουμε την ασφάλεια. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, έτσι, Netflix από σήμερα και ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα 1922, Μικρασιατική Καταστροφή. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το Netflix τι κάνει, κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και τιμά τις ρίζες, τις χαμένες πατρίδες, τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκινά από σήμερα και ως τις 30 Σεπτεμβρίου αυτό το αφιέρωμα 1922 Μικρασιατική Καταστροφή, που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μία συναυλία μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο ξεριζωμός. Λοιπόν, ποιες είναι οι ταινίες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα μας? Είναι «Η Ρόζα της Μύρνης», «Το Ρεμπέτικο» το 1922 του Κούντου, «Ο Έβδομος Ηλίας του Έρωτα», «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Η Μικρασιατική Καταστροφή», «Η Προκυμαία». Αυτά. Αυτές τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία επιλογή.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης και η τυροκομεία των Κυκλάδων θα είναι οι επόμενες ελληνικές υποψηφιότητες προς εγγραφή, ακριβώς, για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά είπε η Ελένα Μενδώνη.
0: Εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα πες μου λίγο, Κυκλάδες και τυροκομεία.
1: Ναι, Κυκλάδες και τυροκομεία. Να άκουσα και τα τυριά που είστε. Μ' αρέσουν εμένα, ειδικά αυτά τα πολύ με αλάτι. Πάπα, τα πει λίγο πικάντι, κατρελαίνουμε. Πίνασα τώρα που τα πάμε αυτά και είναι και δύσκολη ώρα.

0: πω με την άκρη του ματιού μου, Ιωάννα, Earth News. Είδες, γίνεται ρεπορτάζ και συζητιούνται όλα αυτά τα... οι εξελίξεις, τέλος πάντων, ναι, στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν, την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω
0: εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα αυτό.
1: Ναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο και ελπίζουμε όλοι.
0: Σε αλλαγή.
1: Και αυτό περιμένουμε. Ναι.
0: Σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας υποψιαστούμε ο κόσμος, ας προστατευτούμε.
0: Κοίτα να δεις, έκανα εγώ πολύ ρεπορτάζ μες στο Σαββατοκύριακο για όλα αυτά και ένα πράγμα που έμαθα και είναι συγκλονιστικό είναι όταν έγιναν όλα αυτά την Τετάρτη, μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι μπορούσες να βρεις στο διαδίκτυο πάρα πολλά ιδιωτικά γιατρία που κάναν αυτή την ιατρική πράξη. Μετά από Πέμπτη μεσημέρι απόγευμα
1: εξαφανίστηκαν
0: όλα. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε ένα πρόβλημα.
1: Ήταν η κορυφή του παγόβου μου.
0: Ναι.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει.

0: Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων και τι μαθαίνουμε, τι διαβάζουμε. Οι Σέρβοι φοιτητές, λέει, κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Επίσημη υποβολή του ψηφοδελτίου στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή τους, έτσι. Τι λες, θα έχει μέλλον? Η πρωτοβουλία πάντως φαίνεται την επωνυμία φοιτητική λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν.
1: Okay.
0: Σερβία αυτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο. Έως 28 βαθμοί σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει λοιπόν με την Εφέλη Λίγερου,
0: την Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: το Βασίλη Νικολόπουλο,
0: στον Νίκο και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, είχαμε βραβεύσεις. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Σάββατο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε. Και η Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έχει μία νίκη, μία μεγάλη νίκη για την σκηνοθέτηδα, την Ζακλίν Λέτζου, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Τι είναι ελληνικής καταγωγής, μάλλον, και το Ζακλίν μου κάνει
1: λίγο. Ναι, μπορεί να είναι ελληνογαλλική.
0: Ναι.
1: Το Λέντζου είναι Λέντζου είναι. Ναι. Λοιπόν, η ταινία της λέγεται Μία μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα. Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή για τη σκηνοθέτηδα. Και βέβαια έρχεται σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί έρχεται από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, αυτό έρχεται αφού προηγήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε, όπως είπαμε, στη Βενετία, και βέβαια έχει και πολλοί συμμετοχές η ταινία αυτή στη Νέα Υόρκη, θα γίνει η βορειοαμερικανική πρεμιέρα στο 64ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, μετά πηγαίνει Λονδίνο, ξεκινάει δηλαδή η διαδρομή της.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και από μέσα.
1: Να πούμε ότι η Ζακλίν Λέτζου έχει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και παίζουν η Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζος, δηλαδή Έλληνες είναι
0: Ωραία.
1: Οι ηθοποιοί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ζούσες για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό?
1: Τι εννοείς, εκεί στο...
0: Να το, κάτσε, θα σου δείξω και φωτογραφία. Στο περιέγραψα, πώς θα σου το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό είναι για μια θέση.
1: Αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο από τη
0: βλέπω. Τελείως, απόλυτα, μόνη σου θα είσαι εσύ.
1: Ναι,
0: και...
1: όχι, δεν θα ζούσα.
0: Όχι.
1: Από μέρα μου,
0: αφού σου λέω σε φάρο τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει, που είναι και χειμωνιάτικο πανά θεμάτο, από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου του 2027.
1: Ναι.
0: Και θέλοντες θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα.
1: Okay. Κάτσε, θα είναι παρέα δηλαδή, δεν θα είναι ένας μόνος στη μία μόνη της.
0: Ναι,
1: πολύ... ναι. Εντάξει, αυτό το συζητάμε.
0: Και θα μένουν στην κατοικία που είναι ένα ιστορικό συγκρότημα του φάρου,
1: ναι.
0: Και θα πρέπει κάθε μέρα, περίμενε να σου πω και το, 313 σκαλοπάτια.
1: Να ανεβοκατεβαίνεις.
0: Κάθε φορά για να φτάσεις στο φάρο. Άρα δεν τα ανεβοκατεβαίνεις μια φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα μωρέ, και γυμναστική.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από το 1870, κοίτα τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο φάρος του Point Reyes άρχισε να φωτίζει τον Ειρηνικό ωκεανό 1 Δεκεμβρίου 1870. Απόλυτα.
1: Και
0: για θρίλερ,
1: αυτοί θα είναι εθελοντές που θα...
0: Θα πληρώνονται κάτι. Αλλά είναι εθελοντές γιατί...
1: Τους αρέσουν. Κοίταξε.
0: Καλά, πρέπει να σ' αρέσει, δεν πας
1: εκεί. Φάρη και γενικά η ιστορία των φάρων είναι πολύ γοητευτική.
0: Και
1: υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς που τους λατρεύουν, έτσι. Νομίζω υπάρχει και μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην μέρα των φάρων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι, αλλά είναι, ναι, και γιορτάζουν.
0: Mm.
1: Δηλαδή και ακόμα εδώ στην Ελλάδα κάποιοι φάροι είναι, γίνονται με έναν τρόπο, δηλώνουν την παρουσία τους.
0: Mm.
1: Φωτίζονται ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να, ναι. Τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά με τις κηδείες, είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. 200.000 θεατές.
1: Πόσοι?
0: 200.000
1: σοβαρά
0: θεατές. Ναι. Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ.
1: Ελεύθερη ήταν η είσοδος.
0: Ήταν ελεύθερη η είσοδος.
1: Δηλαδή γέννησε όλο.
0: Εντάξει, είναι μια βραδιά που έχει σπάσει ρεκόρ. 200.000 άτομα.
1: Στην παραλία κάτω, ε.
0: Κάτσε ρε εσύ. Μου φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Επαιτειακή με την παρουσία 200.000 θεατών. Καλά, τεράστια.
1: Προσπαθώ...
0: Στη νέα παραλία.
1: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά θα, να το ψάξουμε λιγάκι. Ποια είναι μέχρι στιγμής η συναυλία με τους περισσότερους θεατές εδώ στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει τώρα ο Ρέμος να έσπασε πάντως το
1: ρεκόρ.
0: Το ρεκόρ. Να δούμε το προηγούμενο.

0: Λοιπόν, το ψάξαμε. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο στην ιστορία πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Πριν από αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πριν από εκεί, βέβαια ήταν αυτό που είπες ότι ήταν και δωρεάν. Τώρα βλέπω η Μετάλλικα στο ΆΚΑ το 2026 είχαν 90.000 εισιτήρια και ρεκόρ ξένου συγκροτήματος όμως.
1: Ναι, ναι, χαμός είχε γίνει.
0: Το Γιώργος Νταλάρα στο ΆΚΑ το 1983 80.000. Ναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επίσης το 83 80.000 στο ΆΚΑ. Και αυτή η καταπληκτική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ που επίσης ήταν 70.000 και με Sting, Chapman, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι. Μπρους, σωστά.
1: Μπράβο, Βασίλη, Peter Νικολόπουλε, Gabriel, όλα τα ξέρεις,
0: ναι. Η Tracy Chapman και εγώ ήμουν, Βασίλη.
1: Δεν συναντηθήκατε. Πού να συναντηθείτε με στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ανοίξει ο Τελαρίδη, δεν το ακούει ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.

0: ξεχάσουμε και το φεστιβάλ δράμας.
1: Mm, έχεις δίκιο. Ναι. Όχι μόνο τα διεθνή και τα εγχώρια,
0: έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ και τα δικά μας. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Διόνυσος, έτσι λέγεται, συν άλλα τέσσερα ακόμα βραβεία, παίρνει η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, που έχει να κάνει με πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσογκίδη, τον Παρολυμπιό Νίκη, στην Κολύμβηση. Mm. Έτσι, αυτό τον εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: φοβερός είναι, καταπληκτικός. Λοιπόν, η ταινία δείχνει βεβαίως, το σενάριο το έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Τσογκίδης. Και δείχνει το πραγματικό περιστατικό της ζωής του, πώς προέκυψε, πώς έγινε τετραπληγικός μέσα από μια βουτιά που έκανε στην παραλία, στη θάλασσα, πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι όμως πώς με ειλικρίνεια, τρυφερότητα, με χιούμορ, όλοι οι ήρωες της ταινίας αντιμετωπίζουν τον φίλο τους που είναι πια σε καροτσά και πώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει, έτσι, τη νέα του αυτή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει και υποψηφιότητα, δηλαδή θα πάει και για το το Όσκαρ.
1: Έλα.
0: Ναι. Συμμετοχή μπορεί πια, ναι, να καταθέσει, ναι, συμμετοχή, εντάξει.
1: Okay.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.

0: σίγουρη ότι και εσύ γνωρίζεις, όπως και εγώ και όλοι μας, ότι η Οδύσσια τα πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία. Να σου πω ότι έγινε και επισήμως η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ενός
1: όλων των εποχών.
0: Ναι, της συγκεκριμένης εταιρείας.
1: Ναι, ναι,
0: ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Και συνεχίζεται η επιτυχία 2 μήνες μετά την κυκλοφορία.
1: Πάντως εγώ ξέρω ότι ακόμα και εδώ, όταν παίχτηκε, ήταν αρχές καλοκαιριού, ναι, οπότε ήταν στους θερινούς κινηματογράφους και κυρίως σε 2-3 που είχαν αυτό το σύστημα, έτσι, σε κλειστές αίθουσες, αλλά και τώρα μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στις κλειστές αίθουσες που υπάρχει, που παίζεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος κάπως το πίστεψε και είχε δίκιο ότι αυτή την ταινία πρέπει να τη δεις σε κλειστή αίθουσα και
1: σε
0: με
1: κλειστή
0: την τεχνολογία
1: για να, ναι, ναι, πραγματικά να καταλάβεις την ιδιαιτερότητά της, τη μεγάλη.
0: Ναι.

0: Επειδή είπες για το σπίτι μας που πρέπει να το πενεύουμε, ναι, και είπες για το Netflix, θες να σου πω μια φανταστική ταινία που ανέβηκε από σήμερα στο Netflix και μπορείτε να τη δείτε μέσα στη βδομάδα που αρχίζει.
1: Ναι.
0: Ή μέσα στο επόμενο σαββατοκύριακο.

0: Σαββατοκύριακο, το Life. Είναι με τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πότε, σήμερα ανέβηκε.
0: Σήμερα ανέβηκε.
1: Ωραία.
0: Ράιαν Ρέινολτς, Τζέικ Τζίλενχαλ. Και παίζει και η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Την ξέρεις, αν στη δείξω την ξέρεις. Και είναι διαστημική περιπέτεια. Μεταφερόμαστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που την έχει αράξει κοντά στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Περιπέτεια καλή.
0: Περιπέτεια. Και σκέψου τώρα σε zero gravity όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία,
0: είναι ο ορισμός της διαστημικής περιπέτειας και νομίζω ότι αξίζει. Την είχα δει πριν κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ.

0: τώρα
1: αυτό. Τι περίεργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει θα ανοίξει γραφείο στον Καναδά, το ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ναι. Πριν, και τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: είδες μέσα Σαββατοκύριακο εικόνες ή βίντεο από τη συναυλία της Celine Dion? Επέστρεψε σκηνή μετά από 6 χρόνια.
1: Ήταν 6 χρόνια.
0: Ήταν 6 χρόνια, πολύ συγκίνηση, εισιτήρια 10.000 ευρώ. Και μια Celine Dion που αντιμετώπισε και ένα σπάνιο, τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε, νευρολογικό σύνδρομο. Στιφ σύνδρομο λέγεται. Σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου. Είναι νευρολογική διαταραχή.
1: Είχε ανεβάσει και βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει βίντεο.
0: Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχαν σκηνές, γιατί είχε ζητήσει για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.
1: Που έδειχνε την ίδια.
0: Την ίδια σε κρίση.
1: Σε κρίση.
0: Ήταν πολύ σοκαριστικό να το βλέπεις. Να σου πω.
1: Και είναι τόσο ευχάριστο να τη βλέπεις τώρα πάνω πάλι στη σκηνή.
0: Η φωνή της είναι.
1: Η φωνή, απίστευτη
0: φωνή. Τώρα θα σε στεναχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τον καληνυχτήσουμε.
1: Ναι. Λίγο πριν τις
0: 12.
1: Αντέξεις. Ναι, λίγο πριν. Θα το αντέξω.
0: Εντάξει, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι εδώ στις 10 και κάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την
0: Μαρία Σπυρορέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και Νεφέλη Λιγερού.
0: Και εμείς όλοι.
1: News
0: Radio, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: 105,8. Και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο πάλι.
0: 10
1: και κάτι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 50χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμιές στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερίνο Express και στον Αλέξανδρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Έκτο στη σειρά ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδημογός για μία ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Θα ταξιδέψουμε και αυτή τη νύχτα με πολύ όμορφη ελληνική μουσική, ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα ξημερώνοντας 3η 15 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Είναι του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Η ανατολή του ήλιου θα είναι στις 7 και 6 πρώτα λεπτά και η δύση στις 19, στις 7 δηλαδή, και 33 λεπτά, δηλαδή η μέρα μικραίνει, όσο πάει και μικραίνει, θα διαρκέσει 12 ώρες και 27 λεπτά. Ξημερώνοντας Τρίτη πάντα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Τι έγινε σαν σήμερα? Το 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1959 ο Νικήτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίσκεψη αυτή διήρκησε από σήμερα, από τις 15 δηλαδή, μια μέρα σαν σήμερα, τις 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 27, 12 μέρες έμεινε. Ακόμη, το 2000 ξεκινούν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοκτόνων της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν, μεγάλη Αυστραλέζα δρομέας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και το 2001, ένα χρόνο αργότερα, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μπούς σε δήλωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1890, πολύ πίσω σας πάω, η Άγκαθα Κρίστη, η περιβόητη, η διάσημη, η αγαπημένη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών. Το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stones και το 1946 ο Tommy Lee Jones, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης πλέον. Έχουμε και έναν θάνατο, ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 2008 πέθανε ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Αυτό ακριβώς είναι και η διεύθυνση στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση, να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κάνουμε συντροφιά απόψε με κουβεντούλα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το εκμυστηρεύεστε και να είστε σίγουροι ότι θα πω μόνο τα απαραίτητα.

Λόγια δεν υπάρχουν λόγια, μας είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η συνταγή αυτή ήταν πάντοτε πετυχημένη, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια, σε πάρα πολλούς δίσκους με πάρα πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Μία από αυτούς είναι η Χαρούλα που το απογείωσε αυτό το τραγούδι, το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και στη δεκαετία του 80. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε παράταση, χθες στην πραγματικότητα μιλάμε για το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και της Τρίτης προς Τετάρτη. Άρα αυτή τη νύχτα που συνεχίζεται ακόμα μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουμε δρομολόγια στις γραμμές του μετρό και του τραμ. Συγκεκριμένα, η γραμμή του 1 του μετρό από Πειραιά προς Κηφισιά θα ξεκινήσει στη 1 και από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη 1. Από Μόνια προς Πειραιά στη 1 και 32. Από Μόνια προς Κηφισιά στη 1 και 19. Από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1 και 34. Και από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1 και 16. Οι γραμμές, αυτός ήταν ο ηλεκτρικός όπως καταλάβατε, έτσι. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες θερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής. Προσέξτε, από την Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1 και 43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1 και 40, από Ομόνια προς Ελληνικό στη 1 και 54 λεπτά, από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2 και 3 πρώτα λεπτά, από Αττική προς Ελληνικό στη 1 και 49 και από Αττική προς Ανθούπολη στις 2 και 7. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 34. Από Δουκής Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1 και 38. Από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας στη 1 και 55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 2 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα, στο τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1 και 40, προς Ασκληπείο Βούλας επίσης στη 1 και 40 και προς Ακτή Ποσειδώνος του Πειραιά στις 12.30, δηλαδή προλαβαίνετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα? Γίνεται λόγω των συναυλιών, της συναυλίας που πρέπει να είναι προς το τέλος της τώρα, στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα και αύριο έχει δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, γέμισε το Καλλιμάρμαρο όπως πληροφορηθήκαμε, μια συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, του μεγάλου Μάνου Λοΐζου, ένα αφιέρωμα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγούδησαν για αυτόν. Να πούμε δύο λόγια για τον Λοΐζο. Τα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν. Ο Λοΐζος λέει δεν κατασκεύαζε και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε, αλλά γεννούσε τραγούδια, και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Τρυφερός και καλός, γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, τις δοκιμασίες, και αυτή η ευγένεια της ψυχής μπορεί να γίνει τραγούδι τρυφερό, καλό και ευγενικό. Σήμερα στο Καλλιμάρμαρο τα τραγούδια του Λοΐζου θα ερμήνευσαν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοΐζος έφυγε πολύ νέος, στα 45 του μόλις χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, και ήταν από τους πιο σημαντικούς αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, γιατί κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο το πολιτικό, το λαϊκό και το λυρικό στοιχείο. Κύπριος είναι, όπως το ξέρετε ήδη, γεννήθηκε στους Αγίους Βαβατσιανιάς στη Σλάρνακα στην Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Για βιοποριστικούς λόγους μετακόμισε εκεί η οικογένειά του και από το 1955 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φαρμακοποιός, αλλά βεβαίως εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική, και πολύ καλά έκανε γιατί μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη. Έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία μόλις 45 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.
Όσον αφορά το έργο του και τις συνεργασίες του, συνεργάστηκε με κορυφαίους τυχουργούς και ποιητές. Κυριότερος ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μελοποίησε ακόμη στίχους των Νεγρεπόντι, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ρασούλη και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Στέλιος Καζατζίδης, Φαραντούρη, Καλατζής. Να θυμηθούμε μερικά για την, από τη δισκογραφία του. Σταθμός, 1968, ο πρώτος δίσκος, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια, το Δελφίνι Δελφινάκι, και η δουλειά κάνει τους άντρες, το θυμόσαστε αυτό, το ωραίο χασάπικο. Ναι, είναι του Λοΐζου. Το 70 έγραψε τις θαλασσογραφίες και εδώ πασίγνωστα τραγούδια. Έχω ένα καφενέ, το Τζαμάικα. Ήρθε μετά το 72, Νάχαμε τι Νάχαμε. Εδώ είχε τις επιτυχίες το Καλημέρα Ήλιε, το Ήτανε μια φορά. Τα τραγούδια του Δρόμου του 74, ένας πολιτικός και κοινωνικός δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της Χούντας και είχε τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Μέρμιγκα. Τα Νέγρικα το 75 σε στίχους Νεγρεπόντι με τη Μαρία Φαραντούρη. Τα τραγούδια της Χαρούλας το 79, που είναι ένας από τους πιο εμπορικούς και αγαπημένους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Ίσως ήταν και ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της Χαρούλας. Όλα σε θυμίζουν, εμβληματικό κομμάτι, ο Φαντάρος. Για μια μέρα ζωής το 1980 ήταν ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε όσο ζούσαμε, το εμβληματικό κομμάτι «Σ' ακολουθώ». Να σημειώσουμε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για το συγκλονιστικό ορχιστρικό κομμάτι, το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας» το 1971, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ζεμπέκικο στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν, ανέφερα νωρίτερα το «Σ' ακολουθώ». Το τραγούδισε και ο Λευτέρης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εμείς θα τα ακούσουμε όμως με τον Μάνο Λοΐζο.

Η Μαρίνα από τον Πειραιά έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει: μας κάνετε παρέα στη μοναξιά μας, ευχαριστούμε. Μαρίνα μου, αν αισθάνεσαι μοναξιά, είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, όταν είσαι μόνος, αν αισθάνεσαι μοναξιά, τότε δεν έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, επίσης η Τζέννη μου λέει: τώρα γυρίζω από το Καλλιμάρμαρο, με παρέα την εκπομπή. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λοΐζο. Νταλάρας φοβερός, λέει, και όλοι οι καλλιτέχνες, καλό βράδυ. Και ο Σωτήρης, καλησπέρα και από μένα και όλη τη ραδιοπαρέα του νυχτερινού Εξπρές. Αυτά γίνανε απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Έχει και αύριο συναυλία. Έχει μάλλον το βράδυ, δυσκολεύομαι να πω αύριο, όταν είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταλάβατε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, τη νύχτα, το βράδυ λοιπόν, πάλι στις 9 η ώρα, έχουμε νέα συναυλία. Τη διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη». Σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Τη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν μεγάλοι συνθέτες, ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο Κατσαρός, ο Τόνιος, ο Πασχάλης, ο Νίκος Πλατήραχος. Επίσης γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Δίκη Καρατζόγλου, η Πένι Μπαλτατζή, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Αντριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου. Αύριο στις 9 η ώρα, γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ο ηλεκτρικός, το μετρό και το τραμ, πάλι αύριο θα, τη νύχτα, θα επιμηκυνθούν οι ώρες λειτουργία τους, τα δρομολόγια θα φτάσουν μέχρι τις 2. Νυχτερινό Εξπρές, έκτο ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας.

0: Ήταν το «Μη γυρίζεις πια», από τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ο Νταλάρας το ερμήνευσε, κυκλοφόρησε το 89 μέσα από το δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», που έγραψαν ο Νικολόπουλος στη μουσική και ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης στους στίχους. Το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, που έχει και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 89. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της συνεργασίας τους, με τη δεύτερη φωνή να την κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοιπόν, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μακαρονάδα και αν τι βάζετε, τι τυράκι βάζετε από πάνω στη μακαρονάδα. Εγώ βάζω παρμεζάνα. Και έμαθα εσχάτως, μιλώντας με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρή, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την παρμεζάνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Κριστιαν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Για πες, τι γίνεται, έχουμε θέμα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άμεσα θέμα, αλλά δεν αποκλείεται, από ό,τι φαίνεται, με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και με αυτά τα κύματα καύσωνα που ζήσαμε ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ήταν 6 παρακαλώ τα κύματα καύσωνα για την Ιταλία.
0: Πράγματι, εσείς είχατε ξεκινήσατε εκεί από το Μάιο, ξεκινήσατε και είχατε συνεχώς κάθε 5 μέρες, 10 μέρες και ένα κύμα καύσωνα.
1: Ακριβώς. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου είχαμε τις πρώτες καύσωνες. Είχαμε 38 και 40 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλλον στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Και φτάσαμε να έχουμε λοιπόν θερμοκρασίες που μόνο ο Βόρεια Ιταλία δεν φήμιζαν προφανώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως υπάρχουν επιπτώσεις και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τις πεδιάδες και γενικότερα τους βοσκότοπους, όπου ουσιαστικά βοσκούν οι αγελάδες του συνεταιρισμού του Παρμιτζάνο Ρετζάνο, αυτό που ονομάζουμε παρμεζάνα, το πασίγνωστο τυρί από την Βόρεια Ιταλία, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται. Είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, Αλέξανδρε, και φαίνεται πως όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι αγελάδες προφανώς παραμένουν περισσότερο ξαπλωμένες παρά όρθιες να βοσκούν, και αποτέλεσμα έχει πως μειώνεται η παραγωγή του γάλατος έως και 10%. Και αυτό προφανώς με την ακραία ζέστη σημαίνει μια μικρότερη παραγωγή από τη μία, και από την άλλη έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως με τη ξηρασία θα υπάρξει λιγότερο διαθέσιμο φρέσκο, αν θέλουμε, γρασίδι
0: για ναι, το γιατί οποίο αυτές οι αγελάδες τρέφονται με γρασίδι, δεν τρέφονται με σανό, με το ξηρό
1: κανονικό που ξέρουμε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές που πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς το τζίρο. Το τζίρο του Παρμιτζάνο είναι τεράστιο. Φανταστείτε πως μόνο το 2025 στην Ιταλία παρήχθησαν 4,19 εκατομμύρια τεμάχια, τους λεγόμενους τροχούς του Παρμιτζάνο που έχουμε δει διάφορες φορές on camera. Και το κύκλο εργασιών στη λιανική πώληση ουσιαστικά ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φανταστείτε πως είναι τόσο σημαντικό στη Βόρεια Ιταλία η παραγωγή του Παρμιτζάνο, που εάν θέλει ένας παραγωγός να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά μπορεί να δώσει σαν εγγύηση έναν τροχό Παρμιζάνο, το οποίο δίνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα, δηλαδή για το οποίο δίνει από το 60 έως το 80% της αξίας κάθε τροχού. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι είναι μια επένδυση και για τις δύο μεριές. Και με τις υψηλές θερμοκρασίες αντιλαμβάνεστε πως τώρα μέχρι και τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών θα πρέπει να βάλουν, για παράδειγμα, κλιματιστικά. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε σκεφτεί σχεδόν κανένας ουσιαστικά πριν από μόλις μια δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κρίστιαν, όταν μου το είπες αυτό, σκεφτόμουν να χαμογέλασα. Δηλαδή μου ακούστηκε λίγο χιουμοριστικό, αλλά τώρα έτσι που μου το περιέγραψες, είναι δυστοπικό, είναι ζωφερό, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και για να δώσω μια εικόνα του πόσο σημαντικό είναι το παρμιτζάνο για την ευρύτερη περιοχή, το παρμιτζάνο ουσιαστικά παράγεται μέσα μόνο σε 5 επαρχίες και πρέπει να έχει, και επειδή είναι ένα προϊόν κάτω από τον κανονισμό παραγωγής τύπου POP του παρμιτζάνου, ουσιαστικά προβλέπεται ότι στη διατροφή των συγκεκριμένων αγελάδων τουλάχιστον το 50% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται σε τάσεις τις εγμετάλλευσης που βρίσκονται εντός της περιοχής του παρμιτζάνου και τουλάχιστον το 75% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται εντός μια περιοχής παραγωγής του τυριού παρμιτζάνου ρετζάνου. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια και άμα αλλάξει κάτι και σπάσει αυτή η ισορροπία δεν είναι ακριβώς εύκολο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Επομένως τι γίνεται? Γίνεται ότι θα έχουμε μια μικρότερη παραγωγή γάλατος από τη μία, από την άλλη οι αγελάδες δεν θα έχουν τη σωστή τροφή και έτσι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πλαίσια η παραγωγή θα πέσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα επίσης, Αλέξανδρε, γιατί το παρμιτζάνο ρετζάνο είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και μάλιστα φανταστείτε πως στην Ιταλία, στα νεογέννητα μωρά, πολύ συχνά είναι μία από τις πρώτες τροφές που συνιστούν οι γιατροί για τα μωρά. Γιατί μάλιστα δεν περιέχει και λακτόζη. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε, για παράδειγμα, ενδεχόμενη αλλεργία, ειδικότερα τα πρώτα 2 χρόνια της τροφής ενός μωρού. Οπότε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που αλλάξει αυτή η παραγωγή σε όλη τη σειρά της αλυσίδας προφανώς.
0: Μάλιστα. Και να πω και εγώ και μια άλλη παράμετρο τώρα έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι μια βιομηχανία αυτή της... του τυριού αυτού που απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει και κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είχα τη δυνατότητα μάλιστα μέσω γνωστών να δω διάφορα κομμάτια της παραγωγής και είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς το πόσο εκτεταμένη και πόσο μάλλον διαδεδομένη είναι η αλυσίδα παραγωγής σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον πόσο δυνατός είναι και ο έλεγχος στην καθημερινότητα σε όλα τα μέρη και σε όλα τα γρανάζια, αν θέλουμε, αυτού του μεγάλου συστήματος. Ναι. Από τους κτηνοτρόφους μέχρι και την μεταφορά του γάλατος, όλη η παραγωγή από τότε που έρχεται το γάλα μέσα στην βιομηχανία μέχρι και την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα. Δεν μπορεί η αγελάδα να πάρει συγκεκριμένα φάρμακα σε περίπτωση που προφανώς είναι μία από αυτές τις αγελάδες που θα πρέπει να μπει μέσα στην αλυσίδα παραγωγής του γάλατος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σε αυτό το γάλο παρά τις θρεπτικές ουσίες που είναι πολύ σκληρές μέσα. Οπότε ναι, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλές. Φαίνεται όμως, και αυτό έχει σημασία, πως μέχρι στιγμής, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Αλέξανδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι ένα μελλοντικό σενάριο.
0: Σωστά, και έρχεται σωστά να δέσει και με το άλλο που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι η Ιταλία τουλάχιστον, ναι μεν ξηρασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη το 30% της Ιταλίας είναι δάσος, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια είδηση η οποία...
0: Ενθαρρυντική τουλάχιστον.
1: Πολύ ενθαρρυντική και έφτασε το Ιούλιο φέτος, πριν 2 μήνες περίπου, και έδειξε σύμφωνα με μια εκτίμηση που έγινε για την μέτρηση της χρησιμοποιούμενης, αν θέλουμε, γεωργικής έκτασης σαν παράμετρο, είδαμε πως τελικά τα δάση στην Ιταλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο είναι το 36,1% της χώρας. Είναι μια τεράστια έκταση.
0: Το 1 τρίτο.
1: Είναι πάνω από 1/3 βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείως ουσιαστικά γίνεται μια δασόδη χώρα. Γιατί όμως έγινε μια δασόδη χώρα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε. Η πρώτη παράμετρος είναι ουσιαστικά πως υπάρχει μια τάση στο να μεγαλώνουν οι μεγάλες πόλεις και από την άλλη να ουσιαστικά να αφήνονται δυστυχώς και πάρα πολλά εδάφη τα οποία ήταν αγροτικά εδάφη και επομένως το δάσος αρχίζει και κάνει μια κατάληψη, αν θέλουμε, του εδάφους. Και από την άλλη, ναι, έχουμε και πάρα πολλά χωριά τα οποία πλέον έχουν απομονωθεί, που είναι ένα γνωστό πρόβλημα βέβαια, γιατί λείπουν οι υπηρεσίες και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό επίσης φαίνεται πως, αν θέλουμε να το πούμε λίγο στην ελληνική, έσκασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Όταν είχαμε στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, ουσιαστικά την απαγόρευση συνωστισμού, ο κόσμος ήταν έγκλειστος μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα για ευνόητους λόγους, για τα μέτρα που είχαν πάθει, πόσο μάλλον στην Ιταλία, θυμόμαστε. Και επομένως έγινε μια μεγάλη έκταση, πόσο μάλλον κάλυψη και απικιοποίηση, αν θέλουμε, από τα δάση όλων αυτών των εκτάσεων τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα αυτό οδεύει παράλληλα και με ένα μεγαλύτερο πλήθος άγριων ζώων, ειδικότερα αγριόχειρους στην Ιταλία, αλλά και ελάφια. Πρόσφατα μάθαινα, για παράδειγμα, πως στη Σαρδινία, που έχει ελάχιστα ελάφια, σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλουμε, της Χλωρίδας και Πανίδας, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πληθυσμό ελαφιών, το οποίο δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς. Και τώρα πλέον τα ελάφια ουσιαστικά συζούν σχεδόν τέλεια με τους ανθρώπους από τα διάφορα χωριά στα οποία
0: όσο
1: υπάρχουν αυτά τα δάση.
0: Πολύ μου αρέσει
1: αυτή
0: η σκηνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν είχατε και φωτιές φέτος μεγάλες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
1: Είχαμε.
0: Δηλαδή, δεν είχατε όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας, εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Είχατε και εσείς βέβαια, παρακολουθούσα.
1: Θα σου πω, Αλέξανδρε, θα σου πω τελικά. Είχαμε μια μέτρηση, η οποία έγινε, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα πριν από 2 περίπου εβδομάδες, ναι, και είδαμε πως φέτος είχαμε μια μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών και συνολικά κάηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Συνολικά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε είχαμε και αύξηση των δασημένων εκτάσεων. Και το σημαντικό, και αυτό το υπογραμμίζω, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών σημειώθηκε, παρακαλώ, στις Άλπες, το οποίο πρωτόγνωρο
0: βέβαια,
1: για τόσες
0: βέβαια,
1: μεγάλες εκτάσεις.
0: Με την υγρασία, με το νερό,
1: ακριβώς,
0: με το χιόνι εκεί, και όμως βρήκε και έκαψε, τι να πω.
1: Και όχι μόνο, Αλέξανδρε, να υπολογίζουμε πως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες στο λεγόμενο Τσερβίνο, το οποίο είναι ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιταλίας και Ελβετίας, που από πλευράς της Ελβετίας είναι γνωστό για το χωριό του Τσερμάτ, για παράδειγμα, που
0: ναι,
1: είναι χιονοδρομικό κέντρο, πασίγνωστο,
0: ναι,
1: κιόλας. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάπου στα μέσα Αυγούστου, κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Εγώ είδα πολλές φορές εκείνη την περιοχή από κοντά. Ουσιαστικά στα περίπου 3.500 μέτρα υψόμετρο υπήρχε καταιγίδα, και καταιγίδα ήταν από βροχή και όχι από χιόνι. Αυτό κι αν ήταν ανησυχητικό. Και υπήρξαν καταράκτες από νερό. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο θερμικό μηδέν είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση. Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Ακριβώς.
0: Με συνοπτικά να το πούμε, χωρίς επιστημονικούς όρους, κλιματική κρίση.
1: Σωστά.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Κρίστιαν μου, σε ευχαριστώ πολύ που ξενύχτησες απόψε μαζί μας και ελπίζω να σε έχουμε και τις άλλες εβδομάδες στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Με τα χαράς. Καλό σας βράδυ.

Ακούτε το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά, η χαρακτηριστική στίχη από το πολύ γνωστό αυτό και αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών. Μουσική και στίχη στη σπουδαία δημιουργό ανήκουν, τη Βάσο Αλαγιάννη. Τι να πούμε για το Λιδάκη τώρα. Σπυρλιδάκης ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, αυτή τη βαθιά, τη συγκινητική φωνή. «Για να σε συναντήσω», «Άστρα μη με μαλώνετε», το παραδοσιακό, «Με τα φτερά του έρωτα», του Νικολόπουλου, «Τη Χαλκίδα», του Ξιδάκη. Πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες. Ο Λιδάκης που έφυγε κι αυτός νωρίς, δυστυχώς, στις 26 Φεβρουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, ήταν μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί το 1960 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διάβασα ένα άρθρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αναδημοσιεύει το iEfημερίδα. Είναι άρθρο, είναι ένα ρεπορτάζ του ITV News και λέει ότι μόνο δύο μέρες

Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του. Πρίγκιπας Χάρη έχει υποστηρίξει επανειλημμένο ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους. Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα στην αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά, ας πούμε, πριγκιπικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης με τις Βρετανικές αρχές. Ο Χάρη και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη έδεσε με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

το θυμίσου μας τραγούδι στο Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι από το 1982 σε μουσική Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Τι να πούμε για το Στράτο. Ο Στράτος ήταν ένας από τους κορυφαίους, μέσα προσωπική μου γνώμη, μέσα στους 3-4 κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, με την, αυτή τη στιβαρή, τη δωρική φωνή του, τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο το γεράκι της πίστας, έτσι τον λέγανε το Στράτο, το γεράκι της πίστας. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Άκης Πάνου, ο Μίμης Πλέσας, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, δεν μου έρχονται άλλοι στο μυαλό, πάρα πολλούς πραγματικά. Και έφυγε και αυτός αναπάντεχα από τη ζωή, μόλις 54 χρονών.

1990 απορρίξει ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία του μέρα. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος». Και τραγουδούσε και στο μαγαζί του την περασμένη νύχτα. Βέβαια, η παράδοση της οικογένειας συνεχίζεται με τα παιδιά του, τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου, που ακολούθησαν επίσης επαγγελματική πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Θα ακούμε συχνά τραγούδια του Στράτου, τον αγαπούμε πολύ και μας έχει πάντοτε απίκο με τα τραγούδια του. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και ένα, ή ακούγοντας παλιά ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο σε όλη αυτή την εκμυστήρευσή του που κάνει μέσα από τη μουσική και τους στίχους ο Στράτος, με αυτή τη φωνή που πραγματικά μαγεύει. Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα άρθρο που είδα στο Earth News και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ένας Βρετανός παραδέχτηκε, 60 χρονών περίπου αυτός, κάτοικος της Βόρειας Αγγλίας, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα 2 δεκαετιών. Τα στοιχεία του βεβαίως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε η ταυτότητα της σύζυγου. Δήλωσε ένοχος του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες, παρακαλώ. Και οι εισαγγελείς μάλιστα αναφέρουν ότι η γυναίκα βιάστηκε επανειλημμένα και υπέστη σεξουαλική επίθεση στο ίδιο της το σπίτι, ενώ ήταν ανέστητη. Υπόθεση πελικό, και εδώ βέβαια η γυναίκα δεν θέλησε να αποκαλύψει αυτή τη φορά. Δεν ήταν ίσως τόσο, πώς να πούμε, θαραλέα όσο η πελικό. Δεν είναι πολλές γυναίκες που υφίστανται τα πάντινα, αλλά θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για να μην γίνουν, αν θέλετε, θέαμα. Ίσως πρέπει να σκεφτούν να σπάνε τη σιωπή, αλλά απ' την άλλη μεριά τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να θέλουν να κρατήσουν ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, τουλάχιστον να μην γίνει η υπόθεσή τους θέαμα στις δικαστικές αίθουσες. Κατανοητό και αυτό. 12 ακόμη άντρες ηλικίας 28 έως 74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 ως το 2025. Αυτοί έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο και η δίκη τους θα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Θα την παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη δυσόδη υπόθεση.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέσθητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελός του. Οι δύο γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μη στοχεύουν ενεργειακούς στόχους εκατέρωθεν. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα, είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Κυρώσεις στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το Brexit έπληξε την οικονομία τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Ήταν ο Κώστας Κόλλιας στο «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το τραγούδισε αργότερα και η Πίτση Παπαδοπούλου. Ο Κόλλιας όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Ο Κώστας Κόλλιας, συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα ήταν από τις πιο φορτισμένες και συγκλονιστικές ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Για το Σούκα, τι να πούμε, ένα ζωντανό τρίλο του Λαϊκού Πενταγράμμου. Είχε διακρίνει στον Κόλλια, ο οποίος τότε ήταν στα πάνω του, μια σπάνια, μια στιβαρή λαϊκή φωνή, και τον παρουσίαζε μάλιστα ως προς τις δυνατότητές του, τον παρομοίαζε με το Διονυσίου, με το Στράτο. Η καλλιτεχνική του συνάντηση κορυφώθηκε το 80 με αυτόν τον δίσκο, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ο οποίος έμελε να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά ήταν και το κύκνιο άσμα του τραγουδιστή, γιατί ήρθε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε από ένα γεγονός πολύ πολύ άσχημο. Ο Κόλλιας δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την καθολική αποδοχή και το θρίαμβο αυτού του δίσκου του, γιατί το 1980, το Μάιο του 80, την ώρα που το ομώνυμο αυτό κομμάτι ακουγόταν παντού και γινόταν το απόλυτο σουξέ της εποχής, 35 χρονών ήταν τότε ο Κόλλιας, είχε ένα σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων. Και μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, μετά από μια-δυο εβδομάδες νοσηλείας, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 80, άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να λάμψει στο Πεντάγραμμο. Λίγα πράγματα άφησε. Μόλις 4 χρόνια ήταν η δισκογραφική του καριέρα, από το 76 μέχρι το 80. Ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ο χαμός του Κόλλια στέρισε από το ελληνικό τραγούδι έναν κορυφαίο ερμηνευτή που είχε όλα τα φόντα να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά για τον Κώστα Κόλλια, 35 χρονών, το 1980, σε τροχαίο άφησε την τελευταία του πνοή. Θέλω να πω, δεν αναφέραμε σήμερα το θέμα του Μαζονάκη, το θάνατο του Μαζονάκη. Τα έχετε ακούσει όλα. Πάντοτε έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος, γιατί σήμερα και τα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά αφιέρωσαν μέγα μέρος και οι εκπομπές στην κηδεία του, στην αγρύπνια χθες το βράδυ, στην κηδεία του σήμερα, συγκλονιστικές εικόνες, τις παρακολουθούσα και εγώ, χιλιάδες κόσμου. Είχαν μπει και μέσα στο τρίτο νεκροταφείο, είχαν εισέλθει νωρίτερα και είχαν πιάσει θέση, παρότι η οικογένεια είχε ζητήσει η ταφή του καλλιτέχνη να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολλοί είχαν πάει νωρίτερα, είχαν φύγει από την εκκλησία, δεν είναι και πολύ μακριά η Αγία Τριάδα από το τρίτο νεκροταφείο, δεν ακολουθήσαν την πομπή, πήγαν νωρίτερα και περιμέναν εκεί, θέλαν να πετάξουν ένα λουλούδι πάνω στον τάφο του αγαπημένου του τραγουδιστή, να του στείλουν την αγάπη τους, να το χειροκροτήσουν για τελευταία φορά. Ήτανε εικόνες οι οποίες είναι λίγο ασυνήθιστες, αυτή η εκδήλωση αγάπης, το κύμα αγάπης, το χειροκρότημα αγάπης προς έναν καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα στα 54 του. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, αναμενόταν, από θανατηφόρα έκθεση έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση η ποινή ήταν 5 έως 10 χρόνια και τώρα μπορούν να φάνε ισόβια. Τουλάχιστον ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης, αν κριθούν βεβαίως ένοχοι. Θα δούμε, θα απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα στείλουν γραπτά υπομνήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Πάντως, τα γεγονότα είναι σαφή. Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ακριβή ώρα του θανάτου του, και αυτή η ώρα ήταν περίπου μία ώρα, 50 λεπτά περίπου, πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τι έγινε? Ο Μαζονάκης έφτασε στην Καρνεάδου στη 1:05. Και στις 2:05 και στις 2:05 μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Στις 2:14 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η
η θεραπεία που λέμε. Μισή ώρα αργότερα, στις 2:45, στις 3:15, ο γιατρός βγάζει αυτή την επίμαχη φωτογραφία στο Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του γιατρού με κλειστά μάτια, σε βήθηση, όπως καταλαβαίνουμε, όπως προκύπτει και από τον έλεγχο του μηχανήματος. Η φωτογραφία ελέγχεται βέβαια εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο και να επιστρέφει στο γιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα είναι στις 3:15 λεπτά, 14:56, και εκεί φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν ολοκληρωθεί, εσπευσμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις παλμούς, πίεση και οξυγόνου. Όμως, στις 3:23 πρώτα λεπτά, το μηχάνημα χτυπάει αλάρμ, γιατί χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Ο σύζυγος έχει επιστρέψει, στο δωμάτιο τώρα βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων, ούτε καλούν σε βοήθεια. Προφανώς προσπαθούσαν να τον ανατάξουν, να τον επαναφέρουν μόνοι τους. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:23, δηλαδή μία ώρα αφού του χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλάρμ. Στις 4:23. Μια ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε σε 3 λεπτά, στις 16:26, στις 4:26. Ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίωση και στα δύο μάτια. Αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, του τοποθετήσαμε απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Δηλαδή, είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι γιατροί. Γιατί λίγο πριν τις 7, πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια, ο γιατρός διέγραψε την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της, αυτή που ήταν ο Μαζονάκης με κλειστά μάτια, γιατί τη διέγραψε? Τέλος πάντων, θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρριτο. Επίσης διαγράψαν από τον υπολογιστή το ραντεβού, το ιατρικό ραντεβού του Μαζονάκη. Γιατί? Είναι παιδαριώδη αυτά τα λάθη, εραστεχνικά. Δηλαδή, τι πίστευαν, ότι δεν θα γινόταν ανάκτηση, ότι θα το κρατούσαν κρυφό? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσουν. Κάτι θα πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ με την πληροφορία ότι δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, διότι εμπορεύονταν, είχαν μια εταιρεία η οποία έφερνε από το εξωτερικό τέτοια μηχανήματα και είχαν και ένα δεύτερο, ας μην το πω ιατρείο, μια δεύτερη έδρα λίγο παρακάτω από την Καρνεάδου, στην Πατριάρχο Ιωακήμ, όπου εκεί ήταν τυπικά η έδρα τους, επικεφαλής ήταν συγγενικό τους πρόσωπο. Εκεί πήγαιναν τα μηχανήματα τα οποία εκείνοι έφεραν από το εξωτερικό, ήταν οι αντιπρόσωποι και τα δίνανε, τα πουλούσαν σε άλλους γιατρούς. Θα δούμε τι θα βγει. Σίγουρα θα βγουν και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο από την ανάκριση. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα γεννήσει πάρα πολλά, θυμηθείτε το, μέχρι το τέλος.

Σε ευχαριστώ Μαριάννα για τα καλά σου λόγια, η Μαριάννα από τη Χαλκίδα. Ακούσαμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του 72, το «Δε συμφωνήσαμε» που το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα, από ένα δίσκο βινιλίου 45 στροφών από τη Philips. Η μουσική ήταν του Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, και η στίχη του Αλέκου Καγιάντα. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας απλός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ήταν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τα ελληνικά, από τα λαϊκά πάλκα και τη δισκογραφία μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο, άφησε παντού το αποτύπωμά του, το ξεχωριστό αποτύπωμά του. Με το μοναδικό του παίξιμο, το κέφι, το αστήρευτο, το χιούμορ, αυτή την αυθεντική λαϊκή ψυχή, έκανε τον μπουζούκι να μιλήσει με έναν τρόπο που έμεινε αξέχαστος. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσας, και τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας. Προσφορά του ήταν τεράστια. Περισσότερες από 500 ηχογραφήσεις καταγράφονται στη συνολική του δισκογραφική διαδρομή. Έγραψε μουσική και για περίπου 200 κινηματογραφικές ταινίες. Έφυγε από τη ζωή το 92 ο Ζαμπέτας, αλλά φυσικά δεν έφυγε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι, γιατί οι παινιές του, τα τραγούδια του, το γέλιο, η μοναδική του παρουσία εξακολουθούν να θυμίζουν κάτι βαθιά ελληνικό, τη χαρά, το μεράκι και την ψυχή του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ζαμπέτας, ένας μεγάλος μάστορας, ένας μοναδικός δημιουργός, ένας αυθεντικός άνθρωπος του λαϊκού μας τραγουδιού. Έπαιζε με την καρδιά του, τραγουδούσε με την καρδιά του, έκανε το μπουζούκι του να μοιάζει ότι μιλάει ανθρώπινα. Κι αν σήμερα τόσα χρόνια μετά μια παινιά του μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να συγκινηθούμε, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο Ζαμπέτας δεν έφυγε ποτέ. Οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται από τα τραγούδια του, αλλά σίγουρα τον παρακολουθούν στις ελληνικές ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται να τραγουδάει το πασίγνωστο «Σήκω χόρεψε στυρτάκι» στην παραλία, στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 66. Στο «Πατέρα κάτσε φρόνημα» το 67 ερμήνευσε το τραγούδι το ομώνυμο πλαισιώντας τον Κωνσταντάρα. Έπαιζε σε πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρο Ζαμπέτας, ουσιαστικά σχεδόν, εντάξει, δεν θα πω συμπροταγωνιστούσε, αλλά είχε έναν. Έκλεβε την παράσταση σε αυτές τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα, που έπαιζε μπουζούκι ο Ζαμπέτας και ο Κωνσταντάρας ή χόρευε δίπλα του ή τραγουδούσε κι αυτός. Όπως το «Τρελό στα έχει 400 τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Στο «Μιας πεντάρας νιάτα» τραγουδάει το διαχρονικό κομμάτι ο Πιτσιρικάς. Ακόμα στα «Κόκκινα φανάρια» έγραψε τη μουσική για το συγκλονιστικό δράμα του Γεωργιάδη. Και κορυφαία στιγμή ήταν το «Χάθηκες». Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», θα το ακούσουμε από την εκπομπή, από το νυχτερινό εξπρές που ερμήνευσε ο Τζανετής. Στη Λόλα τη μουσική βέβαια την έγραψε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν ο σολίστος στο μπουζούκι και χρωμάτισε και τη θρυλική σκηνή της μονομαχίας με τον Κούρκουλο. Πολλά, πολλά. Τι να πούμε για τον Ζαμπέτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θα ακούμε κάθε βράδυ, σας υπόσχομαι ότι θα ακούμε κάθε βράδυ από το νυχτερινό εξπρές τουλάχιστον ένα κομμάτι που έγραψε αυτός ο μεγάλος, ο θρυλικός συνθέτης. Έκτο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είστε συντονισμένοι στο 105,8, στους 105,8. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Ο συμβιβασμός λοιπόν, ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα κομμάτια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 70 και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Αδέρφια Μολύτης Πουλιά. Γιάννη Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλημέρα αν θέλεις. Άντε, ορίστε, το είπα καλημέρα. Για να...
1: Επιτέλους. έρχεσαι κοντά μου, δεν θέλω να πω πίσω μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Θα λέω καλημέρα μόνο σε σένα και στον κόσμο θα λέω καλησπέρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Δικιά σου είναι η κομπή, εγώ. Λοιπόν,
0: τι να πούμε για τον Τόλι τώρα, θα πεις εσύ. Ο Τόλις είναι. Θα έπρεπε να γεμίσουμε 5 εκπομπές μιλώντας για τον Βοσκόπουλο. Το τραγούδι πάντως αυτό το έγραψε ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους τους έγραψε. Ποιος φαντάζεστε, ο Πυθαγόρας.
1: Ο Πυθαγόρας.
0: Ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο κορυφαίος. Ο
1: μοναδικός. Μεγάλος. Από τους μεγάλους, μάλλον.
0: Τους μεγάλους.
1: Η Ευτυχία, η Τσότου, ο Πυθαγόρας.
0: Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος και ο Βίρβος.
0: Και ο Βίρβος, αυτό την πεντάδα
1: βάζεις. Ο Μπαρμπακότσος ήταν άλλο πράγμα. Έγραψα συνέντευξη σπίτι του, στο παλιό Φάγερο. Θεός χωρέστον, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει και κανένας.
0: Έχουν μείνει ακόμα.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Εγώ προηγουμένως έπαιζα τραγούδια του Σούκα και είπα τι μεγάλος, ας πούμε.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Τον είδα πέρυσι σε ένα αφιέρωμα που έκανε το Μέγκα και ήταν μια χαρά. Έπαιξε το ακορντεόν του, τραγούδι.
1: Και σε αυτόν στο σπίτι πήγα. Άνω Κυψέλη. Άνω Κυψέλη, μια κατηφόρα, Παναγία μου.
0: Ναι, και πώς, ναι. Πώς να. Μεγάλος άνθρωπος να.
1: Εντάξει, τώρα κάποιον θα έχει να τον βοηθάει.
0: Ναι, σωστά. Όσο ετοιμάζει το Γιάννης, ανοίγει τους υπολογιστές μπροστά του, εδώ βάζει τα.
1: Το λάπτοπ
0: που έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα καύσιμα.
1: Να πω το παράπονο πρώτα.
0: Πες το παράπονο.
1: Εχθές, επειδή, εντάξει, έφυγε ο Μαζονάκης, πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά εχθές ήταν τα 25 χρόνια του Κατζατζίδη που έφυγε από τη ζωή. Ρε εσύ ένας να μην πει για το Κατζατζίδη.
0: Δεν τον ανέφερε, εννοείς, κανένας?
1: Ναι, τίποτα. Και θυμάμαι όταν ήταν η κηδεία του, γιατί είναι στο νεκροταφείο της Ελευσίνας θαμμένος, γινότανε πόλεμος. Όταν λέμε πόλεμος. Τέλος πάντων, πήγαινε για τα καύσιμα. Τώρα το είπα το παράπονο.
0: Κοίταξε, μιας και το έθιξες αυτό το θέμα, να το πούμε. Ο Στέλιος δεν σημαίνει ότι έχει ξεχαστεί. Απλώς είναι τέτοια η επικαιρότητα τώρα, αυτές τις μέρες με το Μαζονάκη, που τον επισκίασε. Αν ζούσε ο Μαζονάκης όπως ευχόμαστε όλοι να είχε συμβεί,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι κάποιοι θα θυμόντουσαν και το Στέλιο, δηλαδή όπως τον θυμήθηκες και εσύ και έκανες ένα δύο ώρα αφιέρωμα. Όχι τόσο ζεστά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, εγώ είμαι βλαμμένος. Άστο. Είμαι βαρεμένος με τον Κατζατζίδη. Έτσι με λέει ο Νικολόπουλος. Τέλος πάντων.
0: Έτσι σε λέει.
1: Αλλά το θέμα είναι, τώρα βλέπεις δελτίο ειδήσεων, πρώτο θέμα ο Μαζονάκης και δεύτερο θέμα ότι έφτασε 110 το βαρέλι δολάρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά είναι. Αυτό λέει η επικαιρότητα. Αυτά έπαιξα και εγώ σήμερα. Στο
1: δελτίο.
0: Στο εξάρι, στο δελτίο στις 6, στο Earth News.
1: Παναγιώτης είναι καλός,
0: Μια χαρά είναι ο Στάθης. Πολύ καλός.
1: Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός είναι. Επαγγελματίας 100%
1: και
0: άποψη. Αυθεντικός.
1: Και έχει άποψη, δεν είναι.
0: Και τι λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν φοβάται να την πει. Είναι
1: κάποιοι,
0: σημαντικό αυτό.
1: Κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ας λένε.
1: Όνομα και μηχωριό.
0: Καλά αλλά... τώρα, ας λένε. Δεν πειράζει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ας λένε, λέει, το όνομά μου, αρκεί να το γράφουν. Δεν με νοιάζει τι λένε, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου.
1: Αυτό που είπα εγώ για τον Καλαμίτσι, όταν μ' άκουγε που ερχόταν, όταν είχα τη βήση συνέντευξη και ερχόταν από το μάτι, γιατί το πρωί μάλαζε, είχε μια εποχή που μάλαζε ο Γιάννης κατευθείαν. Δηλαδή, 5:30 ώρα τελείωνα και ερχόταν και ξεκίναγε ο Γιάννης. Πριν μπει η Θεοφάνους στο 5:30. Λοιπόν, τι μουσυρε στον αέρα και λέω. Και μόνο που με αναφέρει και με κράζει, διαφήμιση μου κάνει.
0: Διαφήμιση, αυτά είναι. Άμα σε πιάνει στο στόμα του ένας διαμετρήματος Καλαμίτσι, εντάξει.
1: Μεγάλη πένα, Αλέκο.
0: Ξέρω, τον ήξερα προσωπικά.
1: Μεγάλη πένα.
0: Τον ήξερα προσωπικά, παίζαμε και μπάλα μαζί. Τερματοφύλακας ο Καλαμίτσης. Φορούσε αυτά τα γυαλιά, ξέρεις, τα πατομπούκαλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα είχε δεμένα πίσω από το κεφάλι του.
1: Για να μην φεύγουν.
0: Για να μην φεύγουν, βέβαια. Και έβγαινε και έκανε εξόδους Μεσολογγίου. Γιατί δεν μπορούσε να. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα, δηλαδή. Όταν ερχόταν από ψηλά η μπάλα, έβαζε το σκιάστρο το χέρι για να βλέπει καλύτερα την μπάλα. Μέχρι να δει την μπάλα, η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Πήγε στο τέρμα. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και ομάδα ολόκληρη που δούλευε στις πρωινές χειρελασίες. Μουσικό επιμελητή, έκανε με συγκεκριμένον ηχολήπτη δουλειά με το Δημητράκη τον Κύρκο, ο οποίος είναι στα παραπολιτικά καλή τώρα. Λοιπόν, είχε μια ομάδα συγκεκριμένη που δούλευε. Και γι' αυτό, γιατί η κάθε μέρα η
0: είχε
1: εκπομπή.
0: Είχε γίνει μανιέρα, αυτό μου λες. Δηλαδή τελείως. Δηλαδή το κάνανε πλέον.
1: Τους έπαιρνε συνήθεια. Τα σόβρακα το πρωί.
0: Ναι, ήταν απίστευτος. Αφού. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος.
1: Κάθε εκπομπή ήταν ξεχωριστή. Κάθε μέρα είχε και άλλο θέμα.
0: Είχε και άλλο θέμα και άλλο τραγούδι, άλλο ζουμ-ζουμ.
1: Κοίταξε, χρησιμοποιούσε το Μητσιά. Για τα κακοτράχαλα και τα λοιπά. Αυτό είναι το Μητσιά το τραγούδι που χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Το Μητσιά, η μουσική, αλλά τους στίχους τους ανανέωνε κάθε μέρα.
1: Έγραφε δικά του, δεν είχε πρόβλημα.
0: Κάθε μέρα. Και δεν ήταν ένα στιχάκι, δύο στιχάκι. Ήταν μεγάλο τραγούδι, δηλαδή κρατούσε 5 λεπτά. Ήταν απίστευτος.
1: Σου είπα που τον ρώτησα πώς έγραψε το «Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι».
0: Ναι.
1: Και μου εξήγησε ότι είχε μια κοπελιά στον Πειραιά, τον είχε πρίξει και μου την έδωσε, λέει, και έγραψα το τραγούδι. Και εκεί μου εξήγησε ότι άλλο ο μονάχος και άλλο ο μοναχικός. Ο ένας είναι εκπεπιθήσιος και ο άλλος είναι χωρίς να το θέλει.
0: Ο μοναχικός είναι εκπεπιθήσιος, έτσι.
1: Ο μοναχικός.
0: Ναι. Εκπεπιθήσιος.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Μου ήρθε παράξενο και τον ρώτησα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια λέξη. Μου λέει, δεν είναι η ίδια λέξη. Και εκεί μου εξήγησε τη διαφορά του μοναχικού με το μονάχο.
0: Ναι.
1: Ήταν και γλωσσοπλάστης.
0: Ο μοναχός, ο άνθρωπος που λέει, τραγούδησε και ο Παπάζογλου πολύ αργότερα, ο Νικόλας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος κάνει του κεφαλιού
1: του. Γουστάρει για πάρτι του.
0: Ναι.
1: Θέλει την ησυχία του.
0: Αυτό. Κοίταξε, τώρα μου τη χάλασες. Δεν μπορώ να πω για τα καύσιμα, θα βάλω τραγούδι.
1: Τώρα μου λες.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί είναι και μια επέτειος την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Έλα, παίξει, Παναγιώτη, ρίχτω.

0: Η Σμύρνη λοιπόν, είναι γνωστός και η Σμύρνη Μάνα καίγεται αυτό το εμβληματικό λαϊκό ελληνικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση του Νταλάρα που κυκλοφόρησε το 72. Το έγραψε ο Καλδάρας και τους στίχους και εδώ τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μικριασιατική καταστροφή του 22, το 72 δηλαδή γράφτηκε, και γιατί το αναφέρω, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, για την ακρίβεια σαν χθες, καταστράφηκε η Σμύρνη. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται, ο ξεριζωμός του ελληνισμού περιγράφεται στο δίσκο Μικρασία, αυτό τον εμβληματικό, τον τεράστιο δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, ενός πολύ μεγάλου συνθέτη. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στην ιστορία, είναι πληγές.
1: Και ναι. Το κακό είναι ότι προσπαθούν να το φορτώσουν στους Έλληνες.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά ακριβώς.
0: Στους δρόμους της πόλης, ενώ η μικρασιατική εκστρατεία έχει καταρρεύσει, στους δρόμους της πόλης πλέον να περιγράψουμε λιγάκι εκείνες, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από όσα έχουμε διαβάσει και εμείς και από όσα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες που φέρνουν μνήμες που και να θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε. Οι μαρτυρίες των ημερών εκείνων μιλούν για μια πόλη που μετατράπηκε σε κόλαση. Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες συνοικίες. Ο ουρανός σκεπάζεται από τον καπνό, σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στην προκυμαία, στον περίφημο Κέ, ελπίζοντας να βρουν εκεί ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι, ένα μέσο να ξεφύγουν από το θάνατο. Μπροστά τους στη θάλασσα, δηλαδή, πίσω τους η φωτιά. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται στην προκυμαία. Μανάδες κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ηλικιωμένοι αναζητούν τους δικούς τους. Οικογένειες χωρίζονται μέσα στο χάος. Άνθρωποι που μέχρι λίγες μέρες πριν ζούσαν μια κανονική ζωή. Είχαν σπίτια, είχαν δουλειές, είχαν μαγαζιά. Πήγαιναν στα σχολεία, στις εκκλησίες. Τώρα ψάχνουν έναν τρόπο να επιβιώσουν.
1: Πώς το λένε οι Τούρκοι, Τσεσμέ.
0: Τσεσμέ. Ακριβώς. Η Σμύρνη δεν ήταν απλώς μια κοιτίδα ελληνισμού, ήταν μια, μια πόλη που είχε μεγαλώσει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ήταν Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Εβραίοι, έτσι, Λεβαντίνοι, όλες αυτές οι κοινότητες συμβίωναν.
1: Όλη η Ιωνία, όλα τα παράλια.
0: Όλα τα παράλια.
1: Η Ιωνία ήταν ελληνική. Άσχετα τώρα το ποιος φταίει, εδώ έχουμε μεγάλη ευθύνη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Δεν είναι δουλειά μου. Εγώ τραγουδάκια παίζω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω λιγάκι αυτό, γιατί okay. Χθες που ήταν η μέρα μνήμης, αμέλησα να πω δύο λόγια και ήθελα πραγματικά σήμερα, το σκέφτηκα χθες το βράδυ που έφυγα από εδώ, λέω, δεν είπα για τη Σμύρνη.
1: Αναβιώνεις το σαν σήμερα.
0: Δεν είπα για τη Σμύρνη, ναι.
1: Αναβιώνεις.
0: Το θυμάμαι το σαν σήμερα που ήταν. Ψάχναμε καρέ πλάνα για να βρούμε. Γιατί υπάρχουν πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Το αρχείο της ΕΡΤ είναι απίστευτο.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Είναι απίστευτο, Γιάννη μου. Δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις χρόνο μόνο να κάθεσαι να βλέπεις. Και εμείς το σαν σήμερα ξεκινήσαμε και το ψηφιοποιήσαμε το αρχείο. Γιατί ήταν σε καρούλια, σε ίντσες.
1: Σε ίντσες. Δίεντζο.
0: Σε ίντσες. Ναι,
1: ναι.
0: Για να πούμε στον κόσμο, ήταν αυτά τα μεγάλα τα που ήταν σαρώδες και τα βάζες στη μουβιόλα και γύριζες γύρω γύρω το μοχλό για να παίξει, να γίνει προβολή.
1: Μουβιόλα,
0: έτσι.
1: Από το movie, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το movie, στο ταινία στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι. Movie. Και το παραφράσαμε και το κάναμε μουβιόλα.
1: Και τι δεν έχουμε παραφράσει.
0: Λοιπόν, να τελειώσω με τη Σμύρνη, με τον ξεριζωμό αυτό. Ήταν ένας ανθρώπινος ξεριζωμός, ένας τεράστιος ανθρώπινος ξεριζωμός. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα. Άνθρωποι που έφτασαν σε λιμάνια, σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε πόλεις και χωριά, χωρίς περιουσία. Τι περιουσία, με τα ρούχα που φορούσαν μόνο. Αλλά έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να τους πάρει κανείς, Γιάννη. Τη μνήμη. Έφεραν τη γλώσσα, τα τραγούδια.
1: Πες στο Σταύρο για να σου βάλει τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Τα κλεμμένα. Μιλάει.
0: Αν το έχει, το έχεις Παναγιώτη, ψάξε βρέστο. Τις συνταγές τους, τις συνήθειές τους, τις προσευχές τους έφεραν την ίδια τη Σμύρνη. προσφυγιά υπήρξαν τεράστιος πόνος, αλλά άλλαξε και την Ελλάδα την ίδια. Οι άνθρωποι της Μικρασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ήρθε ένας ολόκληρος πολιτισμός. Μετακόμισε στην Ελλάδα, πέρασε απέναντι στο Αιγαίο ένας ολόκληρος πολιτισμός, διαφορετικός από αυτά που είχαμε μάθει εμείς τότε.
1: Είχαν οι άνθρωποι τη βολή τους, την περιουσία τους,
0: Βέβαια, δεν είναι μια εικόνα, μια ιστορία καταστροφής, είναι μια ιστορία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι...
1: Ιστορία ξεριζωμού.
0: Ξεριζωμού, βέβαια.
1: Στην κυριολεξία πηγαίνουν άνθρωποι που ήταν εκεί και βλέπουν σπίτια που δεν κάηκαν και βλέπουν τα παλιά τους σπίτια και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη Σμύρνη δεν την άφησαν να χαθεί, γιατί την πήραν μαζί τους. Ήρθαν εδώ, έφεραν τη Σμύρνη μαζί τους, έτσι δεν είναι? Την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους, τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τη σκέψη τους, κυρίως τη σκέψη τους. Το βρήκες, Παναγιώτη? Δεν το έχουμε, λέει. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλω εγώ από εδώ.
0: Θα το βρεις εσύ. Όχι τώρα, κλείνοντας.
1: Οκ. Okay.
0: Όλοι κλείσουμε την εκπομπή, θα με αποχαιρετήσεις με αυτό. Ή αν θέλεις να ξεκινήσεις με αυτό εσύ, ό,τι θέλεις, να μην σου χαλάσω και το πρόγραμμα.
1: Δεν μου χαλάς κανένα πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Το πρόγραμμα το ετοιμάζω γιατί θέλω 50 τραγούδια και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω επιλογές, δεν αφήνω επιλογές, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ το ύφος μεταξύ ανθρώπων είναι διαφορετικό και το έχω πει κατ' επανάληψη. Το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν είναι βατήσαμε το πλήκτρο, βάλαμε τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, γιατί μου στείλανε εδώ 2-3 μηνύματα νωρίτερα. Δεν τα διάβασα γιατί μου ζητήσαν συγκεκριμένα τραγούδια. Παρακαλώ τους φίλους να μην με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχω κι εγώ ούτε την γκάμα των τραγουδιών που έχει και ο Γιάννης ο Ευθυμίου δίπλα μου. Προγραμματίζω κάποια τραγούδια να παίξω. Ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς. Για να κάθεστε και να μ' ακούτε, σίγουρα θα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μη με φαίνεται σε δύσκολη θέση και μου ζητάτε, όπως λέω, ο Γιάννης δεν είναι jukebox το ραδιόφωνο, ζητάω ένα τραγούδι.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: μπορεί να παίζεις, συγγνώμη που σου είπα, γιατί μπορεί να παίζεις ας πούμε ένα ερωτικό και ο άλλος θέλει τσιφτετέλη. Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά μπροστά τον ακούσει αυτό που θέλει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο καθένας αυτή την ώρα την βιώνει διαφορετικά. Άλλοι είναι χαλαροί, άλλοι ετοιμάζονται να κοιμηθούν, άλλοι ετοιμάζονται να δουλέψουν, άλλοι είναι στο τσακίρ κέφι, άλλοι είναι άνθρωποι μονάχοι όπως λέγαμε και πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε να μπει στην ψυχολογία του ακροατή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, όχι για μας.
1: Πάντως αν θες το βρήκα.
0: Το βρήκες? Άντε παίξ' το λοιπόν.
1: Πάνω το λάπτοπ.

0: Λοιπόν, respect λέει ο Γιώργος από το Βύρωνα. Τώρα το respect, Γιώργο μου, δεν ξέρω, είναι για το Σφακιανάκι, για μένα, για το Γιάννη, για ποιον από όλους.
1: Για το τραγούδι, Αλέκο.
0: Για το τραγούδι.
1: Για το τραγούδι. Είναι, ναι. Χριστόφορος Γερμενής, Ντιάνα Τζόβολου.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ. Το 2007, μέσα από το άλμπουμ Μνήμες.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Ανδρέας λέει: το επόμενο το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα έστειλες και χθες, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που είστε τόσο αγαπημένοι και τις αφιερώνεις τραγούδια τέτοια ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ξενυχτάει και εκείνη μαζί σου και τα ακούει. Ελπίζω να είστε έτσι για όλη σας τη ζωή.
1: Πες για τα καύσιμα τώρα.
0: Κοίταξε, για τα καύσιμα έχουν τέτοιο ράλι πλέον που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Έχει φτάσει στο το πετρέλαιο, το βαρέλι,
1: 110.
0: 110, 109 τα πέρασε και πάει προς τα 110, θα τα περάσει αύριο και τα 110, και πλέον εδώ είμαστε στα 2 και 15, 2 και 18 η βενζίνη, 2 και 11, 2 και 13 το ντίζελ, με όλες τις επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Στρέφει τον κόσμο προς την ηλεκτρική ενέργεια και πιστεύω ότι θα επιδοτήσει το ρεύμα από τη μέχρι, τα 500, μέχρι τις 500 κιλοβατόρες.
0: Το θέμα είναι ότι οι παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν όλοι air condition ή εν πάση περιπτώσει έχουν τον καυστήρα, ξέρεις, που δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, είναι δέσμοι. Ένας από την πολυκατοικία να θέλει να βάλει πετρέλαιο, πρέπει να βάλει όλη η πολυκατοικία ή φυσικό αέριο. Είναι θέμα. Σίγουρα θα επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι πιο φτηνή. Το θέρμανσης το είδα στο 1,9. Οι προβλέψεις δηλαδή είναι ότι θα ξεκινήσει από το 1,9.
1: Με 1,1 πέρυσι.
0: Από 1,1 πέρυσι, 1,9. Δηλαδή, αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει διπλάσιο.
1: Που λέγαμε ότι είναι ακριβό. Γιατί είχε 0,8, εκεί έπαιζε.
0: Δεν σου κρύβω ότι είμαι από αυτούς που θέλουν βαρύ χειμώνα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή θέλω να χιονίζει, να κάνει κρύο, να φοράω χοντρά
1: μπουφάν,
0: παλτά κτλ. Αλλά τώρα τι να σκεφτώ. Τι να. Δεν τολμώ να το ομολογήσω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Κάνω πίσω.
1: Να πω και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Κάντον.
1: Έχουμε καλομάθει κιόλα. Εντάξει τώρα, μην συζητάμε. Για σκέψου κάποιους οι οποίοι είναι στο βουνό με χιόνια, θα μου πεις είναι συνηθισμένοι. Ή σκέψου τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Φλόρινα, ας πούμε.
0: Αυτοί όταν πέφτει ένα ψηλό χιονάκι και πάει στο 0 θερμοκρασία, βγαίνουν με τα φανελάκια έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: βλέπουν εμάς εδώ και
0: το γελάνε. Το έχω ζήσει αυτό. Έχω περάσει από Φλόρινα χειμώνα καιρό. Χρόνια τώρα, βέβαια, πριν από 20 χρόνια περίπου. Και το έζησα έτσι. Λένε, τι είστε εσείς, λέει.
1: Γελάνε,
0: ναι. Με είδαν εμένα που τουρτούριζε, εγώ χτυπούσαν τα δόντια μου από το κρύο και γελάγανε μαζί μου.
1: Πάντως, εμένα μου αρέσει το

0: Τη ζέστη δεν τη θέλω καθόλου. Στη Σουηδία έπρεπε να έχω γεννηθεί.
1: Στη Σουηδία. Συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά θα γελάσω. Έκανα εικόνα τώρα.
0: Να κάνω το Σουηδό. Είπα που θα ήθελα να έχω γεννηθεί λόγω κλίματος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Μουβιόλα, λέει ο Αλέξανδρος, δεν είναι η μονταζιέρα, ρωτάει. Όχι, νομίζω δεν είναι η μονταζιέρα. Η Μουβιόλα είναι αυτή που παίζει ταινίες. Δεν είναι αυτή
0: όχι,
1: που.
0: Όχι, όχι. Κάνουν και μοντάζ, νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι η μονταζιέρα. Βλέπαν την ταινία στη Μουβιόλα και την πειράζαν κιόλα. Και όταν ήταν σε φιλμ, γιατί εσύ ναι. Αυτά που είπες ότι έγραφες ήταν σε μαγνητικές ταινίες. Η Μουβιόλα είναι για φιλμ.
1: Για
0: 35.
1: Σωστά.
0: Το οποίο το κόβαν με ξηράφι, το σελιλόιντ και το κολλάγαν με ασετόν.
1: Ω Παναγία.
0: Έτσι μοντάρανε. Δηλαδή καρέ-καρέ έκοβε το κομμάτι, το πέταγε έξω. Μην κοιτάς το ψηφιακό τώρα που του φόρτωσε στο timeline, το βλέπεις, κόβεις, φτιάχνεις. Αντίστοιχα και τον ήχο, έτσι και την εικόνα. Λοιπόν, αυτοί κόβανε το σελιλόιντ με ξηράφι και κολλάγανε και πολλές φορές ο Μοντέρ, ο τότε Μοντέρ, καλούνταν επιτόπου στον αέρα να κάνει μαγικά, όπως και στους κινηματογράφους.
1: Γι' αυτό ήταν καλλιτέχνες οι Μοντέρ τότε, πιο πολύ από τους τωρινούς, που τώρα δεν χρειάζεται να έχεις και δίπλωμα Μοντέρ, το ξέρεις καλά, ας πούμε, εσύ ειδικά.
0: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, αναγκάζεσαι λόγω φύσεως της δουλειάς να μάθεις να μοντάρεις και εικόνα και ήχο. Πόσες φορές με έχεις ακούσει που λέει ο Άγιος Wavelab.
1: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά τέσσερα λεπτά. Προλαβαίνουμε ένα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.

Δεν θα πω τίποτα για το δίδυμο Χιώτη και Λίντα. Εξάλλου δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 2. Το νυχτερινό εξπρές έφτασε στο τέλος της διαδρομής του για σήμερα. Αύριο πάλι, την ίδια ώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα είναι στην μηχανή. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στην Ελπίδα Γεωργιτζή και το δελτίο ειδήσεων στις 2 και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της Καψούρας με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Δραπέτης θεωρείται από χθες ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια, είναι πλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωση, κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε ότι το ντρόν πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην VTB, τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαψη των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επικοδομητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει, κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το Άρη Μεσσηνίας ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Δημήτρης Μητροπάνος.

καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη που μας ακούει από το νησί. Στέλιος Μπικάκης, μάγισσα καρδιά.

Σημερώματα στην Εθνική Οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκεφτείς, κρύες νύχτες που

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη του Συλλόγου Φίλων του Καζαντζίδη της Ελασσόνας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έπεσε και τραγούδι σχετικό, αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την ραδιοπαρέα. Πασχάλης Τερζής, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.